0: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στη Βουλή και στην κοινωνία, συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού στο μέλλον. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή και στην Κοινωνία, συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού στο ΜΕΡ. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
1: Στο κόκκινο.

Έδεσε τα χέρια στο λαιμό μου. Έκλεισε τα μάτια σ' ό,τι ερχόταν. Ένιωσα να σβήνει το μυαλό μου. Έπεφτε ένας κόσμος και χανόταν. Και χανόταν. Και χανόταν.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή και στην Κοινωνία, συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού τομέα. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

τύπους διάβη και φαράγγια και ποτάμια και δρύμους. Και προσπέρασα από τόπους άγγιχτα κι από λαούς. Και προσπέρασα από τόπους άγγιχτα κι από λαούς. Κάμπους διάβη και

0: κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Στο φιλτισένιο μου Μαρκούτσι, βαλέρες έρχονται και πάνε.

κι έχεις του μακελιού την άψη. Λαγκώνω τα σκοινιά τα λύνω και μα τον Άγιο Κωνσταντίνο όλους τους ρίχνω μες στη χάση.

0: βάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα.
1: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή και στην κοινωνία. Συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού στο ΜΕΡ. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην Αυγή της Κυριακής.
2: Το κόκκινο.
3: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Μπουλέκο.
4: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στη Βουλή και στην Κοινωνία, συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού στο ΜΕΡ. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

κύριου Αντρέι Γέρμακ. Ποιος είναι ο κύριος Γέρμακ? Μιλάμε για το δεξί χέρι του Ζελένσκι. Ήταν επικεφαλής του γραφείου του και κορυφαίος διαπραγματευτής εξωτερικής πολιτικής. Και τι λέει η ανακοίνωση? Λέει τα εξής. Το Εθνικό Γραφείο λοιπόν καταπολέμησης διαφθοράς της Ουκρανίας και η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς απήγγελαν κατηγορίες στον πρώην επικεφαλής του γραφείου του Πρόεδρου της Ουκρανίας, μέλος εγκληματικής ομάδας που εμπλέκεται στην νομιμοποίηση 460 εκατομμυρίων γρίβνα, δηλαδή 8,9 εκατομμύρια ευρώ, μέσω πολυτελών κατασκευών. Αυτά με την Ουκρανία που εξαιτίας της ως γνωστών η Ελλάδα βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία. Μάλιστα, στη σελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, η χώρα μας εμφανίζεται ως εχθρική χώρα, λόγω της πολλαπλής και ποικίλης στήριξης στην Ουκρανία, η οποία Ουκρανία ως γνωστόν έστειλε και έναν ντρόν στο Ιόνιο, δηλαδή στη Λευκάδα, για να χτυπήσει το ρώσικο στόλο που πουλάει πετρέλαιο. Και η οποία Λευκάδα είναι εκτός χωρικών υδάτων, σύμφωνα με την Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Ντέβια. Εξού και το νέο ανέκδοτο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. Γεια που πας, μάνα πάω Λευκάδα. Διαβατήριο πήρες? Λοιπόν, ακούστε πώς τραγουδούν οι Λευκαδίτες που μένουν σε αυτό το εξωτικό.

17 Μαΐου λοιπόν σήμερα. Λοιπόν, σαν σήμερα, αλλά το 1902, ο Έλληνας αρχαιολόγος Βαλέριος Στάις ανακαλύπτει τον μηχανισμό των αντικυθύρων. Τον έχετε ακούσει, εν πάση περιπτώσει. Ο μηχανισμός των αντικυθύρων αποτελείται από τουλάχιστον 30 ορυχάλκινα γρανάζια και χρησιμεύεται για τον προσδιορισμό αστρονομικών θέσεων και ημερολογιακών κύκλων. Με τη χρήση χειρολαβής, ο χρήστης έθετε σε κίνηση τα γρανάζια που έδειχναν τη θέση του ήλιου, της σελήνης και πιθανώς πλανητών, της εκλήψης κλπ. Θεωρείται το πρώτο υπολογιστικό ορολογιακό σύστημα της ανθρωπότητας, επιδεικνύοντας μια τεχνολογία που έμοιαζε μεταγενέστερους ορολογιακούς μηχανισμούς. Ανασύρθηκε από ένα λαβάρι.

0: Αγία. Είπα τη λέξη ναυάγιο και ο αριστερός θυμήθηκα τον ποιητή Μαρόλια Αναγνωστάκη να περιγράφει στο ναυάγιό του την κατάσταση όσων κατάφεραν να επιβιώσουν από τον εμφύλιο πόλεμο. Ακούστε τον.
1: Θα μείνω κι εγώ μαζί σας μες στη βάρκα. Ύστερα από το φρικτό ναυάγιο και το χαμό. Το πλοίο βουλιάζει τώρα μακριά. Πού πήγαν οι άλλες βάρκες? Ποιοι γλιτώσαν? Εμείς θα βρούμε κάποτε μια ξέρα, ένα νησί ερημικό όπως τα βιβλία. Εκεί θα χτίσουμε τα σπίτια μας, γύρω-γύρω από τη μεγάλη πλατεία και στη μέση μια εκκλησιά. Θα κρεμάσουμε μέσα τη φωτογραφία του καπετάνιου μας που χάθηκε, ψηλά-ψηλά, λίγο πιο χαμηλά του δεύτερου, πιο χαμηλά του τρίτου. Θα αλλάξουμε τις γυναίκες μας και θα κάνουμε πολλά παιδιά. Κι ύστερα θα καλαφατίσουμε ένα μεγάλο καράβι, καινούριο, ολοκένουριο, και θα το ρίξουμε στη θάλασσα. Θα έχουμε γεράσει, μα θα μας γνωρίσουν. Μόνο τα παιδιά μας δεν θα μοιάζουν με εμάς.
0: Και τώρα ακούστε αυτούς τους στίχους μελοποιημένους από τον Μίκη Θοδωράκη και ερμηνευμένους από τον Πέτρο Παντελή.

Σαν σήμερα επίσης, αλλά το 2022, μας αποχαιρέτησε ο Βαγγέλης Παθανασίου. Ο Βαγγέλης Παθανασίου, που ήταν από την Αγρία Αυγανησίας, ένας παγκοσμίως αναγνωρισμένος Έλληνας μουσικός και συνθέτης ηλεκτρονικής τζαζ και ορχιστρικής μουσικής, γνωστός διεθνώς ως Βαγγέλης. Επηρέασε την ανάπτυξη διαφόρων μουσικών ειδών, ενώ θεωρείται πρωτεργάτης του ηλεκτρονικού ήχου. Δεν θα σας απαριθμίσω τα έργα του, ούτε τις βραβεύσεις του. Θα σταθώ μόνο στις οδές του, δημοτικά τραγούδια δηλαδή, που τα ενορχίστρωσε αυτός και που τα ερμήνευσε η Ειρήνη Παπλάνη.

Η 17η Μαΐου είναι η Διεθνή ημέρα κατά της ομοφοβίας και της τρανσοφοβίας. Ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2004 ως Διεθνή ημέρα κατά της ομοφοβίας και η επιλογή της 17ης Μαΐου σχετίζεται με την απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας της 17ης Μαΐου του 1990 να μην θεωρείται ασθένεια η ομοφιλοφιλία. Το 2009 προσθέθηκε και στον τίτλο της καμπάνιας «Η τρανσφοβία». Και αφού μιλάμε για τρανσφοβία, το 1979 ο Νίκος Παπάζογλου ερμήνευσε ένα τραγούδι που λέγεται «Φίλε, αδερφή ψυχή». Είναι μουσική του Νίκου Ξηδάκη και η στίχη του Μανώλη Ρασούλη. Και αυτά υπόθηκαν το 1979, μια εποχή που ήταν καθόλου αυτονόητο να θίγεις το θέμα της παρενδυτικότητας, δηλαδή, και της αντρικής πορνείας. Ακούστε το.

Λοιπόν, μια και είμαστε στις 17 Μαΐου, ακούστε λοιπόν τι συνέβη στις 17 Μαΐου του 1792. Εκείνη τη μέρα λοιπόν, μια ομάδα μεσητών συγκεντρώθηκε σε μια καφετέρια της Νέας Υόρκης και δημιούργησε το χρηματιστήριο της πόλης. Έτσι όπως τα ακούτε. Και μάλιστα οι συναλλαγές έγινε κάτω από ένα δέντρο. Μιλάμε για το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, παιδιά, έτσι. Ένα χρηματιστήριο βρίσκεται στη Wall Street, στο νότιο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, και είναι το μεγαλύτερο χρηματιστήριο στον κόσμο από την κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων εταιριών. Καθώς η μέση ημερησία αξία συναλλαγών ήταν 153 δισεκατομμύρια δολάρια το 2008. Φανταστείτε πώς είναι τώρα. Τότε λοιπόν, στις 17 Μαΐου του 1792, 24 χρηματιστές μαζεύτηκαν και έγινε μια συμφωνία η οποία καθόριζε ένα επιτόκιο προμήθειας που χρεώνεται στους πελάτες και δεσμεύει τους υπογράφοντες. Οι πρώτοι τύλοι που διαπραγματεύτηκαν ήταν κυβερνητικοί, δηλαδή ήταν η Τράπεζα της Βόρειας Αμερικής μαζί με την πρώτη Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών και την Τράπεζα της Νέας Υόρκης. Τα δικά μας τα χαΐρια στο χρηματιστήριο της Οδός Σοφοκλέους τα ξέρετε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90. Ακούστε τα πώς τα περιγράφει ο Μανώλης Ρασούλης στο τραγούδι του Χάρη Παπαδόπουλου με τον θαυμάσιο Δημήτρη Κοντογιάννη.

0: το κόκκινο.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Στο κόκκινο.
7: Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, ένα Σαββάτο χάραμα, μια Κυριακή πρωί στο κόκκινο με τον Μιχάλη Βαλιανάτο και τον Νίκο Μπιτσιμέ στον ήχο. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Σαν χτες το 1948, ο αμέριμνος βαρκάρης Λάμπρος Αντώναρος βρίσκει να επιπλέει στο θαλάσσιο χώρο της Θεσσαλονίκης το πτώμα ενός Αμερικάνου, του Τζορτζ Πολκ. Ο Τζορτζ Πολκ ήταν δημοσιογράφος απεσταλμένος του CBS για την κάλυψη του εμφυλίου. Γρήγορα διαπιστώνονται ότι πρόκειται για δολοφονία. Ο Πολκ αποτελούσε αγκάθι και για τις κυβερνήσεις και των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Δημοσίευε σε αμερικάνικες εφημερίδες άρθρα του, στα οποία υπήρχαν αναφορές για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, για λαθορκυρίες πολιτικών, αλλά και για συνεργασία χωροφυλακής, Αμερικανών και μαυραγωρητών. Το Μάιο του 1948, λοιπόν, κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη με στόχο να συναντηθεί μέσω συνδέσμων με τον αρχηγό του Δημοκρατικού Στρατού, τον Μάρκο Βαφιάδη, και να καταγράψει μέσω συνέντευξη τις απόψεις του για το ελληνικό εμφύλιο. Το βράδυ της 8ης Μαΐου φεύγει από το ξενοδοχείο που έμενε και από τότε χάνεται η τέχνη του. Στις 12 Μαΐου έρχεται στην Θεσσαλονίκη η σύζυγός του, η οποία διαπιστώνει ότι ο άντρας έχει εξαφανιστεί. Για ένα μεγάλο διάστημα οι αρχές θεωρούσαν ότι το Πολκ τον σκότωσαν οι κομμουνιστές. Τελικά κατηγορήθηκε από την ασφάλεια Θεσσαλονίκης ο Αδάμ Μουζενίδης, επιτελικός στέλεχος του ΚΚΕ, ως δολοφόνος, καθώς και οι Βαγγέλης Βασβανάς και Γρηγόρης Στακτόπουλος, ο συνεργή του. Ο Στακτόπουλος ήταν συντάκτης εφημερίδας Μακεδονία και ανταποκριτής του Ρόιτερς στη Θεσσαλονίκη. Για συνέργεια όλοι αυτοί οι δύο, έτσι. Το δικαστήριο λοιπόν καταδίκασε τους Μουζενίδη και Βασβανά ερήμην σε θάνατο και Στακτόπουλος σε ισόβια δεσμά. Αργότερα θα αποκαλυφθεί ότι ο Μουζενίδης στο διάστημα της δολοφονίας του Πολκ ήταν νεκρός και Βασβανάς εκτός Ελλάδας. Παρά την καταδίκη του Τσαχτόπουλου, διάχυτη ήταν η πεποίθηση μέχρι και τις μέρες μας στην ελληνική κοινή γνώμη, αλλά και σε Αμερικάνους ερευνητές, ότι ο Θεσσαλονικιός δημοσιογράφος Τσαχτόπουλος δεν είχε την παραμικρή ανάμειξη και ότι ήταν θύμα μιας καλωστημένης σκευωρίας. Ο Τσαχτόπουλος παρέμεινε στις φυλακές μέχρι τον Αύγουστο του 60, οπότε του δόθηκε χάρη από την κυβέρνηση Καραμάλι. Από τότε και μέχρι το 1998 που πέθανε, διακήρυσε σε όλους τους τόνους την αθεότητά του. 4 αιτήσεις στον Άριο Πάγο έκανε για επανάληψη δίκης. Δεν ευδοκίμησαν. Αυτά για το παρελθόν. Λοιπόν, στις αρχές της δεκαετίας του 50 ακουγόταν το τραγούδι «Άστα τα μαλάκια σου» από την ταινία «Εκείνες που δεν πρέπει να αγαπούν». Το βάζω σαν ηχητικό background στην υπόθεση.

Σαν αύριο, αλλά το 1910, ο κομίτης Χάλεϊ, περνώντας από τη γη, προκάλεσε πανικό σε όλο τον κόσμο. Ο διασημότερος λοιπόν από τους κομίτες που κάνει την εμφάνισή του κάθε 75 με 76 χρόνια στη γειτονιά μας, είναι ένα μεγάλο ουράνιο σώμα, έτσι, το οποίο κινείται σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τον ήλιο. Το όνομά του το πήρε από τον Βρετανό αστρονόμο Edmund Halley, ο οποίος τον παρατήρησε για πρώτη φορά στις 4 Σεπτεμβρίου του 1862. Τότε λοιπόν, τον Μάιο του 10, η ανθρωπότητα είχε πιστέψει ότι έφτασε στο τέλος της, όταν εμφανίστηκε ο κομίτης Halley, παρακινούμενοι από αστρολόγους, μελλοντολόγους, που υποστήριζαν ότι θα συγκρουστεί με τη Γη. Ο πανικός μεγιστοποιήθηκε όταν αποκαλύφθηκε ότι η ουρά του κομίτη περιείχε ένα δηλητηριώδες και ανιούχο αέριο. Μερικοί απατεώνες μάλιστα βρήκαν τότε την ευκαιρία να θησαυρίσουν πουλώντας αντιασφυξιογόνες μάσκες. Στην Οκλαχώμα, μια θρησκευτική σέκτα προσπάθησε να θυσιάσει μια παρθένα για να εξορκίσει το κακό, αλλά εμποδίστηκε την αστυνομία. Στη Βιέννη, ένας μικροσεισμός πανικόβαλε τους κατοίκους, οι οποίοι εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα και κατέβηκαν στους γύρω λόφους για να παρακολουθήσουν τη συντέλεια του κόσμου. Ο Αλβέρτος Αϊνστάιν, διατηρώντας την ψυχραιμία του, δήλωσε όταν τον ρώτησαν αν ο κομίτης Χάλεϊ θα συγκρουστεί με τη Γη. Απάντηση: με βεβαιότητα σας λέω όχι. Και όταν το ξαναρώτησαν πώς είσαι τόσο βέβαιος, εκείνος απάντησε εφοπλιστικά: αν δεν πέσει, θα επιβεβαιωθώ. Αν όμως πέσει τελικά, κανείς μας δεν θα ζει για να μου πει ότι έκανα λάθος. Λοιπόν, τελικά ο κομίτης πέρασε απόσταση 25 χιλιόμετρων από τη Γη στις 18 Μαΐου του 1910, διαψεύοντας πανηγυρικά τις προβλέψεις των καταστροφολόγων. Α, μας επισκέφθηκε πάλι στις 9 Φεβρουαρίου του 1986. Δεν έγιναν τέτοιου είδους γεγονότα τότε.

Και τώρα θα σας μιλήσω για την Νικηφόρα Μαντιλαρά, έναν Έλληνα δικηγόρο και αγωνιστή της Δημοκρατίας. Ο θάνατος του Μαντιλαρά συνέβη τον Μάιο του 1967 εν πλώπρο στην Κύπρο και χρεώνεται στη Χούντα, αν και μέχρι σήμερα παραμένει ανοιχτή χνιά του. Ο Μαντιλαρά, σε ηλικία 18 ετών, είχε ήδη φάκελο κοινωνικών φρονημάτων στην ασφάλεια της Σύρου. Έγινε ευρύτερα γνωστός κατά τη διάρκεια της δίκης του Ασπίδα, ως συνήγορος υπεράσπισης αξιωματικών που παραβέθηκαν σε δίκη. Με την κήρυξη της διαδορίας της 21ης Απριλίου, ο Μαντιλαράς διέφυγε τη σύλληψη και προσπάθησε να μεταβεί στο εξωτερικό, για να οργανώσει αντίσταση. Στις 17 Μαΐου, λοιπόν, το 1967, επιβιβάστηκε στο πλοίο Ρίτα Βίτα. Ρίτα Βίτα. Και είχε προορισμό την αμόχωση της Κύπρου. Μια εβδομάδα αργότερα το πτώμα του εκβράστηκε σε ακτή της Ρόδου. Η κυβέρνηση Χουντική ανακοίνωσε στις 23 Μαΐου ότι εξεβράστη πτώμα ανδρός αγνώστων στοιχείων και την επομένη ότι το πτώμα ανεγνωρίστη ως του δικηγόρου Μαντιλαρά. Στις 24 Μαΐου έγινε η κηδεία του στη Ρόδο. Οι ιατροδικαστές που υπέγραψαν διαπίστωσαν ότι ο Μαντιλαράς πνίγηκε στην προσπάθειά του να βγει στις ακτές της Ρόδου. Ο πλοίαρχος του πλοίου, του Ρίτα Βίτα δηλαδή, Πέτρος Πόταγας προσήχθη σε δίκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξαμελίας και προτώθηκε καταδικάσει σε φυλάκιση 27 μηνών και τελεσιδίκου σε φυλάκιση 12 μηνών. Ο Πόταγας εξαγοράσει την ποινή του. Αλλά ένα μήνα αργότερα θα βρεθεί νεκρός στη Νότια Αφρική. Από τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης επιδιώχθηκε η δικαστική διερεύνηση του θανάτου του Μαντιλαρά. Στις 24 Απριλίου του 1986, το Συμβούλιο Εφετών με το Βούλευμα 731 χαρακτήρισε ως ανθρωποκτονία εκ προθέσεως το θάνατο του Μαντιλαρά και κατονόμαζε ως ηθικούς αυτούργους τα ηγετικά στελέχη της Χούντας Ιωάννη Λαδά και Κώστα Παπαδόπουλο. Στο Βούλευμα αναφερόνταν η ύπαρξη επαρκών στοιχείων. Η διερεύνηση όμως και αυτή τη φορά δεν απέδωσε και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ακούστε ένα γνωστό τραγούδι για τον Νικηφόρο Μαντιλαρά του Μίκη Θοδωράκη. Είναι σε στίχους του Αλέκου Παναγούλη, γραμμένο το 1971. Ξεκινά με το στίχο «Μαθαίνοντας το θάνατό σου, δεν μπόρεσα να κλάψω».

Στις 19 Μαΐου, είναι πλέον γνωστό αυτό, γιορτάζουμε, τιμούμε μάλλον, την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η ημέρα μνήμης για την γενοκτονία του Πόντου καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου. Γιατί στις 19 Μαΐου? Γιατί τότε, αυτή την ημερομηνία, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, η οποία έγινε στο πλαίσιο του περιφερειακού αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών. Από 200.000 έως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που εξλοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923, σε ένα σύνολο 750.000. Η πρόταση κατατέθηκε το Δεκέμβριο του 1993 και ψηφίστηκε από το Σώμα στις 24 Φεβρουαρίου του 1994.

στις 19 Μαΐου του 1962, η Μέριλιν Μονρόε, ντυμένη με το λαμπερό φόρεμα του Ζαν Λουίς, ευχήθηκε χρόνια πολλά στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πραγματικά γενέθλια του Τζον Κένεντι, αυτός ήταν ο πρόεδρος, για τα 45 του χρόνια, ήταν 10 μέρες αργότερα, στις 29 Μαΐου. Ωστόσο, το Δημοκρατικό Κόμμα ήθελε να οργανώσει ένα μεγάλο έρανο και χρειαζόταν όχι μόνο τον Τζον Κένεντι, αλλά και ένα δόλωμα. Στάθηκε λοιπόν με τα ξανθά και ματιστά μαλλιά της, δεν έμοιαζε καθόλου με την διστακτική νευρωτική στάρ και άρχισε να τραγουδά το Happy Birthday. Πληροφοριακά, το φόρεμα το οποίο φορούσε πουλήθηκε έναντι 4,8 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία. Λίγες μέρες αργότερα, στις 5 Αυγούστου 1962, η Μέριλιν Μονρόε θα βρεθεί νεκρή. Γράφουν τα νέα της 6ης Αυγούστου 1962. Η Μέριλιν Μονρόε, η διασημωτέρα ίσως ηθοποιός του διεθνούς κινηματογράφου, απέθανε χθες υπό συνθήκες ισοδυναμούσας με αυτοκτονία, από υπερβολική δηλαδή δόση υπνοτικού φαρμάκου. Έτσι απεδείχθη ότι ακόμα και όταν κανείς κερδίζει 10.000 δολάρια την εβδομάδα και πλαισιώνεται από διεθνή φήμη, δεν δύναται να εξαγοράσει την ψυχική πνευματική γαλήνη.

Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.

0: Ladies and gentlemen, the President of the United States. Thank you. I can now retire from politics after having had a happy birthday sung to me in such a sweet, old man.
1: Λοιπόν, είσαι άντρας προς το τέλος της εκπομπής. Θα σας θυμίσω ότι στις 18 Μαΐου 1911 πέθανε ο Γκούσταβ Μάλερ. Ποιος ήταν ο Γκούσταβ Μάλερ? Ένας αυστριακός συνθέτης, ήταν της ύστερης ρομαντικής μουσικής και ένας από τους κορυφαίους διευθυντές ορχήστρες. Συνέθεσε κυρίως συμφωνίες και μελοποίησε τραγούδια. Σε ό,τι με αφορά όμως, κάθε φορά που ακούω το όνομά του, θυμάμαι την ταινία «Θάνατο στη Βενετία» του Λουκίνο Βισκόντι, που βασίζεται στην ομώνυμη νοβέλα του Τόμας Μαν και η οποία ταινία είναι πλημμυρισμένη από τη μουσική του Μάλερ. Ακούστε το Adagietto από την Πέμπτη Συμφωνία του. Ακούγεται την στιγμή που ο ήρωας του έργου, ο Άσεμπαχ, επιστρέφει ξανά στη Βενετία που έχει λοιμό για να σώσει τον νεαρό Τάτζιο με τον οποίο ήταν ερωτευμένος κατά παράβαση των μέχρι τότε ηθικών κανόνων του. Λοιπόν, κάποτε σας αποχαιρετώ με Μάλερ. Να έχετε από μένα, του Μιχάλη Βαλιανάτο και από τον Νίκο Μπετσιμέα, να έχετε καλό υπόλοιπο Κυριακής. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Εσωκομματικά καρφιά του Νίκου Δένδια κατά τη χθεσινή του ομιλία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη, δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται στο όνομα του λαού, όχι στο όνομα της αφιψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας, αφήνοντας αιχμές κατά του επιτελικού κράτους. Για εσωκομματικούς ψιθύριους, ναρκισισμούς και μικρούς εγωισμούς έκανε λόγο ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σκληρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή τη χθεσινή παρέμβαση του Πρωθυπουργού, εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την ώρα τονίζει που η κοινωνία σφιχτεί από την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τη διάλυση του κοινωνικού κράτους και τα διαδοχικά σκάνδαλα διαφθοράς και υποκλοπών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να εμφανιστεί ως ηγέτης του μέλλοντος, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου, ο Παύλος Πολάκης. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα, είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο, ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο Σοκράτης Φάμελος τονίζει ότι δεν θα επιτρέψει προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα του κόμματος και τις συλλογικές του αποφάσεις. Υπενθυμίζει ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφασίστηκε ότι μόνο η προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση. Η διαγραφή μου έγινε χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία, την ώρα που ανέχεται βουλευτές του να δηλώνουν ότι έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα, απάντησε ο Παύλος Πολάκης, προσθέτοντας ότι θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία. Ένας ακόμα ευνίδιος θάνατος κρατουμένου σημειώθηκε στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πατρώνου, έκτος διαδοχικά εδώ και περίπου 1,5 μήνα. Αυτή τη φορά νεκρός μέσα στο κελί του εντοπίστηκε από συγκρατούμενους του ένας 53χρονος. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη για το αντιυπερελιστικό διήμερο δράσης με την 43η Μαραθώνια Πόρια Ειρήνης στην Αττική. Η εκκίνηση θα δοθεί σε λίγη ώρα από τον Τύμπο Μαραθώνα και η πορεία θα καταλήξει στις 8 το βράδυ στο Σύνταγμα, όπου θα ακολουθήσει συναυλία. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ευνηδιαστική επίσκεψη του Πακιστανού Υπουργού Εσωτερικών στην Τεχεράνη. Πακιστανικές πηγές ανέφεραν στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya της Σαουδικής Αραβίας ότι στόχος της επίσκεψής του στο Ιράν είναι η επίτευξη συμβιβασμών που θα μπορούσαν να μεταφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν θα περάσει πολύ δύσκολη περίοδο αν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, προειδοποίησε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην αθλητική ενημέρωση για την προτελευταία αγωνιστική των play-out της Super League χθες, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 0-0 και ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1, ενώ το παιχνίδι Πανσεραϊκός Πανετολικός αναβλήθηκε λόγω καιρού και θα γίνει σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στη Super League 2 υποβιβάστηκε η ΑΕΛ. Στο μπάσκετ, στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, πέρασε ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε χθες τον Κολοσσό με 97-58.
2: Ο καιρός.
4: Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Γενικά έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στους 27 και 24 βαθμούς αντίστοιχα θα φτάσει η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια, στο Διονύση Ελευθεράτου.
0: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου Μπουμπουλίνας 18. Για

Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε, καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο αν το προτιμάτε έτσι και από αύριο μια καλή εβδομάδα. Ο καιρός φαίνεται να ανοίγει, παραλαμβάνω όχι πως είναι αυτό το πρόβλημά μας, αλλά πως έχουν αλλάξει τα πράγματα, είναι δύσκολο να μην το σκεφτείς. Δηλαδή πάντα έλεγες θα βρέξει, θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα, θα καθαρίσουν οι δρόμοι, θα καθαρίσουν τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ό,τι φάει τη βροχούλα βρε αδελφέ θα καθαριστεί. Και τώρα η βροχή φέρνει λάσπη. Πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε. Κατά τα άλλα, στο πολιτικό σκηνικό ο κατακερματισμός του κατακερματισμού, τον κατακερματισμό, το κλείνουμε σε όλες τις πτώσεις, τον κλείνουμε τον κατακερματισμό σε όλες τις πτώσεις, ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο αναλυτικά. Τι θα συζητήσουμε εμείς σήμερα και με ποιους? Θα συζητήσουμε έπειτα από το δελτίο ειδήσεων των 9, και αυτό θα το ακούσουμε από τον Τάκη, με τον ψυχολόγο κύριο Νίκο Δαμιανάκη, για όσα αναδεικνύει η τραγική υπόθεση των κοριτσιών που αποφάσισαν να θέσουν τέρμα στη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Και στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής, δηλαδή κατά τις 9:35, θα αρχίσουμε να συζητάμε με τον συνάδελφο Πάνο Χαρίτο για τα διεθνή. Και όταν λέμε διεθνή, εννοούμε

πρωτίστως Μέση Ανατολή και αποτελέσματα ή μη αποτελέσματα, εν πάση περιπτώσει, ό,τι μπορούμε να εκτιμήσουμε, ό,τι ξέρουμε, ό,τι μπορούμε να διαγνώσουμε από τη συνάντηση των ηγετών Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Καλημέρα στην Παυλίνα, καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα στον Νικήτα από το Μενίδη. Και νομίζω πως είναι η ώρα να πάμε στο σαν σήμερα. Δεν έχω και πάρα πολλά γεγονότα, έτσι να θυμίσω. Θα μας μείνει περισσότερος χρόνος για σχόλια και μουσική. 17 Μαΐου του 1790. Σαν σήμερα συνέβη αυτό που γέννησε το σκοπτικό δύστιχο «Αν σ' αρέσει Μπάρμπα Λάμπρο, ξαναπέρνω από την Άνδρο», που χρησιμοποιείται σε 1000 περιπτώσεις. Σαν σήμερα το 1790, στην αμαχία του Λάμπρου Κατσόνη με τους Οθωμανούς, ανοιχτά της Άνδρου, ο στόλος του κατεστράφει και η λαϊκή σοφία σκάρωσε το δύστιχο που προανέφερα. Το «Αν σ' αρέσει Μπάρμπα Λάμπρο, ξαναπέρνω από την Άνδρο». Σαν σήμερα το 1792, κάποιοι μεσίτες μαζεύτηκαν σε μια καφετέρια της Νέας Υόρκης και δημιούργησαν το χρηματιστήριο της πόλης. Οι πρώτες συναλλαγές έγιναν κάτω από ένα δέντρο. Έτσι και κάπως έτσι γεννήθηκε αυτό που γνωρίζουμε ως Wall Street. Ιρίστο εμπαρόδο, πριν ιδρυθεί το δικό μας και επισήμως το χρηματιστήριο Αθηνών, ατύπως λειτουργούσε ως χρηματιστήριο το καφενείο «Η Ωραία Ελλάς» στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, και ήταν σαν σήμερα το 1902 όταν ο αρχαιολόγος Βαλέριος Στάης ανακάλυψε τον μηχανισμό των αντικυθύρων που θεωρήθηκε ως ένα από τα πρώτα υπολογιστικά μηχανήματα. Αυτά σε ό,τι αφορά τα γεγονότα. Και νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο πρώτο τραγούδι. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Έλλη ή Ελισάβετ Ελένη, όπως ήταν κανονικά το όνομά της, όπως είναι μάλλον, απλώς εμείς την ξέρουμε ως Έλλη Πασπαλά, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα στη Νέα Υόρκη, την οποία μνημονεύσαμε νωρίτερα, σαν σήμερα το 1957. Μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια, έχει συνεργαστεί με τον Μάνο Χατζηδάκη, με τον Μίκη Θοδωράκη, τον Ταλάρα, τη Φαραντούρη, τον Σαββόπουλο, τον Ξηδάκη, τη Λένα Πλάτωνος, τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Σταμάτη Κραουνάκη, την Βαθία Ρεμπούτσικα και. Υπάρχει μια ευρύτητα στο ρεπερτόριο της Έλλης Πασπαλά, από τζαζ μέχρι λαϊκό και από έντεχνο μέχρι στοιχεία κλασικής μουσικής. Εμείς θα ευχηθούμε στην Έλλη Πασπαλά χρόνια πολλά, ακούγοντάς την να ερμηνεύει του διγενή τα λόνια. Μουσική βεβαίως Μάνου Χατζηδάκη και στίχη Νικού Γκάτσου.

Καλημέρα στην Άννα, καλημέρα στο Βασίλη. Αγαπητέ Βασίλη, από τον άλλη μου θα διαβάσω σε λίγο το μήνυμά σου, το σκοπτικό για το χρηματιστήριο. Καλημέρα στην Έλσα, καλημέρα στον Νίκο από την Κυψέλη. Λοιπόν, μιας και ευχηθήκαμε χρόνια πολλά σε μια σημαντική κυρία του ελληνικού τραγουδιού, την Έλλη Πασπαλά, να κάνουμε το ίδιο με μια επίσης σημαντική κυρία που γεννήθηκε σαν σήμερα στην Ιρλανδία το 1961. Είναι η Ένια, ή να πω το πλήρες όνομά της, Ένια Πατρίτσια Μπρέναν. Συνθέτης, στιχουργός, με επιρροές από την κέλτικη μουσική, φυσιολογικό. Ιρλανδή είναι η Ένια. Ίσως το πιο γνωστό κομμάτι της και το πρώτο εξ όσων θα ακούσουμε σήμερα, δύο θα ακούσουμε, είναι το Orinoco Flow του 1988. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι, είμαι βέβαιος πως το θυμάστε αρκετοί και αρκετές. Έτσι για την ιστορία να πούμε πως πηγή έμπνευσης του κομματιού είναι ο ποταμός Orinoco, από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Νότιας Αμερικής, πάνω από 2.200 χιλιόμετρα. Ένας ποταμός που πηγάζει από τα βουνά Σιέρα Παρίμα στα σύνορα Βενεζουέλας-Βραζιλίας, ρέει σε σχήμα τόξου κυρίως μέσω της Βενεζουέλας και της Κολομβίας και εκβάλλει στον Ατλαντικό ωκεανό, και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το μικρό μάθημα γεωγραφίας ή μάλλον υπενθυμίσεις στοιχείων γεωγραφίας που μια φορά και ένα καιρό μαθαίναμε στο σχολείο. Αν και νομίζω πως τόσο αναλυτικά τα της Αμερικανικής Υπήρου δεν τα μαθαίναμε. Λοιπόν, 1988, Ένια, Orinoco Flow, το ακούμε τώρα.

0: καλημέρα στον Βασίλη, ο οποίος, προσέξτε, έχει στείλει ευχές στις 7 και 14 λεπτά από το γήπεδο Στίβου Ρέντι και στέλνει επίσης ευχές για καλή Κυριακή στις 8 και 17. Μπορώ να υποθέσω, αν υποθέτω σωστά ή αν υποθέτω λάθος, μπορεί να μας το διευκρινίσει ο Βασίλης, πως 7 και 4 έκανε προθέρμανση για την κούρσα, για το τζόκινγκ, και 8 και 17 έχει ολοκληρώσει. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, εκκρεμεί να μάθουμε την απόσταση που δίνεις και το χρόνο, έτσι, ο δεινός δρομέας Βασίλης. Βασίλη μου, καλή Κυριακή και σε σένα. Ο έτερος Βασίλης από τον Άλυμο, μιας και αναφέρθηκα λίγο νωρίτερα στην επέτειο της ίδρυσης του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, λέει: ποιος ξέρει, και στην πολιτική μπορεί να δούμε limit up αποσιοποιητικά που δεν ξέρω αν υποδηλώνουν γνήσια αισιοδοξία ή πολλές αμφιβολίες για κάτι θετικό. Αλλά όταν ακούς χρηματιστήριο, πώς να μην πάει ο νου σου στο 1999, τότε που, αν θέλετε, θεμελιώθηκε το ιδεολόγημα της ατομικής ευθύνης και μόνο της ατομικής ευθύνης. Δεν έχουμε καμία ευθύνη εμείς, τα στελέχη της κυβέρνησης Σιμίτη, και ο ίδιος ο κύριος Σιμίτης που έλεγε «παίξτε, παίξτε, θα πάει στις 10.000 ο δείκτης Σοφοκλέους», δεν έχουμε καμία ευθύνη που συμπεριφερθήκαμε ως παπαγαλάκια. Έχετε ευθύνη εσείς που είστε ανόητοι και την πάθατε. Αυτά. Ήταν η πρώτη φορά που με τέτοια ξετσιποσιά προβλήθηκε αυτό το αξίωμα, αυτό το ιδεολόγημα. Ναι, σας κοροϊδέψαμε. Σας ενισχύσαμε όλα εκείνα που θα σας έριχναν στη μέθη του εύκολου πλουτισμού. Όσοι δεν είχατε την προνοητικότητα να βγείτε εγκαίρως από το συγκεκριμένο παιχνίδι, την πάθατε. Αλλά εμείς δεν φταίμε. Φταίτε εσείς μόνο. Τηρουμένων των αναλογιών, είναι ως αν η αφέλεια ενός ηλικιωμένου ατόμου που το ξεγέλασαν κάποιοι και του πήραν τα λεφτά, ξέρετε, εκείνα τα κολπάκια που γίνονταν με τραπεζικές καταθέσεις, ο εγγονός σου μου ζήτησε αυτά τα χρήματα γιατί έχει ένα πρόβλημα, μήπως μπορείς να μου τα δώσεις, και η γιαγιάκα ή ο παππούλης έπεφταν στη λούμπα. Με την ίδια λογική, ο απατεώνας δεν ήταν απατεώνας, όχι. Απλώς ο εύπιστος ήταν εύπιστος και ο αφελής ήταν αφελής. Μόνο αυτή η πλευρά της πραγματικότητας υπάρχει. Είναι μία από τις πολλές σκέψεις που κάνω. Πολλά μπορεί να σούρει κανείς και πρέπει να σούρει στην περίοδο Σιμίτη, στην εντός πολλών εισαγωγικών εξυγχρονιστική περίοδο Σιμίτη, αλλά πέρα από τη δημιουργική λογιστική, πέρα από αυτά, αυτή η καθαρή υιοθέτηση της εξαπάτησης ως θεμητής πολιτικής μεθόδου πραγματικά υπερβαίνει τα όρια. Και εκείνο που είναι δύσκολο να μην σκεφτεί κανείς είναι πως υπάρχουν άνθρωποι που δηλώνουν υπερήφανοι που ήταν οπαδοί φανατικοί του Κώστα Σιμίτη, και ορισμένοι εξ αυτών λένε ότι ανήκουν στην αριστερά σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας. Πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.
1: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στη Βουλή και στην Κοινωνία, συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού τομέα. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση C-Trump, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην Αυγή της Κυριακής.
2: Στο κόκκινο.
3: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, ακούσαμε και δεύτερο τραγούδι της Ένια, το My My Time Flies. Σαν να λέμε, πω, δικέ μου, πώς κυλάει ο χρόνος. Στο προηγούμενο τραγούδι είχαμε τον ποταμό που κυλούσε ήρεμα και ωραία, τον Ορινόκο, τώρα έχουμε το χρόνο που κυλά. Η Ένια είχε πει κάποτε πως συζητούσε με φίλους για το πόσο γρήγορα παρέρχεται ο χρόνος, πώς το έλεγε ο Αϊνστάιν, δεν προλαβαίνω να σκεφτώ για το μέλλον, γιατί μέχρι να σκεφτώ έχει φτάσει το μέλλον. Κάπως έτσι λοιπόν, με όσες θετικές ή αγωνιώδεις ή και υπαρξιακές σκέψεις μπορεί να γεννήσει μια τέτοια διαπίστωση. Έτσι για την ιστορία να πούμε πως το συγκεκριμένο τραγούδι της Ένια, του My My Time Flies, προέρχεται από το άλμπουμ And Winter Came, και ήρθε ο χειμώνας, του 2008. Δύο τραγούδια από Ένια, ένα από Έλλη Πασπαλά, και θα έχουμε και δύο από Βαγγέλη Παπαθανασίου στη συνέχεια. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια, διότι σαν σήμερα ο Βαγγέλης Παπαθανασίου μας άφησε χρόνο στο 2022. Για την ακρίβεια, ένα Βαγγέλη Παπαθανασίου σόλο καριέρα για ταινία, για τον κινηματογράφο, και ένα από την εποχή των Aphrodite Child. Πριν πάμε όμως σε αυτά, θα ήθελα να δούμε λίγο την κινητοποίηση, τις κινητοποιήσεις της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έχει υποπέσει την αντίληψή σας ότι οι άνθρωποι εκεί βρίσκονται σε αναβρασμό, διεκδικούν την σωτηρία των προσφυγικών, και θα ήθελα να διαβάσω, όχι ολόκληρη γιατί είναι μακροσκελής, μία ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ανάδειξη και την Υπεράσπιση της Κοινότητας των Προσφυγικών. Να διαβάσω κάποια σημεία, διότι εκεί άνθρωποι θεωρούν απαραίτητο να διευκρινίσουν κάποια πράγματα που είτε περιβάλλονται από σιωπή, είτε διαστρεβλώνονται από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, όπως τονίζουν, και εν προκειμένου νομίζω πως έχουν απόλυτο δίκιο. Έχουν λοιπόν εκδώσει μία ανακοίνωση για τις 10 συν 1 αλήθειες και αντίστοιχους μύθους βεβαίως, σχετικά με τα προσφυγικά, και θα ήθελα να διαβάσω κάποια αποσπάσματα, ή μάλλον μέχρι ενός σημείου, τα μισά περίπου να διαβάσω. Πρώτον, τα προσφυγικά είναι ετοιμόρροπα, σε εισαγωγικά. Όχι, τα προσφυγικά είναι απολύτως ανθεκτικά, γράφουν, αλλά προφανώς χρειάζονται εξωτερική συντήρηση. Ο λόγος που παραμένουν σε τόσο καλή κατάσταση στατικότητας και έχουν αντέξει χωρίς ζημιές όλους τους σεισμούς της Αθήνας των τελευταίων 100 ετών, είναι η εξαιρετική αρχική τους κατασκευή σε συνδυασμό με το γεγονός ότι συντηρούνται διαρκώς εσωτερικά από τους κατοίκους και την τεχνική δομή της κοινότητας εδώ και δεκαετίες. Δεύτερος ισχυρισμός, τον οποίο απαντάει η Επιτροπή. Τα προσφυγικά είναι καταλελειμμένα, κανείς δεν μένει εκεί. Όχι. Τα προσφυγικά είναι από τις πιο ζωντανές γειτονιές της Αθήνας, και όχι μόνο, που κατοικούν πάνω από 400 άνθρωποι. Άνθρωποι τόσο ελληνικής καταγωγής, όσο και 27 διαφορετικών εθνικοτήτων, που συμβιώνουν αρμονικά, δημιουργώντας ένα μοναδικό μοσαϊκό και ένα κόσμο που χωράει πολλούς κόσμους. Με το πλάνο που έχει εκδώσει η Περιφέρεια Αττικής, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα υποστούν βίαιη εκένωση και θα βρεθούν στον δρόμο. Τρίτο ισχυρισμό, στον οποίο απαντάει η Επιτροπή. Στα προσφυγικά μένουν μόνο αναρχικοί. Όχι, στα προσφυγικά μένουν άνθρωποι πολλών και διαφορετικών πολιτικών ιδεολογιών, μεταξύ των οποίων και αναρχικοί και αναρχικές. Τέταρτο ισχυρισμό. Στα προσφυγικά κυριαρχεί ανομία και επιθετικότητα. Καθόλου. Στα προσφυγικά κυριαρχεί, απαντάει η Επιτροπή, η άμεση δημοκρατία, αυτοοργάνωση, αλληλεγγύη, λαβοήθεια και αρμονική συμβίωση εκατοντάδων διαφορετικών ανθρώπων. Η μόνη επιθετικότητα που υπάρχει στη γειτονιά είναι από την αστυνομία, που έχει προβεί σε κατασταλτικές επιθέσεις πολλές φορές, πνίγοντας με χημικά τη γειτονιά και χωρίς να υπολογίζουν ούτε τα 50 παιδιά από 4 μηνών μέχρι 17 χρονών, ούτε τους ηλικιωμένους και τους άρρωστους, ούτε και τους ασθενείς και τους εργαζόμενους του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας και του Νοσοκομείου Ελπής, που βρίσκονται ακριβώς δίπλα. Πέμπτο ισχυρισμό. Στα προσφυγικά μένουν χρήστες ουσιών και γίνεται διακίνηση ναρκωτικών. Ακριβώς το αντίθετο, απαντάει η Επιτροπή. Καμία διακίνηση ουσιών δεν γίνεται στα προσφυγικά, καθώς το 2010 οι κάτοικοι οργανώθηκαν ακριβώς πάνω στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι ναρκομαφίες, τις οποίες εκδίωξαν από τη γειτονιά με πολύ μεγάλο αγώνα. Στο καταστατικό πλαίσιο της κοινότητας που συγκροτήθηκε εκείνη την περίοδο και ισχύει μέχρι και σήμερα, μεταξύ άλλων δεν επιτρέπεται η εμπορία ουσιών. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι παρόλο που στο νοσοκομείο Ελπής στεγάζεται μονάδα του ΟΚΑΝΑ, η συγκεκριμένη είναι η μόνη μονάδα έξω από την οποία δεν γίνεται διακίνηση από ναρκομαφίες, διότι οι κάτοικοι περιφρουρούν τη γειτονιά και
και δεν το επιτρέπουν. Όσο για τα άτομα που είναι χρήστες και χρήστριες ουσιών, η δομή υγείας της κοινότητας σε συνεργασία με δομές του 18 άνω, ψυχιάτρους και ψυχολόγους, φροντίζουν για την απεξάρτησή τους. Έκτο ισχυρισμό, το κράτος θέλει να κάνει κοινωνικές κατοικίες στα προσφυγικά. Όχι. Το κράτος στοχευμένα αποσιωπεί ότι τα προσφυγικά είναι ήδη κοινωνικές κατοικίες εδώ και δεκαετίες και μάλιστα οι μόνες ουσιαστικά που υπάρχουν στην Ελλάδα. Και κάπου εδώ σταματώ την ανάγνωση, τη μακροσκελέστη της ανακοίνωσης. Απλώς θεώρησα καλό να σας δώσω μία ιδέα από αυτά που η Επιτροπή για την Ανάδειξη και την Υπεράσπιση της Κοινότητας των Προσφυγικών θέλει να αναδείξει. Λοιπόν, είπα λίγο νωρίτερα πως σαν σήμερα άφησε τον κόσμο τούτο ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Ευελπιστώ να προλάβουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από την περίοδο που ο Βαγγέλης Παπαθανασίου δημιουργούσε και μεγαλουργούσε στους Aphrodite Child και ένα κατοπινό κομμάτι από τη μουσική που έγραψε για κινηματογράφο, θα σας πω αργότερα για ποια ταινία. Αν το προλάβουμε και ευελπιστώ να το προλάβουμε. Λοιπόν, τώρα πηγαίνουμε νοερός στο 1972. Ακούμε την μουσική που έγραψε για το συγκρότημά του, το τότε συγκρότημά του, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, και φυσικά η ερμηνεία είναι του Ντέμι Ρούσου, Four Horsemen, το ακούμε τώρα.

Για την ιστορία να πούμε ότι το εντυπωσιακό Καναμέα, φαντάζομαι να συμφωνείτε σόλο στην κιθάρα, του Αργύρη Κουλούρη, κιθαρίστα του συγκροτήματος. Λοιπόν, μερικά μηνυματάκια και πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αγαπητέ Βασίλη, όχι Βασίλη από το Βυζίκι, αναφέρομαι σε έτερο Βασίλη, αυτό που αναφέρεις και σχολιάζεις θα μπορούσε να αποδοθεί με τη γνωστή φράση «τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου», φαντάζομαι. Ο Βασίλης από το Βυζίκι της Γορτινίας μαζί με τη Σούλα στέλνει ευχές και από τον όμορφο γαϊδαράκο του στο Χρύσανθο. Α, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Η Νατάσα, εμπνευσμένη από το τραγούδι της Έννοια για τον χρόνο που κυλά, λέει, αν θυμάμαι καλά, οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν φίδου χρόνου. Ναι. Ως αντίμετρο, έτσι, για τον χρόνο που κυλά. Και τι θυμήθηκα τώρα, ότι κάποτε, πιθανόν είναι ανέκδοτο, αλλά πάλι δεν παίρνει όρκο ότι δεν έγινε και στην πραγματικότητα, ότι κάποτε σε κάποιες εξετάσεις στη χωροφυλακή για κάποιες ιστορικές εξετάσεις, δεν ξέρω γιατί, για απονομή βαθμών, είχε πέσει ως έκθεση το φίδου χρόνο και κάποιος έγραψε «ο φίδος είναι ένα ρεπετό που βγαίνει μια φορά το χρόνο». Λοιπόν, πάμε τώρα σε εφημερίδες. Αυγή, τρέμει το νέο σκηνικό, κρατάει το κόμμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φωτογραφία του οποίου δεσπόει στο πρωτοσέλιδο. Στόχος Μητσοτάκη, ο έλεγχος μιας νέας μικρής Νέας Δημοκρατίας για να σώσει τον εαυτό του. Συνέδριο με φυγόκεντρες τάσεις, μάχη μηχανισμών Χατζηδάκη, Δημητριάδη, Μαρινάκη, Γεωργιάδη. Αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών από τη Νέα Δημοκρατία. Θέμα ημερών το κόμμα Σαμαρά. Ρίχνει γέφυρες στο εξυγχρονιστικό Πασόκ. Στις 21 Μαΐου το κόμμα Καριστιανού συμπληρώνει τη νέα δεξιά πολυκατοικία. Πάμε στο κεντρικό θέμα της εφημερίδας Documento. Το μεγάλο κόλπο με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. Βουλευτές με δανεικά και εκατομμυριούχοι. Πέρα από αυτούς που δηλώνουν εκατομμύρια, υπάρχουν και εκείνοι που εμφανίζουν δανειοδοτήσεις εκατομμυρίων με άγνωστες εγγυήσεις και όρους δανείων. Τα δάνεια αγορά σπιτιού μπορεί να καλύπτουν το μαύρο χρήμα, λένε ειδικοί ελεκτές. Παροδία οι δηλώσεις πόθεν έσχες, αφού δεν ελέγχεται το πόθεν. Αυτό είναι γνωστό. Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Πάμε στην κυριακάτικη δημοκρατία. Ιδεολογική μετάλλαξη και μηχανισμός εξουσίας. Η Νέα Δημοκρατία δεν μένει πια εδώ. Το συνέδριο οριστικοποιεί το διαζύγιο Μητσοτάκη με τις ρίζες της παράταξης. Η μάχη των γαλάζιων κουπονιών. Οι αποκλεισμοί και ο εφιάλτης με το Δημητριάδη. Άνευ αντικρίσματος οι κορώνες του Πρωθυπουργού για να παραπλανήσει το ακροατήριό του. Ποντάρει στην τεχνητή πόλωση ως ίστατη λύση για προεκλογική συσπήρωση. Πάμε στην Εστία, της οποίας το κεντρικό θέμα προέρχεται από άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, το σχέδιο Β' του Άχεν, Μητσοτάκης για την Κομισιόν, Ούρσουλα για πρόεδρος Δημοκρατίας, πρόεδρος Γερμανίας, συγγνώμη. Οδό διαφυγής και με επαναθέρμανση της υποψηφιότητας, μισό λεπτό να διαβάσω έτσι για να καταλάβουμε λίγο, για ευρωπαϊκό αξίωμα ανεσδύει ο Πρωθυπουργός, καθώς και από την δυναμία απομακρύνεται, υποψήφιος στην κούρσα διαδοχής κυρίας Φόντε Λάιεν μαζί με τον Φιλανδό Πρόεδρο και τον Κράτη Πρωθυπουργό, διαπιστευτήρια σε Ευρώπη και Αμερική με την ομιλία του στην τελευταία βράβευση του Μάριο Ντράγκη, άνοιξε και στην Ελλάδα η κούρσα διαδοχής του κυρίου Μητσοτάκη, σφήνα στους Δένδια και Πιερακάκη, ο απόστολο Τζιτζι Κώστας που δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει. Σε άλλο μήκος κύματος, ο Ελεύθερος Τύπος, η στρατηγική και το πρόγραμμα για την τρίτη τετραετία, τα μηνύματα Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, άλπισμα συσπήρωσης για τις κάλπες του 2027. Η εφημερίδα Παρών δεν βλέπει συσπήρωση, το αντίθετο. Καραμαλή, Σαμαράς και Δέδια στραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη, κλιμακώνονται οι κινήσεις αμφισβήτησης του Πρωθυπουργού, παρετήσεις τελεχών και ίδρυση νέου κόμματος, αντιμέτωπη με το φάσμα της διάσπασης η Νέα Δημοκρατία. Πάμε στο πρώτο θέμα, καυτό διήμερο και στο πολιτικό σκηνικό, Final Four στην αντιπολίτευση, όρος δανεισμένος βεβαίως από το μπάσκετ και την επικαιρότητα που αφορά το μπάσκετ, ανακοινώνεται στις 26-27 ο Τσίπρας, στις 21 η Καριστιανού, το ζυγίζει ακόμη ο Σαμαράς, σύμφωνα δηλαδή με το πρώτο θέμα δεν είναι
ηλυμένη απόφαση η ίδρυση κόμματος Σαμαρά ή απλώς συζητιέται στις τάξεις του επιτελείου Σαμαρά το πότε. Μάλλον το δεύτερο. Πολεμάνε τον Ανδρουλάκη για να το βγάλουν τρίτο, λένε στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε στην Καθημερινή, η οποία εστιάζει στα γεωπολιτικά την προσοχή της, στο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, τουρκική τανάλια στο Αιγαίο, η Άγκυρα μεθοδεύει και την νομοθέτηση των γκρίζων ζωνών, τα σενάρια που μελετά η Αθήνα. Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και το Βήμα της Κυριακής, σύνδρομο περικύκλωσης από το πάρκο στο Αιγαίο στην Γαλλική Συμμαχία, γιατί η Άγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά. Και τέλος, πάμε στην Real News, και η Real News εστιάζει στα γεωπολιτικά. Μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα είναι ο υπέρτιτλος. Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο, με τον αποσιοποιητικά νόμο θαυμαστικό. Έτσι για να έχετε και μια οπτική εικόνα για το πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, είπαμε θα τα πάρουμε δύο έννοια. Ακούμε και δεύτερο τραγούδι, Βαγγέλη Παπαθανασίου. Πηγαίνουμε στο 1982 και πηγαίνουμε στο soundtrack της ταινίας Blade Runner. Έτσι μια ατμοσφαιρική σύνθεση, την ακούμε τώρα.

0: Οπότε ολοκληρώσαμε το μικρό μας αφιέρωμα και στον Βαγγέλη Παπαθανασίου που μας έφυγε μια μέρα σαν κι αυτή, 17η Μαΐου. Καλημέρα στη Βασιλική, καλημέρα στο Δημήτρη από τα Ανωπατήσια. Δημήτρη μου, αναλυτικά θα τη δούμε όσοι ύφιστε την πολιτική επικαιρότητα στο μαγκαζίνο, όσοι ύφιστε τα Σαββατοκύριακα. Καλημέρα στον Μάνο, ο οποίος στέλνει ειδικά ευχές και στην Μαριάνθη και στο Σπύρο. Καλημέρα στην Κατερίνα που σχολιάζεται του χρηματιστηρίου. Τι είναι το χρηματιστήριο, υπέρτατος τρόπος για να επιτελούν την αρπαγή. Αυτό που διακινείται δεν είναι χρήμα, είναι αέρας κοπανιστός. Υποτίθεται πως διακινούνται δισεκατομμύρια, που όμως δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα γιατί κανένα νομισματοκοπείο δεν τα έχει τυπώσει, δηλαδή δεν κυκλοφορεί. Δεν αλλάζουν χέρια χαρτονομίσματα κέρματα. Ένα μακροσκελές μήνυμα της Κατερίνας, δεν προλαβαίνω να το διαβάσω όλο, αλλά εγώ θα θυμίσω απλώς την εξαιρετική φράση του μεγάλου Ρουγανού συγγραφέα Ντουάρντο Καλεάνο όταν περιέγραφε τον λεγόμενο καπιταλισμό καζίνο. Έλεγε στις μέρες μας. Το χρήμα είναι το μοναδικό είδος στον κόσμο που μπορεί να αναπαραχθεί κάνοντας έρωτα με τον εαυτό του. Πολύ σοφή κουβέντα. Αλλά αυτό ήταν ο Γκαλεάνο. Λοιπόν, διάλειμμα, ακούμε δελτίο ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής μας και για να καλωσορίσουμε βεβαίως και τους προσκεκλημένους μας, τους ραδιοφωνικούς.
1: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή και στην Κοινωνία. Συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού στο ΜΕΡ. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Εσωκομματικά καρφιά του Νίκου Δένδια κατά τη χθεσινή του ομιλία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η παράδοση της Νέας Δημοκρατίας δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως τρόπιο για εκμετάλλευση, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας. Έκανε λόγο για καθεστωτικές αντιλήψεις, περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών και μισθοφόρους της εξουσίας. Με την ψηφοφορία των μελών της Πολιτικής Επιτροπής και την καταληκτική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα ολοκληρωθεί σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά για πόλεμο με το βαθύ κράτος, το δικό του επιτελικό σύστημα εξουσίας βρίσκεται στο επίκεντρο σκανδάλων που εκθέτουν διεθνώς τη χώρα, απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, στη χθεσινή παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Την ώρα που η κοινωνία σφιχτεί από την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τη διάλυση του κοινωνικού κράτους και τα διαδοχικά σκάνδαλα διαφθοράς και υποκλοπών, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να εμφανιστεί ως ηγέτης του μέλλοντος. Τονίζει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με απόφαση του Σοκράτη Φαμελού, ο Παύλος Πολάκης, το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα, είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο, ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σοκράτης Φαμελός τονίζει ότι δεν θα επιτρέψει προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα του κόμματος και τις συλλογικές του αποφάσεις. Υπενθύμησε ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφασίστηκε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι μοναχικές πορείες και υπεριχαράκωση. Η διαγραφή μου έγινε χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία, την ώρα που ανέχεται βουλευτές του να δηλώνουν ότι έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα. Απάντησε ο Παύλος Πολάκης προσθέτοντας ότι θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία. Ένας ακόμη ευνίδιος θάνατος κρατουμένου σημειώθηκε στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πάτρων, ο έκτος διαδοχικά εδώ και περίπου 1,5 μήνα. Αυτή τη φορά νεκρός μέσα στο κελί του εντοπίστηκε από συγκρατουμένους του ένας 53χρονος. Αρχίζουν αύριο Δευτέρα οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και τη Β Λυκείου, όπως και οι απολυτήριες εξετάσεις για τη Γ Λυκείου. Στις 29 Μαΐου θα αρχίσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα γενικά λύκεια, στις 30 στα επαγγελματικά. Στις 27 Μαΐου η λήξη των μαθημάτων στα γυμνάσια, από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων. Στις 15 Ιουνίου θα λήξει το διδακτικό έτος σε νηπιαγωγεία και δημοτικά. Στη διεθνή ενημέρωση, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στην περιφέρεια της Μόσχας και τραυματίστηκαν άλλοι τέσσερις σε ουκρανική επίθεση με ντρόνους. Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Βολιβία. Σε 57 συλλήψεις προχώρησε χθες η αστυνομία. Με τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 40 χρόνων βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα, με τον πληθωρισμό να φτάνει το 14% σε ετήσια βάση. Στην αθλητική ενημέρωση για την προτελευταία αγωνιστική των play-out της Super League χθες, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 0-0 και ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1, ενώ το παιχνίδι Πανσεραϊκός Πανατολικός αναβλήθηκε λόγω χαλαζόπτωσης και θα γίνει σήμερα στις 3 το μεσημέρι.

Στην περιοχή σου, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Ο Βασίλης από τον Άλυμο έχει κέφια σήμερα. Σαρκάζει. Εκτός των άλλων, μας πήραν οι Βούλγαροι τη Eurovision προσωπικά. Είτε παιδες Ελλήνων. Θα απαντήσουμε με ένα νέο 1913. Λοιπόν, ακούσαμε μια πολύ γνωστή μπαλάντα, των Dire Straits, το Brothers in Arms, το ομότιτλο άλμπουμ του συγκροτήματος, μακράν το πιο επιτυχημένο και από εμπορικής πλευράς. Ήταν και εξαιρετικό σε ό,τι αφορά την ποιότητά του, αλλά αποδείχθηκε το πιο επιτυχημένο άλμπουμ του Dire Straits. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1985. Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει αντιπολεμικό πνεύμα και η αλήθεια είναι πως υπήρχε ερέθισμα για κάτι τέτοιο. Ήταν όταν δημιουργούσαν αυτό το άλμπουμ Dire Straits, ήταν πολύ νοπός ο πόλεμος ανάμεσα στη Βρετανία και την Αργεντινή για τα Falklands. Πως το είχε πει ο Μπόρχες, εκείνος ο πόλεμος ήταν ο καυγάς δύο φαλακρών για μία τσατσάρα. Brothers in Arms, λοιπόν, πριν καλωσορίσω τον πρώτο προσκεκλημένο μας για σήμερα, να πω στην Άννα που επισημαίνει πως μας ξέφυγαν μας ξέφυγε επέτειος των γενεθλίων της Βίκης Μοσχολιού, πως κάθε άλλο παρά μας ξέφυγε. Και εγώ, αγαπητή Άννα, νόμιζα πως σαν σήμερα γεννήθηκε και η Βίκη Μοσχολιού και μάλιστα έλεγα, ωραία, θα παίξουμε το «Κάτω από τη Μαρκίζα», που είναι το τραγούδι που θεωρώ καλύτερο από όσα έχει ερμηνεύσει. Αλλά διαπίστωσα έπειτα από μία μικρή έρευνα, για να επιβεβαιώσω, πως η πραγματική ημερομηνία γέννησης της Βίκης Μοσχολιού δεν ήταν η 17η Μαΐου του 1943, αλλά η 23η Μαΐου του 1943, και μάλιστα η ίδια πηγή που μας έχει παρασύρει, που κατά λάθος αναφέρει το 17, αλλού αναφέρει το 23. Λοιπόν, τα αφήνουμε όλα αυτά και πάμε σε κάτι πνιγυρό, αλλά απαραίτητο να συζητηθεί. Να συζητηθούν αιτίες, να συζητηθούν οι προεκτάσεις. Έδωσε πολλά ενάβσματα για συζητήσεις, για προβληματισμούς, η τραγωδία της Ηλιούπολης. Και εμείς θα συζητήσουμε τώρα με τον ψυχολόγο κύριο Νίκο Δαμιανάκη για το τι ακριβώς δείχνει η συγκεκριμένη τραγωδία. Κύριε Δαμιανάκη, καλημέρα.
1: Κύριε Ελευθεράτε, καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για το βήμα που μου δίνετε.
0: Και εγώ για την ανταπόκριση. Τι είναι αυτό που πιστεύετε πως κυρίως μας δείχνει η τραγική επιλογή των δύο κοριτσιών? Τι είναι αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε?
1: Σίγουρα ότι δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό. Δεν μου αρέσει η λέξη περιστατικό, γιατί ίσως γενικεύει τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και ευαισθησία όταν μιλάμε για τέτοια γεγονότα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις προσωπικές προεκτάσεις της υπόθεσης και σίγουρα τέτοιες τραγωδίες είναι πάντοτε πολυπαραγωγικές. Δυστυχώς όμως τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι το έντονο άγχος, η ανασφάλεια, η συναισθηματική πίεση, ο φόβος της αποτυχίας κατακλείζουν τους νέους, είτε τα παιδιά είτε τους εφήβους. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε αποκλειστικά και μόνο για ένα περιστατικό που συνέβη. Δηλαδή κάθε χρόνο, αν δείτε τη συγκεκριμένη περίοδος, ας πούμε το πανελλαδικό, να το τοποθετήσουμε εκεί, δημιουργεί τέτοια ζητήματα. Αλλά και πάλι η αυτοκτονία στους νέους είναι κάτι το οποίο ως φαινόμενο γιγαντώνεται. Ένα στατιστικό, αν και δεν είμαι λάτρης της στατιστικής, ίσα ίσα μ' αρέσει όταν οι στατιστικές ανατρέπονται, να πούμε ότι ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταγράψει την αυτοκτονία μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου στις νεαρές ηλικίες διεθνώς. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι την τελευταία 15ετία, δηλαδή την οικονομική κρίση, την κρίση του COVID και ότι αυτό άφησε, δημιουργούν μια, βασικά παρουσιάζουν, όχι δημιουργούν, μια αύξηση στις αυτοκτονίες κυρίως των ατόμων ηλικίας 15 έως 29 ετών. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα, που είναι μια χώρα που τη χτύπησε η κρίση σε πολύ μεγάλο βαθμό, ετήσια έχουμε 400 έως 500 αυτοκτονίες που αποτέλεσαν αιτία θανάτου. Και μάλιστα είναι και ένα φαινόμενο πολύ υποκαταγεγραμμένο. Το γεγονός της Ηλιούπολης είναι πολύ παραγωγικό, όπως είπαμε. Τώρα, ίσως το γενικεύω και πάω από το γενικό στο ειδικό. Θέλετε να το κάνουμε με ερωτήσεις?
0: Όχι. Νομίζω θέσατε ένα πλαίσιο που όλοι καταλαβαίνουμε ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εγώ απλώς διερωτώ με αν μπορούμε να βρούμε και αν έχει νόημα να προσπαθούμε να βρούμε τα όρια ανάμεσα στις αμιγώς εκπαιδευτικές παραμέτρους αυτής της υπόθεσης, εμπροκειμένου αυτής της τραγωδίας, και στο γενικότερο φαινόμενο πως νέα παιδιά μεγαλώνουν σε μία ανταγωνιστική κοινωνία που επέρεται, που είναι άκρως ανταγωνιστική και που βιάζεται να αποδώσει χαρακτηρισμούς winners ή losers σε ανθρώπους πριν καν βγουν στη ζωή. Αυτό το δεύτερο που καμιά φορά το ξεχνάμε ίσως είναι κάτι ευρύτερο από το φόβο ενός παιδιού ότι αν δεν πετύχεις τις εξετάσεις θα αποτύχεις τη ζωή. Είναι ο φόβος του στιγματισμού. Είναι ο φόβος του ότι θα καταχωρηθώ στους losers, λέω εγώ τώρα. Σε εκείνους που η τροχιά τους είναι προδιαγεγραμμένη. Αν δεν τα πας καλά σε ένα δίωρο, τελείωσες. Αυτή είναι η ζωή και αν σ' αρέσει. Δεν ξέρω, υπάρχουν όρια ανάμεσα στο ένα και στο άλλο?
1: Να σας πω, ορθώς το θέσατε το ζήτημα, διότι είναι βαθιά κοινωνικό. Τα παιδιά σήμερα μεγαλώνουν με την αίσθηση ότι αξιολογούνται διαρκώς. Δεν είναι μόνο το θέμα των πανελλαδικών. Αν δούμε ήδη από το δημοτικό, ίσως και πιο πριν, το πώς είναι δομημένο το εκπαιδευτικό σύστημα, και το επίσημο και το παράλληλο, δηλαδή οι δραστηριότητες που συνδέονται με την εκπαίδευση, θα δούμε ότι τα παιδιά διαρκώς κυνηγάνε βαθμούς, εξετάσεις, δίνουν εξετάσεις ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως πρότυπο επιτυχίας. Δηλαδή τα παιδιά αξιολογούνται από όλες τις πλευρές. Προφανώς οι πανελλαδικές εξετάσεις που είναι το τέλος του δρόμου της μαθητικής ζωής, ειδικά στην ελληνική κοινωνία, έχει αποκτήσει υπαρξιακό χαρακτήρα. Δηλαδή οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν αποκτήσει υπαρξιακό χαρακτήρα, δεν αντιμετωπίζονται απλώς ως μια εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά συχνά παρουσιάζονται ως σημείο που θα κρίνει όλη τη ζωή ενός παιδιού. Πώς αυτό το παιδί λοιπόν δεν θα αποφύγει να αισθανθεί την τεράστια αυτή ψυχική πίεση, ότι αυτό το δίωρο θα χαρακτηρίζει για τα μετέπειτα χρόνια την ταυτότητά του? Και πριν πάμε στις Πανελλήνιες, με το φροντιστηριακό σύστημα, το ρόλο που έχει πάρει, που ουσιαστικά τα φροντιστήρια έχουν μετατραπεί στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, αν δείτε από την πρώτη ηλικίου και έπειτα, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της εκάστοτε χρονιάς, τα παιδιά απουσιάζουν, κρατάνε και απουσίες για τον Απρίλιο-Μάιο και δίνουν βαρύτητα στη φροντιστηριακή εκπαίδευση, και η επιτυχία του συνδέεται όλο και περισσότερο με αυτό, με την οικονομική δυνατότητα όμως της οικογένειας να προσφέρει αυτή την εκπαίδευση. Ας πάμε και στην εικόνα και στην πλευρά μάλλον της οικογένειας, ότι στερείται πόρων για να δώσει βαρύτητα και ίδια...
0: για να βοηθήσει το παιδί να αποκτήσει τα εφόδια που χρειάζονται. Αλλά στην κατεύθυνση που αναφέρεται, Κύριε Δαμιανάκη, είχαμε μια εξέλιξη, θα έλεγε κανείς μια αναβάθμιση. Δηλαδή, όταν η κυρία Κεραμέως, ως Υπουργός Παιδείας, θέσπισε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, στην ουσία διατύπωσε και ένα δόγμα. Το δόγμα είναι πως εγώ αποφασίζω ότι εάν δεν τα καταφέρεις εκεί που θέλω εγώ να τα καταφέρεις, προσέξτε, γιατί με την ελάχιστη βάση εισαγωγής υπήρξε το φαινόμενο, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, να μείνουν εκτός από τμήματα που τους ενδιέφεραν παιδιά τα οποία είχαν καλές έως και πολύ καλές επιδόσεις στα μαθήματα που αντιστοιχούσαν στο αντικείμενο που ήθελαν να σπουδάσουν. Αλλά πέρα από αυτό τον παραλογισμό είχαμε και μία αρχή, είχαμε τη διατύπωση ενός δόγματος ότι εγώ κρίνω πως δεν είσαι άξιος να βγάλεις πανεπιστήμιο εάν δεν αποδώσεις καλά σε μία μισή ώρα. Αυτό, το φόβο της ένταξης στους losers, φαντάζομαι τον πολλαπλασιάζει, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα.
0: Και είδα χθες και δεν ξέρω, δηλαδή εξοργίστηκα και δεν ξέρω αν θέλετε και εσείς να το σχολιάσετε. Είδα την συνέντευξη της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη στην απογευματινή κατόπιν εορτής προς κατάργηση πανελλαδικές, ο θεσμός είναι αξιόπιστος, σιγά μην είναι λέω εγώ, αλλά έχει αγγίξει τα όρια του, σε συνεννόηση με τα κόμματα θα καταλήξουμε σε ένα νέο σύστημα εισαγωγής τριτοβάθμια, στόχος είναι να αλλάξει η μονοδιάστατη λογική ή, προσέξτε τον όρο, εξετασιοκεντρική πίεση. Όσοι όμως τα έλεγαν αυτά λίγο νωρίτερα, χαρακτηρίζονταν οπαδοί της ίσονος προσπάθειας, λαϊκιστές, άνθρωποι και παράγοντες που χάιδευαν ας πούμε τα παιδιά και δεν συμμαζεύεται. Και τώρα η κυρία Ζαχαράκη μας λέει για άγχος που κουβαλάνε τα παιδιά και οι οικογένειες και για πράγματα που πρέπει να αλλάξουν. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε αυτή την μεταστροφή και το πότε αυτή συντελείται.
1: Πριν πάμε στη μεταστροφή, επειδή πριν το διάλειμμα υπόθηκαν κάποια πράγματα περί καπιταλισμού, να πούμε ότι στο συγκεκριμένο σύστημα στο οποίο βρισκόμαστε, το οποίο για τους νέους δεν παράγει κανένα απολύτως όραμα πλην του πόση χρηματική αξία παράγουν, υπάρχουν αυτοί οι θεσμοί φροντιστηριακοί που πριν καταργήσει η κυρία Ζαχαράκη πανελλαδικές εξετάσεις, να μας απαντήσει γιατί διαπλέκει μεγάλους φροντιστηριακούς ομίλους στη συγγραφή βιβλίων, σχολικών βιβλίων, στο δίκτυο διαμοιρασμού των βιβλίων. Δηλαδή, τα πρόσωπα αυτά τα οποία μιλούν για έναν προφανώς αναχρονιστικό και άκρος καταπιεστικό θεσμό, όπως οι πανελλαδικές εξετάσεις, να μας εξηγήσουν τη συσχέτισή τους με τους οικονομικούς θεσμούς που παράγουν για να παράγουν αυτού του είδους τις διαδικασίες. Γιατί σίγουρα οι πανελλαδικές εξετάσεις αποτελούν ένα πρόσοδο για αυτούς τους ομίλους. Δηλαδή όταν βλέπεις τέτοια έντονα στοιχεία εμπλοκής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι να απορείς πώς ξαφνικά θα τους κόψεις εντός εισαγωγικών και πολύ λαϊκά ένα έσοδο. Εγώ δεν πιστεύω προσωπικά και δεν βλέπω τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και τους προηγούμενους υπουργούς παιδείας να θέλουν να περιορίσουν την πρόσβαση είτε στο επίσημο είτε στο ανεπίσημο εκπαιδευτικό σύστημα αυτών των ομίλων. Δηλαδή πάντοτε βρίσκουν ένα παραθυράκι για να τους εντάξουν και να συνεχίσουν την κερδοφορία τους ως ήθιστε. Τώρα συγγνώμη αν πετάω την μπάλα στην κερκίδα, απλά επειδή το συνέδεσα και με αυτό που υπόθηκε περί της
0: παράδειγμα. Δεν νομίζω ότι την πετάτε στην κερκίδα για τον απλούστατο λόγο, πως όλοι καταλάβαμε πως ο στόχος του εξοβελισμού δεκάδων χιλιάδων νέων από τα πανεπιστήμια ήταν να πάνε στην ιδιωτική εκπαίδευση, έτσι είναι φανερό.
1: Και γι' αυτό το λόγο και ιδρύθηκαν και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Η αιτιολογία ήταν γιατί οι γονείς να πληρώνουν ακριβά ενίκια. Άλλη μια συζήτηση που πρέπει να κάνουμε σαν χώρα. Έχει πει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος ότι στηρίζει τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αυτών με τα υψηλά ενίκια. Άρα συνεπώς θέλουμε να έχουμε φοιτητές υψηλού επίπεδου στα περιφερειακά πανεπιστήμια, δηλαδή μια διευρυμένη ταξικότητα, να πληρώνουν τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων που μας ψηφίζουν, και για αυτούς που δεν μπορούν να πληρώνουν τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών πανεπιστημίων που μας ψηφίζουν στις μεγαλοπόλεις. Δηλαδή μια win-win κατάσταση για την κυβέρνηση, είτε σε επίπεδο εκλογικό πάντα ή ψηφοθυρικό.
0: Και όταν για κάποιους η κατάσταση είναι win-win, για κάποιους άλλους είναι lose-lose, έτσι είναι φανερό.
1: Σίγουρα, προφανώς.
0: Κύριε Δαμιανάκη, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη ζήτηση. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημερό της εκπομπής.
2: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στη Βουλή και στην Κοινωνία, συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού στο ΜΕΡ. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην Αυγή της Κυριακής.
3: Στο κόκκινο.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
10: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ακούτε πάντα την εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Έχουν έρθει μηνυματάκια που σχολιάζουν τα όσα αναφέρθηκαν λίγο νωρίτερα στη συζήτηση με τον κύριο Δαμιανάκη. Η Στέλλα λέει, μην ξεχνάμε και τα ΙΕΚ που το ονόμασαν ΔΙΕΚ. Ο Αντώνης παρατηρεί, στη Φιλανδία που αξιολογήθηκε ως το καλύτερο παιδαγωγικό σύστημα, τα παιδιά μέχρι τα 15 τους δεν έχουν βαθμούς. Πολύ σημαντική παρατήρηση. Αγαπητή Κατερίνα, δεν είναι θέμα δύο ημερολογίων όπως είναι φανερό. Από το 1923 υπάρχει ένα ημερολόγιο, έτσι. Μάλλον να το πω διαφορετικά, από το 1923 θεσπίστηκε και στην Ελλάδα το ημερολόγιο που ίσχυε στις περισσότερες χώρες, όχι σε όλες αλλά στις περισσότερες. Απλώς γίνονται λάθη και στα sites, ακόμη και τα εξειδικευμένα. Η Περσεφόνη μας στέλνει ένα link που μας υπενθυμίζει, μας γνωστοποιεί ότι σήμερα στις 12 στα Χανιά, στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς, η Παγκρίτια Αντιπολεμική Συγκέντρωση διοργανώνεται, Παγκρίτια Αντιπολεμική Συγκέντρωση για πορεία διαμαρτυρίας προς τη βάση της Ούδας. Να πούμε πως έχει συσταθεί και επιτροπή αγώνα με στόχο να κλείσει η βάση της Ούδας. Και μιας και αναφερόμαστε σε αυτό, να σας πω πως αύριο 18 του μήνα στις 7 το απόγευμα στα γραφεία της ΕΣΥΑ, της Ένωσης Συντακτών, δηλαδή Ακαδημίας 20, στον τρίτο όροφο γίνεται η παρουσίαση από τις εκδόσεις τόπο του βιβλίου «Προς τον τρίτο παγκόσμιο ερωτηματικό πολεμική οικονομία, κόμμα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κόμμα Ευρωπαϊκή Ένωση, κόμμα κύμα». Θα μιλήσουν Νίκος Θεοχαράκης, ομότιμος καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο δημοσιογράφος Γιώργος Τσιάρας, η Φιλίπα Χατζησταύρου, αναπληρώτρια καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης και διεθνής πολιτικής στο ΕΚΠΑ, και οι συγγραφείς του βιβλίου Δημήτρης Καλτσόνης, Λεωνίδας Βατικιώτης, Ηρακλής Οικονόμου και Νίκος Τραβελάκης. Και πριν πάρουμε μία ακόμη μουσική ανάσα, να σας πω πως επίσης αύριο στις 7.30 στο εργαστήρι γλυπτικής του Μιχάλη Κάση γίνεται προβολή της πολύ γνωστής ταινίας του Θόδωρου Μαραγκού, «Θανάση φίξε και άλλο το ζωνάρι», που είχε πάρει και βραβείο σεναρίου στο φεστιβάλ του Σαρέμο, με Θανάση Βέγκο, Άννα Ματζουράνη, Αλέκο Λιβαδίτη, Ηλία Λογοθέτη, Ανέστη Βλάχο και Αντώνη Αντωνίου. Διοργανώνει ο πολύς δραστήριος Σύλλογος Φίλων Μουσείου Μάνης. Τζιροπούλου 15 είναι η διεύθυνση στο Νέο Φάλιρο. Και επειδή είπαμε πως τα τραγούδια θα τα παίρνουμε 2-2 σαν τους Χιώτες, θα ακούσουμε και δεύτερο τραγούδι από το άλμπουμ των Dire Straits Brothers in Arms που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1985, και μετά θα υποδειχθούμε τον συνάδελφο Πάνο Χαρίτο. Τώρα Dire Straits όμως.

0: Dire Straits από το album Brothers in Arms, κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1985 και έσπασε τα μία. Ήταν για δύο χρόνια ψηλά στα charts, τρία, κάπου τόσο. Και ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για διεθνή, αλλά πρώτα, για να μην φανώ αγενής, για να μην μας πάρει από κάτω χρόνος, να ανταποδώσω κάποιες ευχές για καλή Κυριακή στο Γιώργο, στο Γιάννη, στην Νάντια, στη Στέλλα, έτερη Στέλλα, και στον Ηλία, στον Ηλία από Περιστέρι. Καλημερίζουμε τον εξαιρετικά έμπειρο συνάδελφο, εξαιρετικά έμπειρο δημοσιογράφο στα διεθνή, Πάνο Χαρίτο, με τον οποίο θα συζητήσουμε για Μέση Ανατολή, αλλά και για την συνάντηση των ηγετών Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας. Μια συνάντηση που, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πόσο αποτελεσματική μπορεί να χαρακτηριστεί και με ποια κριτήρια θα προσδιοριστεί αποτελεσματικότητα, αλλά θα αφήσω τον Πάνο να τα πει αυτά, να μας πει εκείνος εκτιμήσεις του. Πάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, οι συναντήσεις πάντα είναι καλές, έτσι. Ο διάλογος είναι καλός. Είναι σε μια θετική κατεύθυνση.
0: Επί της αρχής που λέμε, ναι.
1: Επί της αρχής, επί της ουσίας, μπορεί να μην παράγει πάντα τα αποτελέσματα τα οποία περιμένει κανείς, αν και δεν ήταν και ιδιαίτερα σαφές το τι μπορούσε να αναμένει κάποιος από αυτήν τη συνάντηση. Υπήρχαν εικασίες, και υπήρχαν εικασίες με δεδομένο ότι, να το πω αλλιώς, αν δεν υπήρχε ο πόλεμος στο Ιράν, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα σε αυτή τη συνάντηση. Mm-hmm. Από τη στιγμή όμως που ο πόλεμος στο Ιράν εξελίχθηκε με τον τρόπο που έχει φέρει τα αποτελέσματα αυτά σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν σε μια διαφορετική θέση από αυτήν που θα πραγματοποιούσε μια συνάντηση με τον ομόλογό του, με τον Σι της Κίνας, του Πεκίνου. Όπως την είχε στο μυαλό του ενδεχομένως κάποιους μήνες πριν. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι τα στενά του ορμού ήταν αυτά τα οποία καθόρισαν και την συνάντηση. Δηλαδή, δυσκολεύομαι να φανταστώ τον Ντόναλντ Τραμπ να πήγαινε στο Πεκίνο και να άφηνε τόσο χαμηλά ή ασχολίαστο το θέμα της Ταϊβάν. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα ήταν τέτοια που αυτός που όριζε και την ατζέντα της συζήτησης σε μεγάλο βαθμό ήταν το Πεκίνο. Ο Τραμπ ήθελε επί της ουσίας να διαφοροποιήσει τις εμπορικές σχέσεις που υπάρχουν με το Πεκίνο από την πλευρά της Ουάσιγκτον, μια μεγαλύτερη εμπλοκή των αμερικανικών εταιριών στον τομέα της βιομηχανίας και της εμπορικής συνεργασίας με την Κίνα, το οποίο, ναι, μεν σε ένα βαθμό υπήρξαν κάποιες συμφωνίες, μεμοράντουμ, είναι μνημόνια συνεργασίας τα περισσότερα, τα οποία τα μνημόνια της ουσίας δεν είναι συμφωνία, είναι ο προθάλαμος μιας συμφωνίας, και όταν καταλαβαίνεις ότι αδυνατήσεις να την πετύχεις, κάνεις ένα μεμοράντουμ of understanding, δηλαδή ένα μνημόνιο συνεργασίας, που λες ότι τα έχουμε δρομολογήσει και ως ονούπο θα τα δούμε να συμβαίνουν. Αυτό το ως ονούπο είναι πολύ σχετικό, βέβαια. Mm-hmm. Από την άλλη, αυτό που κατάφερε, για να μην φύγει με άδεια χέρια από εκεί, γιατί ο Τραμπ πήγε με μια αντιπροσωπεία η οποία ήταν αρκετά μεγάλη και αρκετά βαριά τα ονόματα τα οποία τον συνόδευαν. Ήταν ο CEO της Nvidia, ήταν ο Elon Musk, μέχρι και το ίδρυμα Donald Trump είχε μαζί του. Αλλά αυτό που είδαμε να αποτυπώνει την συμφωνία ήταν 200 αεροσκάφη εμπορικά από την Boeing, μια παραγγελία την οποία θα δούμε να εξελίσσεται από την πλευρά της Κίνας, και μια συμφωνία η οποία είναι σε επίπεδο προσυμφώνου για την ώρα, που αφορά το ενεργοποιημένο αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κάτι που δήλωσε ο ΣΥ ότι το θέλει, mm-hmm. αλλά και οι Ευρωπαίοι το θέλουν, αλλά το πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά σε σχέση με αυτό το οποίο μπορούν να έχουν από την Ρωσία ή από χώρες της Μέσης Ανατολής. Οπότε εδώ μπαίνει και ένα αντικειμενικό ερώτημα, αν το θέλω είναι πραγματικό, είναι ρεαλιστικό, ή αν είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια δήλωση για δημιουργία κλίματος ότι στο μέλλον μπορεί να δούμε και μια τέτοιου χαρακτήρα εμπορική συμφωνία. Από την άλλη, η Μέση Ανατολή είναι αυτή η οποία καθορίζει και τις παγκόσμιες εξελίξεις αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αυτή την ώρα που μιλάμε, ποια είναι η τελευταία είδηση, ότι το Ιράν θα επιβάλλει τέλη διέλευσης στο Ορμούζ. Δεν ξέρω αν θα συμβεί αυτό. Δεν ξέρω αν θα το δούμε να γίνεται πράξη από επίπεδο της δήλωσης που υπάρχει, υφίσταται αυτή την ώρα.
0: Εμπράκτος δεν είχε κάνει κάτι ανάλογο και νωρίτερα σε κάποιες φάσεις του πολέμου.
1: Το Ιράν αυτό που διεκδικεί είναι, είπα πριν για τις ρητορικές τοποθετήσεις, γιατί αδυνατείς να έχεις συμφωνίες. Εδώ βρισκόμαστε και με το Ιράν. Το Ιράν βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή, οικονομικά. Έχεις κυρώσεις δεκαετιών, 30 και πλέον χρόνια. Έχεις μια οικονομία η οποία ήταν γονατισμένη, έχεις και ένα πόλεμο που ήθελε να την επιβαρύνει ακόμα περισσότερο. Ωστόσο, ο πόλεμος αυτή τη στιγμή κεντρίζει τα βλέμματα των πολιτών και σε κάθε περίπτωση, των Ιρανών πολιτών εννοώ, και σε κάθε περίπτωση, σε ένα πόλεμο, η κοινωνία συσπυρώνεται γύρω από την κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, τουλάχιστον ιστορικά αυτό έχουν αποδείξει τα γεγονότα. Αν αύριο υπάρξει μια συμφωνία που δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο, η κοινωνία θα αρχίσει να σκέφτεται διαφορετικά, γιατί θα νιώσει ότι όλο αυτό το πράγμα έχει αφήσει ένα αποτύπωμα στην οικονομία πολύ πιο βαρύ από αυτό που είχαν συνηθίσει τα τελευταία 30 χρόνια να αποτυπώνεται στην καθημερινότητά τους, να το βιώνουν. Άρα εκεί αρχίζουν να δυσκολεύουν και τα πράγματα. Δυσκολεύονται από το κάδρο τη Τεχεράνη. Πώς τη βγάζεις, καταφέρνοντας να φύγουν οι κυρώσεις σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, αν είναι εφικτό συνολικά από το τραπέζι και να διαφοροποιήσει την πραγματικότητα. Αρκεί αυτό, είναι μια τεράστια ένεση σε ό,τι αφορά τα άμεσα αποτελέσματα. Αλλά από εκεί και πέρα το Ιράν για να το διασφαλίσει θα κατεβάσει όποιον άσο έχει στο μανίκι. Και το Ορμούζ αυτή τη στιγμή είναι ένας τέτοιος άσος. Τέλη διέλευση στο Ορμούζ τι σημαίνει? Σημαίνει άμεσο χρήμα, ζεστό χρήμα στα ταμεία των Ιρανών, κάτι το οποίο το χρειάζονται. Γνωρίζουν ότι σε μια τέτοια εξέλιξη όμως δεν θα βρουν εύκολα συμμάχους από την Ρωσία και την Κίνα, οι οποίοι στέκουν δίπλα τους αυτή τη στιγμή μέχρι οποιονδήποτε άλλο. Εκεί θα υπάρξουν αντιδράσεις σε μόνιμα τέλη διέλευσης. Άρα εικάζω, γιατί εκεί βρισκόμαστε σε επίπεδο εικασιών, μια και βρίσκονται υπόγειες βουλεύσεις εξέλιξη αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να φτάσουμε σε κάποιο σημείο όπου και οι Αμερικανοί θα αντιληφθούν να βάλουν νερό στο κρασί τους, αλλά και οι Ιρανοί από την πλευρά τους να κάνουν εκπτώσεις αυτά τα οποία διεκδικούν. Εικάζω ότι τα τέλη διέλευσης στο στενό του Ορμούζ αποτελούν αυτό το μεγάλο άσο που έχει στο μανίκι η Τεχεράνη. Αν κοιτάξει τώρα κανείς από την πλευρά των συναδέλφων των Αμερικανών, οι οποίοι καλύπτουν το Υπουργείο Άμυνας ή των Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, το τι ακριβώς συμβαίνει στο Ιράν, είναι πολύ πιθανό, τουλάχιστον αυτό λένε οι διαρροές από πλευράς Αμερικανικού Πενταγώνου, να δούμε μια επανέναρξη κάποιων επιχειρήσεων με κάποιο τρόπο, ο οποίος θα δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να πλήξουν το Ιράν σε μεγαλύτερο βαθμό κτλ. Είναι ρεαλιστικό αυτό? Αποδίδει κάτι στο τραπέζι το διαπραγματευτικό? Όχι, ούτε στο ελάχιστο. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα ότι ξέρεις, κερδίζουμε, γιατί αυτό βγάζει προς τα έξω ο Τραμπ σε επίπεδο δηλώσεων.
0: Και όχι απλώς κερδίζουμε, του συντρίβουμε, είπε προσφάτως. Συνεχίζουμε να του συντρίβουμε.
1: Το οποίο όμως έρχεται σε αντίθεση με αυτά που λένε οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με επίσημες εκθέσεις, όχι με απλές διαρροές, με επίσημες εκθέσεις όπου διαρρέουν ότι ξέρεις την έκθεση της CIA υπάρχει αυτό και εκείνο και το άλλο, που το Ιράν σε επίπεδο, σε ποσοστό 30% είχε ανακτήσει το οπλοστάσιο το οποίο καταστράφηκε στο παρελθόν. Βάλτε τώρα σε αυτή την εξίσωση ότι το Ιράν είχε χάσει ένα, αν δεχτούμε ως αξίωμα αυτά που λένε οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί, είχε χάσει περίπου ένα 30% του οπλοστασίου του σε επίπεδο βαλιστικών πυράβλων. Τα drones δεν τα βάζουμε στο τραπέζι, γιατί παράγονται με τέτοιο ρυθμό που έτσι κι αλλιώς είναι αδύνατο να εξαλείψεις αυτού του είδους το οπλοστάσιο. Οπότε το Ιράν μπορεί να διεξάγει πόλεμο για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και ο πόλεμος με τον τρόπο τον οποίο τον διεξήγαγε το Ιράν, που ήταν, αν θέλετε, ένας πολύ έξυπνος τρόπος, δεν πήγε σε μια ευθεία αντιπαράθεση με το Ισραήλ και με τις ΗΠΑ, έπληξε τις βάσεις των ΗΠΑ στον κόλπο, και οι καταστροφές ήταν τεράστιες και δεν έχουν διαρρεύσει στον απόλυτο βαθμό, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των Αμερικανών συναδέλφων, με πηγές τόσο στο στρατό όσο και στις μυστικές υπηρεσίες. Θα χρειαστούν μήνες, από ό,τι λένε, για να ξαναστήσουν τις βάσεις αυτές. Και έχει πει και ένα τεράστιο ερωτηματικό εδώ, μιλάμε για τις βάσεις στις χώρες του κόλπου, και εδώ έχει πει και ένα τεράστιο ερώτημα που αφορά το εάν είναι λειτουργικό τελικώς να ξαναχτιστούν οι βάσεις αυτές, οι λογικοί που υπήρχαν πριν, ή αν έχουν διαφοροποιηθεί τα δεδομένα της ανάπτυξης των Αμερικανών, και αν υπάρχει και λόγος να διατηρείται τόσο μεγάλη στρατιωτική δύναμη από τη στιγμή που δεν μπορούν καν να υποστηρίξουν τις βάσεις.
0: Να προστατεύσουν τις χώρες, ακριβώς, ναι.
1: Δεν μπορούν να προστατεύσουν τις βάσεις, όχι τις χώρες, τις ειδικές.
0: Τις βάσεις, ναι. Τις βάσεις και προφανώς τις ελίτ, τις πολιτικές αυτών των χωρών, παράγεται και η σκέψη ότι έχουν γίνει, όχι ομπρέλες, αλλά μαγνήτες ολέθρου, ας το πούμε έτσι, βάσεις.
1: Αυτό πάντως, αν θέλεις, έχει αναδείξει και αυτή η αδυναμία, ανέδειξε και μια άλλη διάσταση αυτού του πολέμου, που είναι η διεύρυνση της παρουσίας του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, ανεπίσημα ξέραμε ότι στη διάρκεια του πολέμου αυτού, κάποια στιγμή έφυγε ένα αντιαεροπορικό σύστημα από το Ισραήλ προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να στηρίξει την άμυνα της χώρας. Επισήμως μάθαμε πριν από 10 μέρες, αν θυμάμαι καλά, ότι έφυγε και ένα άλλο σύστημα, και ότι έχει πάει και δύναμη Ισραηλινών εκεί για να το επιχειρούν αυτό, το οποίο είναι μια νέα διάσταση, με την έννοια ότι βλέπουμε ότι το Ισραήλ πλέον, πέρα από συμφωνίες που είχε στη βάση των συμφωνιών του Αβραάμ που έχουν καταρρεύσει έτσι κι αλλιώς της προηγούμενης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, πλέον έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, διευρύνοντας αυτές τις συμμαχίες και σε στρατιωτικό επίπεδο με κάποιες χώρες.
0: Να κάνω μια κακή ερώτηση. Εάν τα Εμμυράτα ήταν εφοδιασμένα με το αντιπυραυλικό Ισραηλινό σύστημα και υπέστησαν τις ζημιές που υπέστησαν, στην έκταση που τις υπέστησαν, δεν χρεώνεται μια κάποια αποτυχία το Ισραηλινό σύστημα αντιεροπορικό, αντιπυραυλικό μάλλον.
1: Δεν τα Εμμυράτα στην εξίσωση για να το απαντήσουμε αυτό, αρκεί να δεις το Ισραήλ από μόνο του, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Το Ισραήλ κατάφερε να απαντήσει τις επιθέσεις που δέχθηκε, με δεδομένο ότι μιλάμε για μια χώρα τεχνολογικά η οποία βρίσκεται στο επίπεδο που βρίσκεται, η οποία σε πειραματικό επίπεδο δοκιμάζει όπλα τα οποία δεν τα ξέρουμε κατά ανάγκη όλα. Και πάλι βλέπεις ότι με ένα Ιράν το οποίο πριν ξεκινήσει καν αυτός ο πόλεμος είναι λαβωμένο από τις κυρώσεις, είναι λαβωμένο από τα... μπορεί να βασιστεί μόνο στη δική του τεχνολογία, δεν μπορεί να πάρει των Αμερικανών, των Ρώσων, των οποιαδήποτε επισήμως τουλάχιστον για να αναπτύξει την στρατιωτική του τεχνολογία, και στέκεται κατά αυτόν τον τρόπο πλήττοντας μια χώρα η οποία, αν δεν είχε το σύστημα αυτό της έγκαιρης προειδοποίησης, του συναγερμού για να πηγαίνει ο κόσμος στα καταφύγια, πιστέψτε με, ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών στο Ισραήλ θα ήταν εντελώς διαφορετικός. Και αυτό αποτελεί και μία παράμετρο, αποτελεί ένα προβληματισμό, αν θέλεις, για την ίδια την Ισραηλινή κοινωνία. Για το αν αυτό το πράγμα μπορεί να μακροημερεύσει ως πολιτική, ως τρόπος ζωής, ως οτιδήποτε άλλο. Okay, μεγάλωσε μία γενιά, δεύτερη γενιά, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, αλλά τελικά το Ισραήλ τι θα είναι? Θα είναι μια χώρα η οποία θα βασίζεται σε ένα αφήγημα ότι ξέρεις, είμαστε περικυκλωμένοι από εχθρούς και στη λογική της διεύρυνσης της ασφάλειάς μας ταυτόχρονα με τη διεύρυνση των συνόρων θα ζούμε μια ζωή κατά αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή άνθρωποι που τους γνωρίζω κιόλας και μιλάω μαζί τους, οι οποίοι είναι μαγαζάτορες, έτσι. Ο ένας έχει φούρνο, ο άλλος έχει χώρο εστίασης, εστιατόριο, καφετέρια, οτιδήποτε. Υπάρχουν μήνες που είναι αυτά τα μαγαζιά κλειστά ή και αν είναι ανοιχτά, δεν έχουν τη δουλειά που θα είχε μια φυσιολογική χώρα, γιατί δεν υπάρχει μια φυσιολογική ζωή στη χώρα.
0: Απλώς διαρωτώ με πάνω.
1: Εσόδων, δεν αφορούν μόνο το Ιράν,
0: ναι, κατανοητό,
1: και
0: κατανοητό.
1: Το Ισραήλ και μια πολιτική που ακολουθεί, την οποία την έχει αφομοιώσει η κοινωνία και την αποδέχεται αναντήρητα.
0: Αυτό ακριβώς ήθελα να σε ρωτήσω, με πρόλαβες. Απ' τη μια μεριά οι προβληματισμοί που μας γνωστοποιείς, μας επιβεβαιώνεις μάλλον ότι υπάρχουν, είναι απολύτως λογικοί. Από την άλλη βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις τεράστια ποσοστά έγκριση σε αυτό που κάνει ο Νετανιάχου.
1: Ναι, γιατί είναι αυτό που είπα, η αποδοχή του ότι είμαστε περικυκλωμένοι από εχθρούς, αλλά τελικά, ξέρεις, αρχίζεις σε κάθε αφήγημα να πείσεις τον άλλον ότι, ότι υπάρχουν οι εχθροί οι οποίοι είναι αυτοί, αλλά οι εχθροί είναι αυτοί που χρειάζεσαι εσύ και όχι αυτοί οι οποίοι αντικειμενικά στέκουν απέναντί στο Ισραήλ. Για παράδειγμα, τι κάνει αυτή τη στιγμή στο Λίβανο? Υποτίθεται ότι θα έφτιαχνε ένα buffer zone, θα έφτιαχνε μια ζώνη ασφαλείας που θα εκτινόταν μέχρι τον ποταμό Λιτάνη. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, αλλά οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ, του IDF, έχουν περάσει τη γραμμή του Λιτάνη και έχουν φύγει βορειότερα. Άρα, μη γελιόμαστε. Το ζητούμενο δεν ήταν η δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας, αλλά η δημιουργία των προϋποθέσεων για τη διεύρυνση των συνόρων μέσα από το αφήγημα της διεύρυνσης της ασφάλειας των βορείων συνόρων του Ισραήλ, που και αυτά σε ένα μεγάλο βαθμό κατεχόμενα εδάφη, μιλάω για τον Γκολάν. Το ίδιο συνέβη και με τη Συρία, όπου έχει από τον Μάρτιο του 24 που έπεσε ο Άσαντ μέχρι σήμερα, το Ισραήλ έχει πει, έχει διευρύνει τρεις φορές τη στρατιωτική του παρουσία και την buffer zone, αυτή την νεκρή ζώνη, τη ζώνη ασφαλείας που υποτίθεται ότι έχει χτίσει, ενώ ταυτόχρονα εδώ και περίπου τρεις μήνες έχουμε απανωτές εισβολές επίκων στα εδάφη της Συρίας που κατέχει ο Ισραηλινός στρατός, ζητώντας να τους επιτραπεί να ξεκινήσουν να χτίζουν οικισμούς επίκων. Είναι αυτό που λέμε ότι κάνει μια ουστά κεραμίδια.
0: Το μεγάλο Ισραήλ. Έχουμε δηλαδή.
1: Με τις ευλογίες του Μπένγκβιρ και των υπολείπων της ακροδεξιάς, της συνασπιστικής.
0: Ως προς αυτό, πάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες. Αυτή την υλοποίηση του οράματος του Μεγάλου Ισραήλ, που εξ όσων θυμάμαι τον Αύγουστο που μας πέρασε και επισήμως το υιοθέτησε ως δόμα και ο Νετανιάχου με μια συνέντευξή του στο CNN, θα το δεχθούν δυνάμεις όπως η Γαλλία, για παράδειγμα, που έχει παραδοσιακά συμφέροντα, ας πούμε, στην περιοχή και προφανώς δεν θα ήθελε να δει το ειδικό της βάρος στη Μέση Ανατολή να πέφτει? Μου φαίνεται too much για να γίνει δεκτό, αλλά πάλι εδώ που φτάσαμε με όλα αυτά που βλέπουμε να γίνονται σε όλο τον κόσμο.
1: Δεν ξέρω, μιλάς για τη Γαλλία, μιλάς για την Ευρώπη δηλαδή.
0: Γαλλία. Προτάσω τη Γαλλία γιατί έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα της Μέσης Ανατολής.
1: Στο Λίβανο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και είναι εντυπωσιακό ότι έχεις βάλει μπροστά μια συνομιλία για το Λίβανο στην Ουάσιγκτον, κρατώντας μακριά τη Γαλλία από αυτό, γιατί δεν το ήθελε το Ισραήλ. Αλλά αν ήθελες να το κάνεις να πετύχει αυτό το πράγμα, να δουλέψει ως Αμερική, λέω, θα έπρεπε να έχεις φέρει τη Γαλλία στο τραπέζι, που στο κάτω-κάτω και δική της πρόταση είναι αυτή την οποία επεξεργάζεσαι και διαχειρίζεσαι αυτή τη στιγμή. Αλλά στο ερώτημά σου τώρα, η Ευρώπη ποτέ δεν είχε ένα ειδικό ρόλο, ένα ειδικό βάρος, αν εξαιρέσει δηλαδή τη Μεγάλη Βρετανία και την περιοχή, την εποχή της απεικιοκρατίας και τη Γαλλία που πήραν το χάρτη και τον κόψανε κάτω και είπαν τι αφήνουμε πίσω, αφήνουμε αυτά από εδώ, αυτά από εκεί και αφήσαν το απόλυτο χάος. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να να δρομολογήσει εξελίξεις. Και επειδή είναι και ο Τραμπ αυτός σήμερα, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και το είδαμε αυτό με τις συμφωνίες του Αβραάμ. Αν θέλεις, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, ήταν και μια επιτυχία αυτή του Ντόναλντ Τραμπ τότε. Ακόμα και αυτό έχει καταφέρει και το έχει ακυρώσει σήμερα. Έτσι. Δεν υφίσταται οι συμφωνίες του Αβραάμ πλέον. Και όχι μόνο δεν υφίσταται οι συμφωνίες του Αβραάμ, αλλά έχει περιέλθει σε μια τέτοια θέση που φάνηκε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι σύρεται πίσω από τις επιλογές του Νετανιάχου, δίχως να κατανοεί τι ακριβώς πράττει ο ίδιος και τι αντίκρισμα θα έχουν αυτές του οι επιλογές. Όπου εδώ που έχει φτάσει σήμερα η Αμερική, η Ουάσιγκτον και η Αμερικανική Προεδρία, ενδεχομένως να είναι καλύτερα να μην δούμε πρωτοβουλίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μακάρι να υπάρξει μια περίοδος στασιμότητας, αν θέλεις. Όσο για το μεγάλο Ισραήλ, okay, το αγκάλιασε ο Νετανιάχου, αλλά ο Νετανιάχου ξαναλέω λέει αυτά που θέλουν να ακούσουν οι εταίροι του στην κυβέρνηση. Και από την άλλη, μόνο αυτό θέλω να πω, στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχει στήξει. Έχεις μία, υποτίθεται, έναν συνασπισμό άτυπο μεταξύ του Μπένετ και του Λαπίτ που λένε «ΟΚ, okay, πάμε να κατέβουμε από κοινού, να κάνουμε ένα μέτωπο απέναντι στον Νετανιάχου για να το κερδίσουμε». Κάνουν οι μετρήσεις από διαφορετικές εταιρείες και κάποιες από αυτές και εντελώς αξιόπιστες μετρήσεις που λένε ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, αν θέλετε να σας βγουν τα κουκιά, θα πρέπει να βάλετε στην εξίσωση τα αραβικά κόμματα που υπάρχουν, δηλαδή τα κόμματα των Ισραηλινών πολιτών αραβικής καταγωγής, παλαιστινιακής καταγωγής. Δεν που δεν είναι έτοιμοι όμως να το κάνουν αυτό, γιατί δεν τολμάνε να πούν ότι, ξέρεις, θα κάνουμε συνασπισμό με αυτούς τους οποίους η ακροδεξιά και το σιωνιστικό μπλοκ στο Ισραήλ μισούν και δεν θέλουν να συνδιαλλαγούν μαζί τους. Οπότε εκεί οδηγούμαστε πάλι σε ένα διέξοδο.
0: Πάνο Χαρίτο, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είσαι καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ έλαβε τέλος η εκπομπή. Ακούμε δελτίο ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο στη συνέχεια και κατόπιν το μικρόφωνο στον Αντώνη Ιουργόπουλο. Καλά να είμαστε.
2: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στη Βουλή και στην κοινωνία, συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού στο μέλλον. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
2: Δεν ξέρω, η αγάπη?
1: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
3: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Η ώρα είναι 10. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Εχμές κατά του επιτελικού κράτους από τον Νικοδένδια κατά τη χθεσινή του ομιλία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η παράδοση της Νέας Δημοκρατίας δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως τρόπο για εκμετάλλευση, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας. Έκανε λόγο για καθεστωτικές αντιλήψεις, περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών και μισθοφόρους της εξουσίας. Με την ψηφοφορία των μελών της Πολιτικής Επιτροπής και την καταληκτική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα ολοκληρωθεί σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά για πόλεμο με το βαθύ κράτος, το δικό του επιτελικό σύστημα εξουσίας βρίσκεται στο επίκεντρο σκανδάλων που εκθέτουν διεθνώς τη χώρα, απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη χθεσινή παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με απόφαση του Σοκράτη Φαμίλου, ο Παύλος Πολάκης. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο, ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο Σοκράτης Φάμελος υπενθύμησε ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφασίστηκε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι μοναχικές πορείες και υπερηχαράκωση. Η διαγραφή μου έγινε χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία, την ώρα που ανέχεται βουλευτές του να δηλώνουν ότι έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα, απάντησε ο Παύλος Πολάκης. Την ανάγκη της κοινωνίας να υπάρξει ένα κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο υπογραμμίζει σε συνέντευξή του στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Διονύσης Καλαματιανός. Νέα ανάρτηση με την οποία προαναγγέλει την ίδρυση του κόμματός του από τον Αλέξη Τσίπρα. Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά, αναφέρει βίντεο που ανήρτησε ο πρώην Πρωθυπουργός. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αυτή την ώρα στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Καταχάκη και στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού λόγω επιχειρησιακής άσκησης της αστυνομίας. Η Βουλγαρία είναι η νικήτρια της φετινής Eurovision, τη 10η θέση κατέλαβε η Ελλάδα. Να θυμίσουμε ότι στη διοργάνωση δεν συμμετείχαν Ισπανία, Σλοβενία, Ολλανδία και Ισλανδία, αντιδρώντας τη συμμετοχή του Ισραήλ. Σε διεθνή ενημέρωση, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε την επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο και την Ουγκάντα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ένας ασθενής πέθανε στην Ουγκάντα, ενώ στο Κόγκο έχουν καταγραφεί 336 ύποπτα κρούσματα και 88 θάνατοι. Στην αθλητική ενημέρωση, φιέστα τίτλου για την ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

0: Και κύριε, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Αντώνη Ρεγόπουλο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Χαμός, παιδιά, χαμός. 23 ώρες πριν ήμουν εδώ πέρα, όλα ήταν σχετικά ήρεμα και ξαφνικά σε ένα απόγευμα έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Θα συζητήσουμε σήμερα όλα και για το χαμό που γίνεται στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και για τη Eurovision που απέδειξε αυτά που ήδη ξέραμε και δεν μας έχει σοκάρει ιδιαίτερα. Και για το ΣΥΡΙΖΑ που έχει σοβαρές εξελίξεις, δεν μπορούμε να κάνουμε πως δεν τα βλέπουμε, όλα συμβαίνουν και γι' αυτό είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε. Πρώτα να συστηθούμε όμως. Βαγγέλης Δοξαράς στον ήχο που ακούτε, Μαριάννη Πατσελή στο τηλεφωνικό κέντρο, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Αντώνης Ριγόπουλος στο μικρόφωνο, Ίντριγκες στο κόκκινο είναι η εκπομπή που ακούτε και φυσικά είστε στην παρέα εσείς. Που μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777 210-321-47. Να πω καλημέρες σε όλους, να ζητήσω και μια συγγνώμη γιατί δεν σας καλημέρισα και δεν σας είπα πολλά ευχαριστώ για τη χθεσινή συμμετοχή σας στην εκπομπή που ήταν έτσι πολύ ζεστή και το οφείλω αυτό γιατί ήταν μια έτσι αρκετά προσωπική και έντονη εκπομπή η χθεσινή και τη στηρίξατε πάρα πολύ. Ξεκινάμε με τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε με τα θέματα μας.

0: Μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που μου λέγατε χθες, ένας καλός ακροατής και φίλος με ρώτησε ποιο είναι το μουσικό χαλί που ακούγεται. Λοιπόν, είναι του Ιμπραήμ Αλούφ, το Smile of Rita. Είναι ένας Λιβανέζος τρομπετίστας εξαιρετικός. Να το ψάξετε, να το αναζητήσετε. Είναι ένας φοβερός καλλιτέχνης, ο οποίος έχει και πολύ καλή σχέση με την Ελλάδα. Κάνει συναυλίες συχνά εδώ πέρα. Έχει έρθει στο Ερώδιο πριν από κάνα δύο χρόνια. Γενικά είναι μια περίπτωση που αξίζει να την ακούσετε. Έχει φοβερό ήχο. Πριν πάμε στα θέματα που προαναγγείλαμε, θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Είπαμε ότι εδώ στις Ίντριγκες στο Κόκκινο θα προσπαθούμε να αναδεικνύουμε και θέματα της επικαιρότητας που δεν φτάνουν στα πρωτοσέλιδα, που χρειάζεται κάπως πιο περισσότερη ενέργεια να τα ψάξεις και να τα βρεις και χρόνο αρκετό. Λίγες μέρες λοιπόν μετά την επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Ελλάδα, που χαρακτηρίστηκε ιστορική, έπεσα πάνω σε ένα άρθρο που αφορούσε τον Πάπα Λέοντα και τη συνεπή αντιπολεμική του στάση που τηρεί η Καθολική Εκκλησία τα τελευταία χρόνια και από τον προηγούμενο Πάπα βέβαια, ακόμη και κόντρα στην Αμερικανική κυβέρνηση. Και αυτό έχει προκαλέσει έτσι αρκετή συζήτηση στα διεθνή μέσα. Είχε παρέμβει και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Σκέφτηκα λοιπόν να προτείνω στην Αγγελίνα Γιαννοπούλου, την υποψήφια διδακτόρισσα πολιτικής επιστήμης στο Sophia University της Φλωρεντίας και συντονίστρια του προγράμματος Χριστιανομαρξιστικού Διαλόγου, να είναι μαζί μας σήμερα, να συζητήσουμε λίγο το τι συμβαίνει και σε αυτό το κομμάτι το εκκλησιαστικό. Καλημέρα, Αγγελίνα.
1: Καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα.
0: Ο ενικός είναι προφανώς γιατί με την Αγγελίνα είμαστε φίλοι πάνω από 10 χρόνια. Είμαστε μαζί στο μεταπτυχιακό. Οπότε θα ήταν λίγο περίεργο να κρατήσω το ραδιοφωνικό πρωτόκολλο. Θα ήταν αστείο μεταξύ μας. Οπότε, Αγγελίνα, εμένα μου κάνει εντύπωση το άρθρο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Καθολική Εκκλησία πρωτοπορεί και στα χρόνια του Φραγκίσκου και στα χρόνια τα τωρινά σε ένα φιλικό λόγο προς τον άνθρωπο υπέρ της ειρήνης, ακόμη και ερχόμενη σε αντίθεση με κυρίαρχες πολιτικές.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό πώς προκύπτει, δηλαδή η Καθολική Εκκλησία είναι ένας οργανισμός που δεν κινείται ανεξάρτητα από την πολιτική, αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι ένας τεράστιος θρησκευτικός οργανισμός. Και υπήρξε και αιχμή του δόρατος για πολλά χρόνια της πολιτικής της Δύσης. Τι έχει αλλάξει, είναι θέμα προσώπων?
1: Κοίτα, εντάξει, Αντώνη, οι οργανωμένες θρησκείες είναι θεσμοί και όπως είπες δεν μπορούν να κινούνται ανεπηρέαστοι από την πολιτική και σε πλήρη αυτονομία από αυτήν. Mm-hmm. Τώρα, το για αιώνες αιχμή του δόρατος είναι μια μεγάλη συζήτηση, καθώς η Καθολική Εκκλησία δεν υπήρξε αμετάβλητη μέσα στους αιώνες και παρά την εικόνα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος σαν εμένα και σένα για αυτήν ως κάτι συντηρητικό και αντιδραστικό, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Εντάξει, κατά τα χρόνια προφανώς οικοδόμησης αυτού που ονομάζουμε κρατικοποιημένος χριστιανισμός, δηλαδή απόλυτα κυρίαρχη εκκλησία με πολιτική εξουσία, ναι, υπήρξε αιχμή του δόρατος για πολέμους, για τα προνόμια των ελίτ, την εκμετάλλευση της κοινωνικής πλειοψηφίας κτλ. Ωστόσο, μόλις κλείθηκε να υπάρξει ως θεσμός πλάι στους άλλους, mm-hmm. χωρίς δυνατότητα άσκησης πολιτικής εξουσίας, η εικόνα εκεί πέρα έγινε κάπως περίπλοκη. Και θα αναφέρω τώρα κάποιους σταθμούς διαφορετικούς μεταξύ τους. Η Καθολική Εκκλησία ήταν που το 1891, ας πούμε, εξέδωσε μια πολύ κρίσιμη παπική εγκύκλιο, τη Rerum Novarum, mm-hmm. που αφορούσε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κεφαλαίου και εργασίας. Και τότε ήταν ο πρώτος βασικά επίσημος θεσμός που αναγνώριζε την εργατική τάξη και τα δικαιώματά της ως τέτοια. Mm-hmm. Μέχρι τότε ήταν μόνο το σοσιαλιστικό κίνημα που το έκανε αυτό. Ήταν η ίδια εκκλησία που τη δεκαετία του 60 πήρε μια πολύ αποφασιστική στροφή προόδου και εκδημοκρατισμού με τη δεύτερη Βατικανή Σύνοδο. Βέβαια η Καθολική Εκκλησία επίσης υπέγραψε συμφωνίες με τον ναζισμό, mm-hmm. Θεωρώντας ότι ο μπολσεβίκικος αθεϊσμός back then ήταν μεγαλύτερη απειλή από τον ναζισμό για την ίδια. Mm-hmm. Ήταν η εκκλησία που ευλόγησε κανονικότατα το πραξικόπημα του Φράνκο στην Ισπανία, που θεώρησε ιερή σταυροφορία. Είχαμε το Opus Dei που ήταν ένας επίσημος θεσμοποιημένος βραχίωνας αντικομουνισμού κτλ. Mm-hmm. Αυτά δείχνουν την πολυπλοκότητα ενός τόσο θεσμού. Ναι. Και κάτι που αλλάζει όντως μέσα στις δεκαετίες. Και τώρα αυτά τα στιγμιότυπα αφορούν κυρίως κιόλας την ηγεσία mm-hmm. και τις δικές της πολιτικές επιλογές. Ο καθολικισμός γενικά ήταν και είναι πολιτικά πλουραλιστικός. Δηλαδή πλάι σε κάθε σελίδα, ας πούμε, μαύρη της Αγίας Έδρας, mm-hmm. έχουμε δεκάδες εκατοντάδες καθολικούς που μαρτύρησαν για την ελευθερία, για την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη, ενάντια στον ναζισμό, τον φραγκισμό, σε άλλες δικτατορίες στη Λατινική Αμερική. Και εντάξει, έχετε ακούσει τα πλέον γνωστά παραδείγματα, ας πούμε τον Καμίλο Τόρες, τον Ντίτριχ Μπονχέφερ, τη Μαρία Ριστιτούτα Κάφκαλα. Έχουμε καθολικές οργανώσεις νέων που αντιστάθηκαν στον ναζισμό. Mm-hmm. Έχουμε θεολόγους που διώχθηκαν από πανεπιστήμια. Στην Ιταλία κατά το 50 και το 60 έχουμε εργατικές καθολικές οργανώσεις, οι οποίες μετασχηματίζονταν κιόλας μέσα στα χρόνια και τίναν και προς την αριστερά. Στη Λατινική Αμερική αυτό που γνωρίζουμε όλοι, τη θεολογία της απελευθέρωσης και εκκλησιαστικές οργανώσεις βάσης.
0: Άρα δεν είναι τυχαίο αυτό που βλέπουμε σήμερα, δηλαδή δεν αναδύθηκε ξαφνικά από το πουθενά η εικόνα που
1: καθόλου,
0: βλέπουμε σήμερα.
1: Όχι, καθόλου.
0: Υπάρχει όμως μια θεμελιώδη διαφορά με την Ορθόδοξη Εκκλησία, που σε αυτή τη φάση τουλάχιστον δεν την έχουμε δει να παίρνει θέση ούτε κατά του πολέμου. Δηλαδή, σε σχέση με τον πόλεμο, νομίζω και στο Ιράν και στην Παλαιστίνη, είναι εμφανής η σιωπή. Αυτή τη σιωπή πώς την εξηγούμε?
1: Ωραία, ανέφερα ας πούμε τον πλουραλισμό της Καθολικής Εκκλησίας. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει αυτός ο πλουραλισμός? Δύο βασικά κοινωνιολογικά στοιχεία. Πρώτος είναι γιατί ο καθολικισμός εξαπλώθηκε σε μήκη και πλάτη του κόσμου τέτοια, mm-hmm. που μπολιάστηκε από ένα πολύ ευρύ φάσμα λαών, πολιτισμών, λεξιλογίων, από πολύ διαφορετικά εθνικά και πολιτικά συγκείμενα, και αναγκάστηκε, γιατί δεν γίνονται όλα με τη βία, έτσι, προκειμένου να αναπτυχθεί σε αυτούς τους κόσμους, να έρθει σε συνδιαλλαγή μαζί τους, να προσαρμοστεί και να ανοίξει. Mm-hmm. Και το δεύτερο, έτσι, κοινωνιολογικό χαρακτηριστικό είναι ότι μετά και την αυγή του νεωτερικού κόσμου, παρά τις όποιες εθνικές περιπτώσεις η Εκκλησία έχει και έχει ακόμα ισχυρή επιρροή, π.χ. στην Πολωνία, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, και όλο αυτό, ας πούμε, την επίδραση που είχε στο ζήτημα των αμβλώσεων. Και πάλι αυτό είναι ένα soft power, έτσι, δεν είναι πολιτική εξουσία. Mm-hmm. Πουθενά ωστόσο δεν είναι αυτό που λέμε κρατική θρησκεία. Στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, γιατί είναι πολλές, δεν είναι μία, ενώ η Καθολική είναι μία, δεν έχουμε τίποτα από αυτά τα δύο στοιχεία. Η Ορθοδοξία αφορούσε ένα πολύ αυστηρά οριοθετημένο γεωγραφικό και πολιτισμικό συγκείμενο, mm-hmm. Περίπου το 75-78% των Ορθοδόξων ζουν σε κάποια από τις 13 χώρες, mm-hmm. που έχουν την Ορθοδοξία ως πλειοψηφικό δόγμα. Η Ορθόδοξη Αεραποστολή, ας πούμε, μόλις τις τελευταίες δεκαετίες αρχίζει να αναπτύσσεται. Αυτό το πράγμα δίνει μια πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα, mm-hmm. στην Ορθοδοξία, που την κάνει.
0: Στη Μέση Ανατολή όμως υπήρχαν Ορθόδοξοι πληθυσμοί για πολλές δεκαετίες, ναι.
1: Ναι, αλλά και πάλι μιλάμε για πολύ πιο μειοψηφική επίδραση, ας πούμε, mm-hmm. και σε ένα ακόμα πιο συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, που δημιουργείται μια ανελαστικότητα, ας πούμε, με έναν τρόπο σε αυτές τις εκκλησίες, mm. να συναντηθούν με την πολλαπλότητα και τον πλουραλισμό, ας πούμε, του κόσμου. Mm. Και ως προς το δεύτερο στοιχείο, αυτό με την κρατική θρησκεία, η Ορθοδοξία βρίσκεται μάλλον συχνά υπό τη μορφή μιας κρατικής θρησκείας. Το ξέρουμε καλά, mm-hmm. από την περίπτωση της Ελλάδας και της Εκκλησίας της Ελλάδας. Mm-hmm. Το βλέπουμε ακόμα πιο καθαρά στη Ρωσία. Mm-hmm. Όπου το Πατριαρχείο Μόσχας είναι οριακά σαν είναι άλλο ένα υπουργείο της κυβέρνησης. Mm-hmm. Οπότε,
0: και στο Πατριαρχείο, καταλαβαίνω, σε σχέση με την Τουρκία, σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε πώς μια Εκκλησία που είναι τόσο σφιχταγκαλιασμένη με το κράτος, πώς μπορεί να αρθρώνει ένα λόγο έτσι ανοιχτό, οικουμενικό, σε εισαγωγικά αντικαθεστωτικό. Mm-hmm. Αυτό ονομάζεται, το λέμε, ιδιοποίηση της θρησκείας από το κράτος. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι το αντίθετο. Mm-hmm. Όχι, στην πραγματικότητα είναι ότι το κράτος ιδιοποιείται τη θρησκεία. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι η περίπτωση της Εκκλησίας της Ρωσίας, ειδικά μετά και την επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, απαντά κάπως το ερώτημα.
0: Οπότε δεν είναι θεολογικό θέμα, δηλαδή δεν είναι ότι.
1: Όχι.
0: Γιατί θεολογικά θα περίμενε κανείς ότι ο Ορθόδοξος Πατριάρχης θα μπορούσε να πει ότι είμαστε κατά του πολέμου, δηλαδή τα πολύ βασικά που ξέρουμε ότι διδάσκει και η θρησκεία γενικότερα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή το ότι δεν το θέτει σαν βασικό ζήτημα σε αυτή τη φάση.
1: Όχι, σίγουρα δεν είναι θεολογικό ζήτημα. Μάλιστα, εντάξει, τώρα αυτή είναι μια πολύ διαφορετική κουβέντα και σίγουρα αφορά λιγότερο κόσμο. Άνθρωποι που έχουν μια γνώση, ας πούμε, των δογμάτων και τα λοιπά, κάπως υπάρχει μια τοποθέτηση ότι η Ορθοδοξία γενικά είναι όντως αρκετά πιο ανοιχτό δόγμα, mm-hmm. ότι δύναται να είναι πιο ανοιχτό δόγμα. Και αυτό το βλέπουμε και όντως στις περιπτώσεις, ανέφερα πριν ας πούμε την Ιερά Αποστολή, ρε παιδί μου, στην Ιερά Αποστολή στην Αφρική ας πούμε, πραγματικά η Ορθοδοξία καταφέρνει και είναι πολύ πιο οικουμενική. Γιατί όντως αναγκάζεται τελικά να υιοθετήσει ένα λεξιλόγιο πολύ πιο πλουραλιστικό mm-hmm. από αυτό που την έχουμε συνηθίσει.
0: Τώρα, εσύ ασχολείσαι εντατικά με τη σύνδεση μεταξύ θρησκείας και μαρξισμού, εκκλησίας και μαρξισμού και αριστεράς. Πώς προέκυψε αυτός ο διάλογος και πώς τον υποδέχονται οι άνθρωποι που εμπλέκονται και στην εκκλησία και στην αριστερά, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει και θετική διάθεση και κακυποψία ίσως.
1: Ναι. Εντάξει, αρχικά αυτός ο διάλογος δεν προέκυψε τώρα. Έρχεται από μακριά, που λέμε και στη ζαργόν μας. Απλά δεν έχει καταφέρει ναι, μέχρι τώρα να μακροημερέψει. Σε πολλές ιστορικές στιγμές υπήρχαν προσπάθειες διαλόγου μεταξύ χριστιανών και μαρξιστών, σοσιαλιστών, κομμουνιστών. Η πλέον γνωστή είναι αυτή μεταξύ του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας υπό τον Μπερλινγκουέρ και του Βατικανού. Ωστόσο αυτές οι προσπάθειες δεν έλαβαν τη μορφή μιας πρωτοβουλίας που να έχει μια δομή τέτοια που να επιτρέπει ένα παρόν και ένα μέλλον, μια συνέχεια. Αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς τώρα στο Dialogue, που το ανέφερε στην αρχή, να λειτουργούμε δηλαδή ως μια πλατφόρμα για έναν τέτοιο διάλογο, ο οποίος τελικά να μπορέσει να βάλει θεμέλια για μια μακροπρόθεσμη κοινωνική και πολιτική συμμαχία μεταξύ των δύο χώρων. Και να μπορέσουμε να εμπλέξουμε ανθρώπους από διαφορετικές θέσεις και ρόλους, δηλαδή όχι μόνο ξέρω εγώ, την ηγεσία της εκκλησίας και πολιτικούς ας πούμε, ώστε οι ίδιοι άνθρωποι να φτιάξουν πυρήνες αυτού του διαλόγου στην πόλη, στη χώρα, στο δικό τους πλαίσιο. Ναι. Και να το κάνουν επίσης όπως μπορούν ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες. Οπότε η υποδοχή που ρωτάς αφορά σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες. Έχει σημασία ας πούμε η ιστορική σχέση που έχει διαμορφώσει μια εθνική αριστερά με τον χριστιανισμό και την εκκλησία. Για παράδειγμα, η ισπανική αριστερά είναι ιδιαίτερα εχθρική στην καθολική εκκλησία, στην εκκλησία ας πούμε, λόγω αυτού του παρελθόντος, του φραγκισμού, ακριβώς. Έχει σημασία επίσης πόσο ανοιχτή και πλουραλιστική είναι η εκκλησία κάπου, ώστε να βρεις ανθρώπους που να ενδιαφέρονται για ένα τέτοιο διάλογο και κυρίως να ενδιαφέρονται για μια τέτοια συμμαχία. Αλλά κάπως εμπειρικά η δική μου αίσθηση από την εμπλοκή μου σε αυτό είναι ότι συχνά παρατηρώ περισσότερο χριστιανούς να είναι έτοιμοι για ένα τέτοιο εγχείρημα παρά αριστεροί. Έχουν νομίζω κάπως μια μεγαλύτερη πίστη σε αυτό και νομίζω ότι αυτό σχετίζεται με τα προβλήματα που έχει αριστερά με τις κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες ευρύτερα που τα ξέρουμε και από άλλες προοπτικές ας πούμε και είναι δυσκίνητη, είναι φοβική ως προς τα ζητήματα των συμμαχιών και κυρίως δεν βλέπει μακροπρόθεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τις βλέπει δηλαδή κάπως με όρους αυτό ηγεμονία να αντιμετωπίσει δηλαδή μια συμμαχία ως συστατικό στοιχείο της στρατηγικής, όχι ως κάτι έτσι συγκυριακό, εδώ για το τώρα κτλ.
0: Κατανοητό. Μάλιστα, Αγγελίνα, θα το αφήσουμε εδώ. Θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Νομίζω είναι μια πολύ διαφορετική κουβέντα από αυτή που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε για αυτούς τους δύο χώρους και έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σου.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Αντώνη, που με κάλεσες.
0: Καλημέρα.
1: Καλησυνέχεια.

0: Αυτά λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας που δεν είναι και λίγα. Πάμε και στη Νέα Δημοκρατία, θα πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάμε και στη Eurovision που άμα ανοίξει την τηλεόραση μόνο αυτό θα βλέπεις, δεν ακούς για κόμματα, δεν ακούς για τίποτα άλλο. Οπότε θα τα πιάσουμε και εμείς εδώ από την πλευρά μας βέβαια και από τη Σκοπιά μας.
1: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στη Βουλή και στην Κοινωνία. Συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού στο ΜΕΡ. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην Αυγή της Κυριακής.
2: Το κόκκινο.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοπίο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
9: Εκατόν πέντε και πέντε.

Με Ορφέα Περίδη θα πάμε στη Eurovision. Πώς σας φάνηκε αυτό? Αν ανοίξετε τηλεόραση, προφανώς είναι το βασικό θέμα. Όπως είπαμε και πριν, δεν υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα. Ούτε πόλεμοι γίνονται, ούτε η Νέα Δημοκρατία σφάζεται, ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν εξελίξεις, τίποτα πουθενά. Όλα είναι Eurovision. Στοιχηματικές προφανώς έπεσαν έξω, λες και αυτό, από αυτό περιμέναμε να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι βγάζουν λεφτά από όλη αυτή την ιστορία. Απλά έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς εδώ πέρα παρουσιάζεται και η Ελλάδα με μύθους και πάνω στη ζάλη της ξεχνά να αναρωτηθεί αν έχει και πράγματι λόγο να βρίσκεται εκεί, αν έχει λόγο να νομιμοποιεί αυτή την κατάσταση που βλέπουμε διαμορφώνεται και που τελικά, από ό,τι φαίνεται, το μόνο λόγο ύπαρξης που έχει είναι τελικά να νομιμοποιεί ένα αποικιοκρατικό κράτος, το οποίο απλά το μόνο που κάνει είναι να ενισχύει την παρέμβασή του στον κόσμο μέσα από τέτοιες soft power, soft politics διαδικασίες. Τα συζητήσαμε και χθες πολύ αναλυτικά.

Βέβαια, συζητάνε για την Eurovision, αλλά αυτό που δεν συζητήσαν καθόλου στην Ελλάδα, προτιμούσαν να ασχολούνται μόνο με τις αλλαγές στις στοιχηματικές εταιρείες, ήταν το θέμα του New York Times, που δεν έπαιξε ιδιαίτερα, γιατί δεν ήταν στο δημοσιογραφικό μας επίπεδο, από ό,τι φαίνεται. Που έλεγε ακριβώς το πώς το Ισραήλ συνεχίζει και προσπαθεί και επενδύει στο να χρησιμοποιήσει αυτόν τον διαγωνισμό προς όφελός του, να αλλάξει την ψήφο, να κατευθύνει τις αποφάσεις και τις ψηφοφορίες. Το είδαμε και πέρσι σε μια πολύ χτυπητή περίπτωση αυτή της Ισπανίας, που ήταν ένα κράτος το οποίο είχε πολύ έντονα συναισθήματα απέναντι στο Ισραήλ, αλλά τελικά το έβγαλε πρώτο, υποτίθεται, σε ψήφους κοινού. Γενικά, έχουμε παρακολουθήσει όλη αυτή την κατάσταση. Το είδαμε και χθες με τις τρομερές γιούχες που ακούστηκαν ακόμα και πάνω από τις προσπάθειες της CBU να τις κρύψει. Αλλά παρόλα αυτά, το Ισραήλ κατάφερε να πάει στη δεύτερη θέση. Φαινόταν να κερδίζει για πάρα πολλή ώρα, μέχρι που τελικά ανατράπηκε από τη Βουλγαρία. Εγώ παρακολουθώ και διάφορα και στα social media και πολλές φορές στις λεπτομέρειες κρίνονται κάποια πράγματα. Βλέπω, ας πούμε, μια ανάρτηση από το NGR που δείχνει τους νικητές της χθεσινής βραδιάς, μόνο που στη δεύτερη θέση έχει ρίξει μαύρο. Και να θυμόμαστε ότι όταν μιλάμε για λέξεις όπως συμπερίληψη και εκπροσώπηση, να γνωρίζουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αφορά πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες και καμιά διάθεση δεν φαίνεται να υπάρχει για να εκφράζει το καθένας όπως θέλει. Και οι περιορισμοί που βλέπουμε πιο πολύ μοιάζουν με λογοκρισία επίπεδου ελληνικής χούντας του 60 και του 70, παρά με μια πραγματική γιορτή της δημοκρατίας και της μουσικής όπως παρουσιάζεται. Τα δικά μας και τα πιο πεζά, στη Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι είναι λίγο θαμπωμένοι, γιατί νόμιζαν ότι η κρίση που αντιμετωπίζει κέντρο-αριστερά θα τους άφηνε αλόβητους. Ποτέ δεν συμβαίνει αυτό. Στην πολιτική οι κρίσεις διασπείρονται, ακόμα και αν αργήσουν να φτάσουν σε όλους τους χώρους. Και προφανώς τώρα φτάνει στη Νέα Δημοκρατία, που βρίσκεται σε μια ιστορικού μεγέθους κρίση. Παρά το γεγονός ότι φαίνεται να είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές όταν γίνουν. Όλα αυτά μένουν να φανούν, βέβαια, γιατί πάντα λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο που είναι ο λαός. Και η κρίση στη Νέα Δημοκρατία φαίνεται και πάρα πολύ καθαρά από μικρές λεπτομέρειες. Έβλεπα λοιπόν πριν μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ της Παρασκευής, παίξαν ένα πολύ μικρό βίντεο, έτσι εισαγωγικό και βίντεο καλωσορίσματος του Προέδρου. Και συνηθίζεται στα συνέδρια, το ξέρετε πολύ καλά, να δείχνουν έτσι στιγμές από την πορεία του κόμματος. Περίμενε λοιπόν να κανείς να δει τις μεγάλες στιγμές της Νέας Δημοκρατίας, τα μεγάλα έργα, τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, όλα αυτά που ξέρετε πώς λένε. Όμως το βίντεο ήταν πάρα πολύ μικρό. Πάρα πολύ περιοριστικό. Και αυτό που έδειξε ήταν δύο πρόεδροι μόνο. Τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, όταν την ίδρυσε, και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ανθρώπους δεν υπήρξε τίποτα προφανώς. Δεν υπήρξε Καραμαλής Κώστας, δεν υπήρχε Σαμαράς Αντώνης, που δεν πατάει και αυτό στο συνέδριο έτσι κι αλλιώς. Δεν υπήρχε καν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού. Και η μη παρουσία του Κώστα Καραμαλή ήταν μια τρομερή ήττα για τον κύριο Μητσοτάκη. Η απόφαση Σαμαρά ταυτόχρονα να κάνει κόμμα μόνο για να του φάει την αυτοδυναμία αποτυπώνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι όχι μόνο σε κρίση, αλλά από ό,τι φαίνεται εντελώς αντιδημοφιλής και μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Είδαμε και τα όσα είπε ο κύριος Δένδιας, που ήταν πολύ αιχμηρά, νομίζω, για τον νυν πρωθυπουργό. Είπε ότι οι κραυγές δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας, προφανώς φωτογραφίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είπε ότι ο εγκλισμός είναι επικίνδυνος και εύκολα εξελίσσεται σε κυβερνητικό ιδρυματισμό, προφανώς κοιτώντας το Μέγαρο Μαξίμου, προφανώς κοιτώντας το επιτελικό κράτος, το πολυδιαφημισμένο, που τελικά δεν έχει πείσει ούτε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε ως η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς, άσχετα αν αυτό ενοχλεί την ηγεσία του κόμματος. Και καθησύχασε κάπως τα μέλη ότι επανέρχεται ο ίδιος. Έρχεται μάλλον για να επαναφέρει το κόμμα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, τις καραμαλικές και τις αβεροφικές.

πήγαμε και στην ιατρική με τον κύριο Δένδια, που είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε, λέει, ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων. Δεν έχει το καταστατικό DNA της την ομή της εξουσίας. Έχουμε φτάσει στο να συζητάμε για το DNA. Προσπαθούν να ανιχνεύσουν τα ψήγματα του DNA της Νέας Δημοκρατίας μέσα στο οριμαγδό που έχει προκαλέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και προφανώς στην ανάγκη τους να υπερασπιστούν πραγματικά εγκλήματα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προφανώς και ήδη τα μέλη, τα στελέχη, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας νιώθουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι έχουν εκτεθεί και ίδιοι. Όταν χρειάστηκε να υποστηρίξουν λαζαρίδιδες, ανθρώπους που δεν σεβάστηκαν ούτε καν τους ίδιους τους ψηφοφόρους τους, δηλαδή, που πετούσαν μέσα στα μούτρα μας ότι έπαιρναν θέσεις τον καιρό της κρίσης επειδή απλώς ήταν ωραίοι. Την ώρα που οι νέοι άνθρωποι αυτής της χώρας έπρεπε να δουλεύουν με υποκατώτατο μισθό, με αυτό το έσχος.

0: Αυτά λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε προφανώς και σε άλλα θέματα πάρα πολλές εξελίξεις. Εγώ θα πάω όμως στον Κώστα Αρβανίτη, στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα Κώστα.
1: Καλημέρα.
0: Αν μας ακούς.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να ξεκινήσουμε και από τον δικό σου απολογισμό της εκδήλωσης που έγινε Τετάρτη στις Βρυξέλλες για το κράτος δικαίου. Υπάρχει αυτή η συζήτηση ούτως ή άλλως τον τελευταίο καιρό, αλλά νομίζω πως η εκδήλωση που έγινε την Τετάρτη στις Βρυξέλλες έβγαλε και τις δικές της ειδήσεις.
1: Έβγαλε και την αναγκαιότητα που υπάρχει, την ανάγκη που υπάρχει σήμερα, κατά τη γνώμη μου, σε όλη τη χώρα. Και βεβαίως και στην Ευρώπη, σε αυτό που λέμε υποχώρηση του κράτους δικαίου σε μια ρελάνση που κάνει η ακροδεξιά ή η δεξιά μάλλον με τα εργαλεία της, να βάλει νέους όρους και κανόνες σε αυτό που λέμε σήμερα κρίση του συστήματος. Mm-hmm. Διότι όλα αυτά αποτυπώνονται στη μεγάλη εικόνα. Εντάξει, βλέπεις τα αποτελέσματα κάτω, αλλά πρέπει να δεις τη μεγάλη εικόνα. Γιατί ας πούμε έχουμε συντηρητικοποίηση και οπισθοχώρηση ακόμα σε βασικές υποτίθεται κατακτήσεις του δυτικού κόσμου σε θέματα που αφορούν στο πώς ένας άνθρωπος μπορεί να περπατάει και να δηλώνει αυτό που θέλει να είναι και να μην έχει διώξει, μια γυναίκα να μπορεί να προχωρήσει σε άμβλωση ή στο πώς αντιμετωπίζεις αυτό που λέμε το θέμα της προσφυγικής κρίσης, λέω απλά πράγμα, ή στις φυλακές η κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Αυτά τα είχαμε λύσει νομίζω πολλά χρόνια πριν, τελικά μάλλον δεν τα είχαμε λύσει, μάλλον τα είχαμε λύσει, αλλά σίγουρα επανέρχεται η δεξιά με το προστάσιο της για να αντέξει στο δικό της αφήγημα, όπου τελικά θέλει να αποδείξει ότι δεν φταίει το σύστημα, φταίει ο ξένος, ο άλλος, ο διαμαρτυρόμενος, αυτός που αφισβητεί και ούτω καθεξής. Το έχουμε δει και στη δεκαετία του 30-40, νομίζω μια από τις τοποθετήσεις που είχαν ενδιαφέρον για μένα εκτός από αυτό που ήταν του κ. Ρούφου, ο οποίος ο καθηγητής έκανε μια τέτοια δρομή στην Ευρώπη του 30-40, με πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα, και νομίζω ότι εγώ ταυτίζομαι με αυτή την τοποθέτηση, έτσι και αλλιώς. Αυτό είναι, η μεγάλη εικόνα είναι αυτή. Η μεγάλη εικόνα είναι αυτή. Και το δεύτερο θέμα είναι πως παραδοσιακοί χώροι, πολιτικά κόμματα ή προσωπικότητες ή δεν τοποθετούνται ή κρύβονται πίσω από το δάκτυλό τους, βάζοντας το θέμα των συγκεκριμένων πολιτικών αναγκών που υπάρχει σήμερα. Και ο πόλεμος βεβαίως παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Είναι γενικότερα μια συζήτηση που γίνεται πάντως και στην Ευρώπη. Δηλαδή και στην Ελλάδα γίνεται πολύ πιο έντονα τα τελευταία χρόνια προφανώς. Δηλαδή είχε μείνει ίσως λίγο πίσω. Όχι επειδή ήταν λυμμένα τα προβλήματα, αλλά δεν ήταν τόσο έντονα προφανώς όσο τώρα με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Αλλά αντίστοιχα ζητήματα ελλείμματος δημοκρατίας και ελλείμματος κράτους δικαίου υπάρχουν και στην Ευρώπη και είναι κάτι που κατέληξες και εσύ, νομίζω, μέσα από την μεγάλη αναφορά που έγινε σε σχέση με το κράτος δικαίου και στην οποία ήσουν εισηγητής.
1: Η Ελλάδα πολλές φορές ήταν πειραματόζω στις εξελίξεις και πρόσφατα εμείς θυμόμαστε το μεγάλο πείραμα που έγινε με την χρεοκοπία της χώρας και τον τρόπο που θεωρούσαμε ότι πρέπει να πάει η χώρα. Και στο θέμα του κράτους δικαίου νομίζω ότι εδώ αυτό συμβαίνει. Η δεξιά σήμερα έχει δημιουργήσει μια κάστα, καθιστώτος δηλαδή, που πρέπει και θέλει να δημιουργήσει νέες συνθήκες χειραγώγησης και αντιμετώπισης αυτό που λέμε κράτος. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει το αντικειμενικό το οποίο φωνάζει και το άλλο το οποίο οι πολιτικοί οργανισμοί, τα κόμματα ή οι παράγοντες παίζουν σε άλλο διαφορετικό γήπεδο. Σε τέλος διαφορετικό γήπεδο. Και όλα αυτά έχουν αμέσως σχέση και με αυτό που λέμε, τα πάντα γίνονται για την οικονομία. Τα πάντα γίνονται για την οικονομία. Το πώς θέλω την εξουσία να την έχω στα χέρια μου και πώς την εξουσία θέλω να τη διαχειρίζομαι έχει άμεση σχέση με το πώς παράγω πλούτο και πώς διανέμω τον πλούτο. Εκεί καταλήγει. Και το αφήγημα το ιδεολογικό που ακούσαμε το 19-25 ότι ας πούμε, το οποίος ενδιαφέρεται για το Predator δεν ενδιαφέρει κανένα οι παρακολουθήσεις αυτό ακριβώς το αποτυπώνει. Διότι μέσα από την ιστορία των παρακολουθήσεων γινόταν η διανομή του χρήματος και βεβαίως η φτωχοποίηση ενός ολόκληρου λαού για δεύτερη φορά στη δεκαετία.
0: Στην Ελλάδα πάντως έχουμε αυτές τις μεγάλες υποθέσεις. τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις παρακολουθήσεις, τα ΤΕΜΠΗ, τον έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι αυτές οι πολύ μεγάλες υποθέσεις που πολλές φορές μπορεί να μπερδεύουν και τον κόσμο, θεωρεί πολλές φορές ότι δεν είναι και κάτι που τον αφορά άμεσα. Όμως το κράτος δικαίου αφορά στην ουσία κάθε πτυχή της καθημερινότητας του πολίτη. Δεν είναι μόνο το κουκούλωμα δηλαδή στις τέσσερις μεγάλες υποθέσεις το πρόβλημα. Είναι και που οι δικάσιμοι που δίνονται σήμερα είναι για το 2035, είναι οι αποφάσεις καρμπών που συμφέρουν τις τράπεζες και τα funds. Έτσι δεν είναι, δηλαδή εκεί δεν καταλήγει όλη αυτή η συζήτηση.
1: Ναι, ναι, εγώ αυτό πιστεύω. Έχω πιστεί γι' αυτό δηλαδή. Ότι είναι η διανομή του χρήματος και βεβαίως πώς θα έχουμε την οξύ και να κάνουμε τη διανομή μας ή να δημιουργήσουμε εμείς νέες συνθήκες. Κοιτάξτε, όταν στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, η αξία της εργατικής δύναμης είναι τσάμπα, δηλαδή πεθαίνει, δολοφονείται ουσιαστικά, σκοτώνεται ένας εργαζόμενος στη Σκαλωσιά ή όπου, και αυτό δεν είναι ούτε μονόστιλο πια. Για τους δημοσιογράφους και για τις εφημερίδες, είναι μια καθημερινότητα. Όπως πεθαίνει ένας άνθρωπος από ναρκωτικά. Παλιά ήταν από το σέλιδο. Στη δικιά μου, όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς δηλαδή. Σήμερα δεν ασχολείται κάποιος σαν ένας.
0: Δεν μπαίνει καν στο φύλλο της εφημερίδας, νομίζω. Ούτε καν πίσω-πίσω.
1: Ναι. Έτσι είναι. Όταν βρίσκεις καλωσιά, πεθαίνεις. Όταν είσαι στην κοινωνία και σκοντάφτης, πάλι πεθαίνεις. Όταν θα πας στη φυλακή, πρέπει να πεθάνεις. Δεν είναι trendy αυτά τα θέματα. Εδώ λοιπόν η αριστερά, αν θέλει να λέγεται αριστερά, θα πρέπει αυτά να τα αναδεικνύει ψηλά και να δείχνει και τις ταξικές ουσιαστικές πολιτικές που υπάρχουν, γιατί έχουμε χρήση ή γιατί έχουμε και κρατούμενο. Έχει ένα σύστημα, παραδείγματος χάρη, που δημιουργεί από μόνο του την κατάσταση παραβατικότητας. Όποιος πέσει έπεσε, και αν πέσεις θα σε εξοντώσω κιόλας χωρίς πολιτικές σοφρονισμού, θα λέγαμε, ή πολιτικές ένταξης. Αυτό που είδαμε εμείς φυλακές, δηλαδή, που αναφέρεται και στην έκθεση και το τρέχον έτος για το 2025-2026, εντάξει, εγώ την ξέρω τη φυλακή λόγω της πορείας μου στο ΚΕΘΕΑ, το έχει ξαναζήσει η χώρα αυτό.
0: Και νομίζω ήρθαν και αντιπροσωπεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις επιτροπές και είδαν τη διαπίστωση την κατάσταση.
1: Αυτή είναι από την αριστερά. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να τα βάζει αυτά. Αυτό που άκουγα εγώ πάρα πολύ έντονα. Και μετά το 19, ότι εντάξει, αφήστε το προσφυγικό. Τώρα ο κόσμος είναι πάρα πολύ θυμωμένος, μην τα συζητάμε αυτά. Να μην τα συζητάμε αυτά.
0: Ο κ. Μαγκράθ όμως λέει ότι είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα και πήγε και το είπε και στον κύριο Μητσοτάκη. Διαφωνείς?
1: Ο κ. Μαγκράθ είναι σε αποδρομή έτσι. Αλλιώς δεν έχει κανένα δικαίωμα να δίνει πιστοποιητικά νομιμότητας και υπερηφάνειας όπως αυτός θεωρεί στα κράτη-μέλη. Ο κ. Μαγκράθ είναι ένας επίτροπος, ο οποίος είναι. Αυτός ο οποίος πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις εκθέσεις της Κομισιόν, ακόμα και η έκθεση του 25 της Κομισιόν, είχε πάρα πολλά ζητήματα για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Πού το διάβασε ο κύριος Μαγκράθ?
0: Μα αγνώρισε νομίζω και τα συμπεράσματα και της έκθεσης που λες και της έκθεσης δικής σου για το Ευρωκοινοβουλίο, δηλαδή που έχει γίνει δεκτή από το Ευρωκοινοβούλιο και έχει ψηφιστεί. Και ήταν και μια σπουδαία επιτυχία το γεγονός ότι ψηφίστηκε.
1: Ναι, ναι, μα δεν το είπα τυχαία αυτό. Αγνώρισε και τις εκθέσεις του δικού του οργάνου, της Κομισιόν δηλαδή. Όχι μόνο την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη αυτή που ψηφίσαμε πριν από 10 μέρες.
0: Θα κληθεί να απολογηθεί, πιστεύεις, για αυτή τη στάση?
1: Κοιτάξτε, τώρα εμείς οι δυνατότητες που έχουμε είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Εμείς έχουμε φτάσει έτσι κι αλλιώς και στο ανώτατο κομμάτι, που είναι να καταθέσουμε αίτηση μορφής, να καταθέσουμε μορφή κατά της κυρίας Φοντελάιν. Πάλι της Φοντελάιν είναι αυτή. Έτσι κι αλλιώς. Δεν έχουν εκλεγεί από πουθενά, τοποθετημένοι είναι. Εδώ τι είναι ουσιαστικά? Τα δύο όργανα που υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα ξέρεις αυτά, νομοθετικά είναι το Συμβούλιο των Αρχηγών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μένω άναυδος με αυτό που συμβαίνει. Βεβαίως θα μπει θέμα για τον κύριο Μαγκράθ, αλλά εδώ βλέπεις ότι η πρώτη παρανομούσα ουσιαστικά είναι η κυρία Φοντελάιν, η οποία προχώρησε μόνη της στη συμφωνία για τις αμυντικές δαπάνες. Προχώρησε μόνη της παρά την αντίθετη άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα της συμφωνίας Μερκοσούρ. Απλώς ενημερώνω στους ακροατές του ραδιοφώνου, του κόκκινου, ότι ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συμφωνία SAFE, για τις αμυντικές δαπάνες και το πραξικόπημα που έγινε εκεί, έχει προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δηλαδή υπάρχει θέμα εδώ. Για φαντάσου, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Κακλαμάνης να προσφύγει στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας επειδή η κυβέρνηση παρανομεί. Εδώ μπορεί να συμβεί αυτό. Η κυρία Μέτσολα είναι στον χώρο του EPP. Παρ' όλα αυτά όμως οφείλει και ορθώς έκανε να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της πολιτικής της κυρίας Φοντελάιν. Ζούμε σε μέρες μεγάλης ιδεολογικής σύγκρουσης αυτή τη στιγμή και αδιεξόδου του συστήματος, έτσι κι αλλιώς. Οπότε νομίζω και η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα των πολιτικών δυνάμεων εδώ παίζει τον καθοριστικό ρόλο, ξέρετε, στα πράγματα. Αν θα είσαι χρήσιμος, θα είσαι εντελώς άχρηστος. Θα κυκλοφορήσει, θα προχωρήσει βέβαια, έτσι κι αλλιώς, αλλά σε ποια κατεύθυνση δεν το ξέρω. Γιατί το 35-45 δεν πήγε σε καλή κατεύθυνση.
0: Σωστό. Ναι, δεν ξέρεις ποτέ πώς θα, θα πάει κάθε φορά. Ξέρεις ότι θα προχωρήσει, αλλά δεν ξέρεις πώς θα πού. Τώρα, με τις εξελίξεις που είναι καταιγιστικές και εδώ στην Αθήνα, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω και για τα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι θα ανακοινώσει μέχρι το τέλος του μήνα τον δικό του πολιτικό φορέα. Ο Παύλος Πολάκης από χθες το απόγευμα έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανησυχεί η κατάσταση όπως διαμορφώνεται, ανυπομονείς για την επόμενη φάση? Νομίζω και τα δύο ερωτήματα μπορούν να σταθούν κάπως σε αυτή τη συζήτηση.
1: Όχι, δεν ανυπομονώ καταρχήν, γιατί δεν έχω κάτι να αποδείξω. Mm-hmm. Η δουλειά είναι συγκεκριμένη δικιά μου και η εντολή πάρα πολύ καθαρή και για μένα και για την κυρία Κουντουρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με λαϊκή εντολή έτσι κι αλλιώς και με αποφάσεις συγκεκριμένες. Mm-hmm. Οπότε εγώ γιατί να ανυπομονώ? Ότι είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος από τον τρόπο χειρισμού των πραγμάτων. Ναι, αυτό ισχύει, αλλά δεν είμαι μόνος μου σε αυτό. Τουλάχιστον σε αυτό το ζήτημα δεν υπάρχει μοναξιά. Mm-hmm. Υπάρχει συλλογική μοναξιά.
0: Συλλογική μοναξία.
1: Νομίζω ότι πρέπει όσοι έχουν την ευθύνη και του πολιτικού λόγου να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, σοβαροί και να μην δημιουργούν θέματα συνεχώς. Δεν μας αφήνουν να κάνουν και εμάς τη δουλειά μας. Mm-hmm. Αυτό μπορώ να πω. Κακή εικόνα είναι. Έτσι κι αλλιώς και δημιουργεί απογοητεύσεις.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κώστα Ραβανίτη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλώς θέλω να επισημάνω αυτό, ότι η πολιτική είναι ανάθεση. Mm-hmm. Δεν είσαι παράγοντας. Mm-hmm. Παράγονται στα γήπεδα. Και πολλές φορές και οι παράγοντες που είναι στα γήπεδα δεν παράγουν και τίποτα το ιδιαίτερο. Και όταν το πολιτικό υποκείμενο δεν είναι χρήσιμο, τότε υπάρχουν σοβαρές ευθύνες γιατί δεν είναι χρήσιμο. Mm-hmm. Αυτό με εξοργίζει πολλές φορές. Τέλος πάντων, εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας και έτσι πρέπει να κάνουμε
0: αυτό είναι το βασικό.
1: Την τελευταία μέρα της θητείας μας.
0: Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα.

Εδώ είμαστε να πούμε τις καλημέρες μας. Καλημέρα στο Πάρη, καλημέρα στον Κώστα που επιμένει για τους παπάδες ότι είναι αντιπρόσωποι του Θεού και άρα εξορισμού πολύ κακοί άνθρωποι. Καλημέρα στο Στέφανο, καλημέρα στη Βασιλική που μιλάει για το Ισραήλ και για το πόσο σοκαρισμένοι είναι με το γεγονός ότι έφτασε δεύτερο. Ο Μιχάλης μας λέει ότι ο λαός συμπεριφέρεται περισσότερο σαν πανδοχίας και λιγότερο σαν ξενοδόχος. Καλημέρα και στη Νιώβη, καλημέρα και στη Στέλλα. Τώρα επειδή ζητάτε και σχόλια για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι λογικό να ζητάτε σχόλια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βιώσει βέβαια από πάρα πολλές κρίσεις. Επί της ουσίας της αντιπαράθεσης εγώ δεν θα πάρω θέση, δεν είναι και ο ρόλος μου αυτός βέβαια. Για μένα αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτά είναι ευθύνη των μελών του κόμματος, δεν είναι ευθύνη ούτε των φίλων του κόμματος, των ψηφοφόρων. Είμαι παραδοσιακός σε αυτά τα κομματικά εγώ και πιστεύω ότι τα μέλη πρέπει να συζητάνε και να αποφασίζουν. Για μένα πρέπει να κάνουν όλοι ένα βήμα πίσω και να σκεφτούν ακριβώς τι θέλουν από το κόμμα που τους εκπροσωπεί. Αν θέλουν ένα κόμμα το οποίο είναι κυβερνητικό, μια κυβερνητική αριστερά. Αν θέλουν ένα κόμμα το οποίο είναι μια αγωνιστική αριστερά, ακόμα και αν δεν είναι κοντά στην κυβέρνηση. Όλες οι απαντήσεις έγκυρες είναι, απλά είναι πολύ διαφορετικές στο τι θέλει ο καθένας και γι' αυτό θα πρέπει να πάρθουν αποφάσεις προφανώς. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Το μόνο που πιστεύω ότι πρέπει να συμβεί όντως, και αυτό είναι μια φιλική συμβουλή αν θέλετε, να απομακρυνθούν αρκετά τα μέλη του κόμματος από τα κινητά τους, γιατί η εικόνα που υπάρχει κάθε φορά που υπάρχει μια εσωτερική κρίση στα social media είναι πολύ απογοητευτική και δεν δημιουργεί την αίσθηση έτσι ενός κόμματος το οποίο μπορεί να προχωρήσει πολύ μπροστά, γιατί θα πρέπει να σταματήσει να υπάρχει και αυτό η αλληλοφαγωμάρα. Είναι καλό να υπάρχει διαπάλη μέσα στα κόμματα, θετικό και πάντα χρήσιμο να υπάρχει διαπάλη, αλλά αυτή δεν χρειάζεται να είναι και δημόσια.

Αυτά από εμάς για σήμερα. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη συμμετοχή σας. Να δώσουμε τις καλημέρες μας σε όλους. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί μετά ο Θανάσης Λαζαρίδης με το Έρθεν η ώρα σας. Από εμάς να έχετε μια καλή εβδομάδα και τα λέμε ξανά το επόμενο Σάββατο. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Εχμές κατά του επιτελικού κράτους από τον Νικοδένδια κατά τη χθεσινή του ομιλία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η παράδοση της Νέας Δημοκρατίας δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως τρόπιο για εκμετάλλευση, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας. Έκανε λόγο για καθεστωτικές αντιλήψεις, περίκλειστες καγκελάριες των τεχνοκρατών και μισθοφόρους της εξουσίας. Με την εκλογή των νέων μελών της Πολιτικής Επιτροπής και την καταληκτική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα ολοκληρωθεί σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά για πόλεμο με τον βαθύ κράτος, το δικό του επιτελικό σύστημα εξουσίας βρίσκεται στο επίκεντρο σκανδάλων που εκθέτουν διεθνώς τη χώρα, απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη χθεσινή παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Παρακμή καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ μετά τις αναφορές του Άδωνη Γεωργιάδη στο συνέδριο, όπου παρομοίασε τη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την Οθωμανική κατοχή. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου, ο Παύλος Πολάκης. Το αισχρό υπονοούμενο ότι ηχοκριφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απόλυτος ανυπόστατο και απαράδεκτο, ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο Σοκράτης Φάμελος υπενθύμησε ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφασίστηκε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι μοναχικές πορείες και υπερηχαράκωση. Η διαγραφή μου έγινε χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία, την ώρα που ανέχεται βουλευτές του να δηλώνουν ότι έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα, απάντησε ο Παύλος Πολάκης. Την υποχώρηση του κράτους δικαίου και την οπισθοχώρηση σε βασικές κατακτήσεις του δυτικού κόσμου στην Ελλάδα και την Ευρώπη, υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στο κόκκινο. Νέα ανάρτηση με την οποία προναγγέλει την ίδρυση του κόμματός του από τον Αλέξη Τσίπρα το Σεπτέμβρη θα είναι αργά, αναφέρει βίντεο που ανρίτησε ο πρώην Πρωθυπουργός. Αρχίζουν αύριο Δευτέρα οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και τη Β Λυκείου, όπως και οι απολυτήριες εξετάσεις για τη Γ Λυκείου. Στις 29 Μαΐου θα αρχίσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα γενικά λύκεια, στις 30 στα επαγγελματικά. Στις 27 Μαΐου η λήξη των μαθημάτων στα γυμνάσια, από τις 2 έως στις 15 Ιουνίου η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων. Στις 15 Ιουνίου θα λήξει το διδακτικό έτος στην νηπιαγωγεία και δημοτικά. Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις ενστάσεις για τον κοινωνικό τουρισμό στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ. Παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης απογραφής ανελκυστήρων έως στις 30 Ιουνίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τις επόμενες ώρες αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ αν θα επαναλάβει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, γράφουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Επίσκεψη στο Ιράν πραγματοποιεί ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν με στόχο να διευκολύνει τις προσπάθειες διεξόδου. Στην αθλητική ενημέρωση, φιέστα τίτλου για την ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Καθώς οι κυτρινόμαυροι έχουν ήδη αναδειχθεί πρωταθλητές, έχοντας συγκεντρώσει 71 βαθμούς. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Το σημερινό, εκτός απροόπτου, θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας. Και τα δύο παιχνίδια θα αρχίσουν στις 7.30.
2: Ο καιρός.
5: Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Γενικά έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στους 27 και 24 βαθμούς αντίστοιχα θα φτάσει η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Άντε καλημέρα, εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά, έρθεν η ώρα μας, 105,5 στο κόκκινο. Εδώ είμαστε με τον κύριο Βαγγέλη Δοξαρά, την κυρία Μαριάφ Πατσελή και τον ενίοτη που ελογούνται Αθανάση Λαζαρίδη στο μικρόφωνο. Καλό μεσημέρι λοιπόν, εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά να μιλήσουμε για όμορφα πράγματα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Άλεξ Αριστόπουλο, έναν φίλτατο φίλο, το κύριο, το κρατάω απλά για σας. Κατά τα άλλα, με τον Αλέξανδρο έχουμε κάνει διάφορες εξαιρετικού χαρακτήρα συμφαγίες, διότι από εκεί ξεκινάει η ιστορία. Καλημέρα σας, κύριε μου.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, από εκεί ξεκινάει η σχέση μας. Μάλλον η σχέση μας ξεκινάει από μια εξαιρετική ιστορία πριν από... Πέρσι ήταν ή πρόπερσι?
1: Πέρσι ήταν, τον Ιούνιο, στο Κρίκελο.
0: Στο Κρίκελο, λοιπόν, όπου μαζί με την οικογένεια του Μπάμπη Κλάρα, του Θανάση του Κλάρα, του Βελουχιώτη δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε γιατί λέμε, κάναμε μια... ένα πέρασμα εξαιρετικό τριών ημερών που πραγματικά γίνανε όμορφα πράγματα. Δάφνη, καλημέρα. Λοιπόν, δεν το συζητώ καν, δηλαδή δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Λοιπόν, ο Άλεξ, λοιπόν, αγαπημένος φίλος, λοιπόν, έκτοτε, είναι πρώτα απ' όλα ένας άνθρωπος της τέχνης. Είναι ένας άνθρωπος του κινηματογράφου, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ένας άνθρωπος που αγαπάει, ειδικεύεται, θα έλεγε κανένας ότι αφήνει ένα εξαιρετικό κομμάτι του εαυτού του, γιατί υπάρχουν και διάφορα άλλα κομμάτια του συγκεκριμένου εαυτού. Αν δείτε την μπλούζα με την παλαιστινιακή μαντήλα, θα καταλάβετε πάρα πολύ απλά. Για μια ακόμη φορά συγχαρητήρια στον Γιαμάλ, στον αγαπημένο μας παίχτη της Μπαρτσελώνα, 17 ετών, ο οποίος ως γνωστόν στις πανηγυρισμούς της Μπαρτσελώνα ανέμεινε σε την παλαιστινιακή σημαία. Αμέσως έγινε η παρέμβαση από την Ισραηλινή κυβέρνηση, διαγράψτε τον κτλ. Και φυσικά παρενέβη ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο οποίος είπε: κόφτε το λαιμό σας, εμείς είμαστε με τους Παλαιστίνιους και όχι με τους αυτούς που κάνουν την γνωστή ιστορία που γίνεται εκεί, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια γενοκτονία. Η παρένθεση κλείνει, αλλά επειδή είναι κοινές οι αντιλήψεις μας σε σχέση με τον Αλέξανδρο, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λοιπόν για ένα εξαιρετικό, μεταξύ άλλων, για ένα εξαιρετικό πόνημα που έχει κάνει ο Αλέξανδρος και που έχει να κάνει, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, με το θέατρο στην κατοχή. Ντοκιμαντέρ που φαντάζομαι ότι με κάποιον εξαιρετικά δύσκολο τρόπο δημιουργήθηκε, γιατί φαντάζομαι ότι τα ντοκουμέντα από εκείνη την εποχή και λίγα πρέπει να είναι και ίσως

0: λογοκριμένα, έτσι. Τι λες?
1: Να πω πρώτα απ' όλα ότι δεν έχει τελειώσει το ντοκιμαντέρ, είναι σε εξέλιξη. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Μπορώ να πω πιο πολλά πράγματα αργότερα, αν θέλεις.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο για τα ντοκουμέντα που ρωτάς, σε γενικές γραμμές δεν είναι τόσο... Υπάρχουν ντοκουμέντα, γιατί το θέατρο πάντα φωτογραφιζόταν αρκετά. Το θέμα είναι ότι είναι ακριβά τα ντοκουμέντα. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για φωτογραφίες, κυμαίνονται τα δικαιώματα από 50-80 ευρώ στη φωτογραφία.
0: Χωρίς τι λες τώρα.
1: Δεν τελείωσα, περίμενα.
0: Δεν
1: συνέχεια κιόλας. Αυτά είναι τα φθηνά. Είναι χωρίς ΦΠΑ αυτά τα ντοκουμέντα. Και υπάρχουν τα film ντοκουμέντα που αυτά φτάνουν μέχρι και 1000 ευρώ το λεπτό για να πάρεις ένα τέτοιο τύπου ντοκουμέντο. Χωρίς ΦΠΑ πάντα μιλάω. Αλλά υπάρχουν γενικά και φωτογραφίες και φιλμάκια της εποχής που προσπαθούμε να τα αποκτήσουμε για να εμπλουτίσουμε το ντοκιμαντέρ στο τέλος. Αλλά υπάρχουν και πολλά δραματοποιημένα γυρίσματα. Δηλαδή γυρίσματα που δεν παριστάνουν, δεν δραματοποιούμε μια κατάσταση της εποχής, δηλαδή ένα ιστορικό πρόσωπο, αλλά προσπαθούμε πιο πολύ να είναι γυρίσματα, εντός εισαγωγικών λέξη, δράσης. Δηλαδή, ένα μικρό παράδειγμα, έχουμε την κυρία Μελετίου που έχει το αρχείο του Κοντζιούλα. Ο Κοντζιούλας ήταν ένας άνθρωπος που έκανε το θέατρο του Βουνού.
0: Βέβαια, που έχει γράψει και το συγκεκριμένο βιβλίο.
1: Ναι, και μας μιλάει, έχει το ημερολόγιο του και μας αφηγείται το πώς πέρασε τον Άραχθο ποταμό κλπ. Εκεί πέρα, σε αυτό το κομμάτι, έχουμε έναν καβαλάρι. Και ότι τον περίμενε ένας μαυροσκούφης του Άρη στην απέναντι όχθη. Οπότε έχουμε φτιάξει κατά κάποιο τρόπο έναν καβαλάρι. Πήγαμε στα Ιωάννινα απ' έξω. Με 1000 ζόρια, γιατί δεν έχουμε, είναι low budget το ντοκιμαντέρ, αλλά ναι, τα καταφέραμε.
0: Ναι. Και βάλαμε έναν αντάρτη. Χειροποίητο είναι και αξίζει τον κόπο.
1: Βάλαμε έναν αντάρτη πάνω σε ένα άλογο, ώστε όταν θα ακούμε ο θεατής, όταν θα ακούει την κυρία Μελετίου να φυγείται από το ημερολόγιο του Κοντζιούλα, αυτό θα βλέπει τον αντάρτη στο άλογο.
0: Να παραπέμπει.
1: Ναι, κάπως να εξετάρουμε λίγο τη φαντασία του θεατή.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για το θέατρο εντός και εκτός των τυχών, κυρίως εκτός των τυχών. Θέλω να πω δηλαδή το θέατρο που έπαιξε έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της επαναστατικής συνείδησης της εποχής εκείνης, των ανθρώπων που ήταν μπροστά στη μάχη απέναντι στους κατακτητές. Έχουμε αντίστοιχες καταστάσεις μέσα στα τείχη, μέσα στην Αθήνα, ας πούμε.
1: Υπάρχει στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, κοιτάμε λίγο το πώς χρησιμοποιήθηκε το θέατρο σαν εργαλείο. Αλλά όχι μόνο το θέατρο, και το αστικό θέατρο και του βουνού το θέατρο. Το ντοκιμαντέρ ξεκινάει από το Μεσοπόλεμο, που έχουμε το διαχωρισμό ότι οι μεγαλοαστοί θέλουν το βασιλικό θέατρο, μετέπειτα εθνικό θέατρο, για τους εαυτούς τους. Και δεν θέλουν τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία ή τους πιο φτωχούς, ας πούμε, κατοίκους να πηγαίνουν στο βασιλικό. Και έτσι υπάρχει το λαϊκό θέατρο που γίνεται στις συνοικίες, που είναι τα πιο λαϊκά στρώματα.
0: Εδώ βέβαια η εκδείξη της Γηφτιάς είναι η εξής. Όταν πρωτοήρθαν οι πρόσφυγες, στεγάστηκαν μέσα στο βασιλικό θέατρο.
1: Αυτό δεν το γνώριζα.
0: Βέβαια. Υπάρχουν φωτογραφίες.
1: Α, είναι σωστά.
0: Τους βάλανε μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει να είχαν σηκωθεί οι τρίχες όλων αυτών των μεγαλοαστών.
1: Και ουσιαστικά είναι ένα ταξίδι από. Ξεκινάει από το Μεσοπόλεμο, πάμε κυρίως στην κατοχή. Που εκεί πέρα υπάρχουν οι αντιστασιακές δράσεις των ηθοποιών στην Αθήνα, που είναι στο ΕΑΜ. Ολυμπία Παπαδούκα και πάει λέγοντας.
0: Πολύ μεγάλο κομμάτι.
1: Και φτάνουμε μέχρι την Τασκένδη. Δηλαδή περνάμε και από τον Εμφύλιο πάνω στα βουνά, περνάμε στα Δεκεμβριανά. Είναι μια αφήγηση στις εξορίες, το θέατρο που έγινε στις εξορίες, δηλαδή στην Ακροναυπλία. Και κοιτάμε τώρα με τους πολύ κολλητούς, και λέω κολλητούς γιατί είμαστε φίλοι όλοι. Είναι ο Γιώργος Νούνης που κάνει διεύθυνση φωτογραφίας και μοντάζ, που είναι, είμαστε 23 χρόνια φίλοι. Είναι ο Σωτήρης ο Λάσκαρης που κάνει τον ήχο και έχει γίνει μέλος της παρέας. Και ο Πέτρος Οστεργίου που είναι ο διευθυντής παραγωγής και βοηθός παραγωγής και οδηγός αυτοκινήτου και από όλα. Που είναι, είμαστε όλοι μια παρέα. Υπάρχουν πολλά άλλα άτομα που βοηθάνε ο καθένας όσο μπορεί. Αλλά αυτό είναι το ταξίδι. Και μάλλον θα είναι σε δύο μέρη, Α και Β μέρος. Θα δούμε τώρα.
0: Μάλιστα. Για να πάμε λίγο μουσικούλα και αμέσως μετά θα πάμε και στα ενδότερα των σκηνοθετών και όλα τα υπόλοιπα.

0: Λοιπόν, επειδή μπόλικα είναι αυτά που εδώ έχουμε να πούμε, καταρχάς η μνήμη ασθενής, έχουμε και άλλους συντελεστές αυτής της ιστορίας.
1: Σε συνέχεια με πριν, ναι. Υπάρχουν οι συντελεστές όπως η Αλεξάνδρα Μικρούτση που γράφει τη μουσική, η Λουκία Χατζέλου που κάνει τα κουστούμια, έχουμε την Ειρήνη την Συντιχάκη που κάνει την επικοινωνία, το crowdfunding και αυτά που θα πούμε και για το crowdfunding.
0: Φαντάζομαι. Βέβαια θα πούμε.
1: Υπάρχει πολλοί κόσμος γενικά και βέβαια υπάρχουν και οι συμπαραγωγοί που είναι η Laika Productions, η Μαρίνα Ιδανέζη και ο Τάσος Κορονάκης που προσπαθούν τα παιδιά να βρουν κάποια.
0: Συνέχεια τον Τάσο τον βρίσκουμε μπροστά μας. Σασούλη, τα έχουμε ξαναπεί με τον Τάσο. Okay. Τα έχουμε ξαναπεί. Το συναντάω. Με τον Τάσο μας έχει ταυτίσει η κοινή μας συνυποψηφιότητα στον Πειραιά εποχής. Κόλλησε το μυαλό μου. Πατέρας της ζωής. Πάμε, παιδιά. Α, δεν πάμε καλά. Μιλάμε για εποχή ενός μοιάζει ενός συνασπισμού στα Σπάργανά του κτλ. Είμαστε, ναι, υποψήφοι, συνυποψήφοι με τον Κορονάκη. Okay. Κατάλαβες. Ναι, από ναι, τότε ναι. Μας συνεδρώ. Λοιπόν, έχεις και κάποιες ιδιαίτερες λεπτομέρειες που αξίζει τον κόπο να πούμε για τούτη εδώ την προσπάθεια.
1: Υπάρχει και είναι υποκατασκευή η μελοποίηση, να το πω έτσι. Μας έδωσε η κυρία Μελετή από τα αρχεία του Κουτζούλα ένα ποίημα που βρήκε και αυτή πρόσφατα. Μας είπε ότι είναι αθυσάβριστο για την ακρίβεια, που το μελοποιεί η Αλεξάνδρα Μικρούτσικου και την παρακάλεσα να υπάρχει μόνο ένα βιολί, που το βιολί αυτό θα το παίξει η εγγονή του Κοτζιούλα, η Ιωάννα.
0: Τι λες.
1: Γιατί μου αρέσουν πάντα αυτές οι συνέχειες εμένα. Ότι κατά κάποιο τρόπο σε ένα έτσι κάπως φαντασιακό κομμάτι, ότι ο Μικρούτσικος συναντάει τον Κοτζιούλα μέσα από τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Αυτό το ξέρω εγώ και όσοι μας ακούνε τώρα και οι κοντινοί συνεργάτες. Οπότε υπάρχουν αυτά. Τα γεφυρώματα και αυτές οι μικροί θησαυροί για μένα μέσα στο ντοκιμαντέρ. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχουν, ας πούμε, από τους ομιλητές υπάρχει ο Τίτος Πατρίκιος, που ήταν η συνέντευξη του εξαιρετική και είχε μπει πολύ μέσα στη μνήμη και μας έλεγε αντιφασιστικές δράσεις. Και μπροστά μου έβλεπα τον ποιητή, τον μεγάλο ποιητή, Τίτο Πατρίκιο, και ξαφνικά έβλεπα συνάμα τον αντιφασίστα Τίτο, που έπιανε τον έναν, έπιανε τον άλλον, χτύπαγε τον παραδίπλα. Ήταν μια δράση, και λέω, πω απίστευτο.
0: Αυτός.
1: Αυτός ο κύριος. Και βέβαια έχουμε τον Μάνο Ζαχαρία, που μας μίλησε πρόσφατα, που ο Μάνος ο Ζαχαρίας, πέρα από σκηνοθέτης, θα ξέρετε, είναι 104. Εντάξει, από τώρα τα έχει 800, τα έχει πάνω από 800, όχι. Εμείς σηκωνόμασταν και πιανόμασταν από έπλα για να σηκωθούμε και αυτό σηκωνόταν από μόνος του, ακίνητος. Είναι βέβαια ο καπετάνιος του λόχου Λόρδος Βίρονας, που ήταν οι φοιτητές του Ελλάς. Ήταν κινηματογραφιστής στο Δημοκρατικό Στρατό μαζί με τον Σεβαστίκογλου και άλλους βέβαια μαζί.
0: Και πώς βρέθηκε έχει σημασία.
1: Που αποσυρθεί από όλα.
0: Έχει φύγει. Έχει πάει Γαλλία και έχει επιστρέφει.
1: Έχει πάει Γαλλία με το Ματαρό.
0: Βέβαια.
1: Σπουδάζει κινηματογράφο και επιστρέφει. Για και μετά σκηνοθέτης.
0: Για να είναι ο σκηνοθέτης.
1: Στο τέλος. Έχουμε πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να καταφέρουμε έτσι να βγει ένα καλό ντοκιμαντέρ.
0: Φαντάζομαι βέβαια ότι πρέπει να έχεις αυτή τη στιγμή άπειρες ώρες υλικό, έτσι.
1: Ναι. το λέω το ναι. Θα πω εδώ μια μικρή παρένθεση στο Δημήτρη τον Κορίζη που μας κάνει τις απομαγνητοφωνήσεις, που πραγματικά έχει φτύσει αίμα. Μιλάμε σελίδες και σελίδες, ώρες και ώρες, που με βοηθάει αυτό πάρα πολύ στο να κόψω κατά κάποιο τρόπο το λόγο η απομαγνητοφώνηση και να φτιάξουμε ένα πρώτο κάτω πρώτα στο γραπτό λόγο.
0: Στέφανε, μπορεί να έχεις δίκιο. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Καλημέρα σας και καλό υπόλοιπο Κυριακής. Αν μου επιτρέπετε μια μικρή διόρθωση, στο θέατρο που στηβάχτηκαν οι πρόσφυγες ήταν το Δημοτικό Θέατρο Αθηνών που δυστυχώς κατεδαφίστηκε. Ευχαριστώ, Στέφανε, από την αγαπημένη σας Καλαμαριά. Πιθανώς. Ότι... Στέφανε, μας.
1: Έχει δίκιο, Στέφανε.
0: Ναι, μας
1: Στέφανε, σε ευχαριστώ. Το ψάξω όμως, να το βάλω στο ντοκιμαντέρ.
0: Το οποίο βέβαια αντίστοιχο υπάρχει και στο αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έτσι. Υπάρχουν αντίστοιχες εικόνες. Πες μας δύο λόγια, επειδή πάμε σιγά σιγά προς το δύο λόγια για το crowdfunding.
1: Το crowdfunding ουσιαστικά το ξεκινήσαμε πέρα του ενθουσιασμού με τον Γιώργο τον Νούνες που έχουμε, που είμαστε σαν παιδιά μερικές φορές, να ξεκινήσουμε τώρα αυτό που σκεφτήκαμε. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που είναι το κομμάτι ότι για να καταθέσεις κάτι πέρα του χρόνου που παίρνει, για αν και εφόσον εγκριθεί, υπάρχει και ένα κομμάτι που πρέπει λίγο τα πράγματα να είναι πιο στρογγυλά. Και αυτό το λέω από φίλους κινηματογραφιστές που όταν τους είπα τι πάω να κάνω, μου λέγανε, βρε Αλέξανδρε, μήπως να μην αναφέρεις για το ΕΑΜ, μήπως στην κατάθεση, όχι στο ντοκιμαντέρ καθ' αυτό, να είναι λίγο πιο στρογγυλοποιημένο για να εγκριθεί, μήπως όλο αυτό, αυτή η αυτολογοκρισία, όπως έκανε ένα πολύ ωραίο διήμερο.
0: Καλά κάνεις και το αναφέρεις.
1: Το Σωματείο Σκηνοθετών Δημιουργών, τέλος Απριλίου, έκανε μια ημερίδα πάνω στην λογοκρισία στο κινηματογράφο, που ήταν εξαιρετική, και σύντομα θα βγει και το PDF από τις ομιλίες των ανθρώπων που τοποθετήθηκαν. Είναι αυτό το πράγμα. Οπότε, για να αποφύγουμε αυτό το χάσιμο χρόνο, είπαμε ας το κάνουμε crowdfunding, και ως εκεί που πάει. Έτσι, τα παιδιά από τη Laika Productions προσπαθούν να βρουν κάποια χρηματοδότηση, γιατί το crowdfunding δεν θα φτάσει. Προσπαθούμε να, όλοι να αμυφθούν έστω και συμβολικά. Αλλά να μην φύγει κάποιος και δεν πάρει έστω και λίγα χρήματα.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: το θεωρώ ανήθικο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Οπότε αυτό, το crowdfunding μπορείτε να το βρείτε στις πράξεις αντίστασης. Άμα γράψετε στο Google, θα σας πάει στις σελίδες και στο site και στο Facebook τη σελίδα μας και στο Instagram. Και εκεί πέρα μπορείτε να συνεισφέρετε και να μας βοηθήσετε στο να γίνει κάπως καλύτερα αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και βέβαια δεν είναι. Δηλαδή το διατάφτα, καλό είναι να αναφέρετε και όλα τα υπόλοιπα. Πόσο σε παίρνει αυτή η ιστορία, πόσο σε έχει πάρει αυτή η ιστορία, από πότε ξεκινήσει.
1: Αυτή η ιστορία, συμπυκνωμένα, αν το συμπυκνώσω τώρα, δεν είναι, είναι κάποιοι μήνες. Αλλά επειδή λόγω ότι δεν υπάρχουν χρήματα, δεν έχουμε την πολυτέλεια των γρήγορων γυρισμάτων και να κλείνουμε χώρους και το ένα και το άλλο, ή τα ταξίδια να κάνουμε γυρίσματα.
0: Ναι,
1: οπότε είναι, μαζεύουμε χρήματα. Οπότε θα έλεγα πάνω, έχουμε ξεκινήσει τα πρώτα βήματα, τα πρώτα γυρίσματα δειλά-δειλά. Πριν περίπου ένα χρόνο, αλλά τώρα είναι το κεντρικό και τώρα γι' αυτό και ξεκινήσαμε και το crowdfunding. Τώρα είναι το μεγάλο κομμάτι του ντοκιμαντέρ. Και συνάμα μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την άλλη ομάδα που είμαστε, και ο Γιώργος και εγώ, μέλη, τη Συλλογική Μνήμη. Που είμαστε εκεί πέρα, είναι ο Γιάννης Ζοξίδας που είναι ο σκηνοθέτης ερευνητής, η Σέβη Σελαγιάννη που είναι στην παραγωγή, ο Γιώργος Ονούνης πάλι κάμερα και.
0: Και που πρόσφατα έχει βγάλει κάτι.
1: Βγάλαμε όλοι μαζί. Τώρα παίζεται στο Τριανόν. Έχουν μείνει δύο προβολές, την Τρίτη στις 7 η ώρα και Τετάρτη πάλι στις 7 η ώρα, που λέγεται Οι Μαθητές που Μετρούσαν τα Άστρα. Και είναι τη Συλλογική Μνήμη που έχει κάνει τους Παρτιζάνους των Αθηνών, ο Καινούργιος Ουρανός, η Μαχήτρια στο Δημοκρατικό Στρατό της Ελλάδας, συνάδελφοι ηρωικοί οικοδόμοι, και αυτό είναι το νέο μας ντοκιμαντέρ.
0: Και αναφέρεται στα νυχτερινά λύκια, έτσι.
1: Στα νυχτερινά
0: γυμνάσια.
1: Που,
0: στα σωματεία.
1: Στα σωματεία, ναι, τα ΣΕΜΕ που ήταν 62-67 εκεί πέρα. Για τους αγώνες που κάνανε οι μαθητές.
0: Ναι, ήταν πεδίο Δόξη Λαμπρό τότε για την νεολαία της, για την νεολαία της Ελλάδα κτλ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα και τα λέμε.
2: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στη Βουλή και στην Κοινωνία, συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού στο ΜΕΡ. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην Αυγή της Κυριακής.
3: Στο κόκκινο.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Μπουλέκο.
6: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr. Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
3: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
7: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 105,5 στο κόκκινο, έρθε η ώρα μας. Άλεξ Αριστόπουλος μαζί μας, αγαπημένος φίλος. Και για να κλείσουμε την πρώτη μας κουβέντα, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλες, έχω την εντύπωση, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε με τον Αλέξανδρο. Και μόνο το γεγονός ότι κολυμπάει σε διάφορες βάρκες ένθεν κακήθεν του Αιγαίου έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Πάμε να κλείσουμε αυτή την σύντομη κουβέντα μας. Πώς ξεκίνησε αυτή την ιστορία που λέγεται δουλεύω πίσω από την κάμερα ή δουλεύω κάνοντας ντοκιμαντέρ, όλο αυτό το πράγμα?
1: Ποιο ήταν το αρχικό ερέθισμα?
0: Ναι.
1: Το αρχικό ερέθισμα ήταν ο πατέρας μου, που είναι σκηνοθέτης.
0: Που όλοι το ξέρουμε.
1: Ο Κώστας Αριστόπουλος.
0: Για σκεφτείτε λίγο γιατί μιλάμε, ναι.
1: Και βέβαια η μητέρα μου, η Αναστασία Αρσένη, που είναι ενδυματολόγος σκηνογράφος. Προέρχομαι από κινηματογραφική οικογένεια. Αλλά θυμάμαι ότι ήμουν 7 χρονών.
0: Να και... το μίλω από τη μιλιά. Τεράστιο όμως.
1: Όταν ήμουν 7, μας είχαν ρωτήσει στο σχολείο να μάθουμε τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς μας και να το πούμε την άλλη μέρα κλπ. Πρέπει να είμαι 7-8 χρονών και το ρωτάω, ο μπαμπά, τι είναι σκηνοθέτη? Τι δουλειά κάνει? Μου λέει σκηνοθέτη. Λέω, τι είναι αυτό? Λέει, αυτά που βλέπει στην τηλεόραση. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά εκείνο το βράδυ βλέπαμε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και είχα μάθει τις πρώτες λέξεις κομπάρσους, γιατί τότε τους λέγανε κομπάρσους τους βοηθητικούς ηθοποιούς, σκηνοθέτης, κάμερα, και έλεγαν αυτή είναι κομπάρση, μπαμπά, όχι, αυτή είναι θεατές. Θα σου το εξηγήσω άλλη φορά, πρέπει να μεγαλώσει λίγο. Και όλες οι μνήμες των γονιών μου, η αλήθεια είναι ότι είναι σε γυρίσματα. Η ζωή του Ατίκ, τότε η μεγάλη σειρά που είχε κάνει στα τέλη του 80, και πολλές άλλες βέβαια, αλλά είναι πάντα θεατρικές παραστάσεις.
0: Από τη μια μεριά.
1: Ναι, και τηλεοπτικά πλατό, γυρίσματα ταινιών. Οπότε αυτό είναι η αρχή μου.
0: Και η πρώτη σου δουλειά?
1: Η πρώτη μου δουλειά ήταν το Φυλάκιο το 1996. Έγραψα το σενάριο 18 χρονών το 1994. Τα γυρίσματα γίνανε το 1995 και το 1996 βγήκε η ταινία. Και ήταν το Φυλάκιο. Υπάρχει στο YouTube, αν γράψετε το Φυλάκιο.
0: Δικό σου είναι, παιδί μου, το Φυλάκιο.
1: Το έχεις δει το Φυλάκιο?
0: Βέβαια το έχω δει, πλάκα μας κάνεις.
1: Το ασπρόμαυρο. Με τους δύο φαντάρους που
0: βρίσκονται. Τι θες τώρα. Να, κοίτα να δεις.
1: Υπάρχει στο YouTube αυτό και οι άλλες δύο ταινίες που έχω κάνει, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Και πάλι καλημέρα στον Στέφανο από την Καλαμαριά. Παράκληση, μήπως είναι εύκολο και ο Αριστόπουλος να μου κοινοποιήσει ένα email επικοινωνίας? Ευχαριστώ, Στέφανε. Θα το κάνουμε, Στέφανε μου, θα το κάνουμε. Ναι. Δεν σε αφήνουμε. Σε αγαπάμε, το ξέρει. Λοιπόν.
1: Από εκεί και πέρα, όλο το βιογραφικό να πω.
0: Όχι, θα πει δύο-τρία πράγματα. Για να καταλάβετε, μιλάμε για ένα διάσημο. Έχουμε ένα διάσημο.
1: Διάσημο.
0: Αγαπημένο φίλο πρώτα απ' όλα. Όλα τα άλλα. Και μιλάμε για. Αχ, τέλος πάντων.
1: Μπορώ να πω εδώ, καθώς τελειώνει η εκπομπή, ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι η πρώτη μου σκηνοθετική απόπειρα σε ντοκιμαντέρ. Δεν έχω ξανακάνει. Έχω δουλέψει σαν κάμερα σε πάρα πολλά άλλα. Mm. Αλλά σκηνοθετικά, και είναι μάλιστα η πρώτη απόπειρα σκηνοθετική μετά από 23 χρόνια. Mm. Είχα έτσι μια, ας το πούμε, δεν θέλω να μακρηγορήσω σε αυτό, ούτε να μπω πολύ μέσα. Έχω κάνει και μια μεγάλου μήκους που δεν τη θεωρώ δικιά μου και ήταν μια τραυματική εμπειρία γενικά εκείνη η συνεργασία τότε. Και σταμάτησα, αποχώρησα τη σκηνοθεσία και σχεδόν από τον κινηματογράφο για 23 χρόνια. Και με αφορμή τη συλλογική μνήμη και το ντοκιμαντέρ «Καινούριος Ουρανός», οι γυναίκες του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας, με τον Γιάννη τον Ξίδα, γνώρισα τις αντάρτισες και αυτές οι γυναίκες πραγματικά μου αλλάξαν τη ζωή. Ήταν δηλαδή αφηγής και μια συγκεκριμένη που είναι η αγαπημένη μου αντάρτισα, η Τραγανίδα Μακρινιώτη, η Ελένη, ή η Μυρτιά του Βουνού, τέλος πάντων. Ήταν αυτή που ξαφνικά, όταν άκουσα την αφήγησή της, είπα: πρέπει να ξανακάνω κινηματογράφο. Και μου έδωσε την ευχή της τότε, γιατί έχει φύγει από τη ζωή, να κάνω το βιβλίο της που είχε γράψει, μια αυτοέκδοση, να το κάνω σε ταινία, που είμαστε σε ένα καλό επίπεδο μεταφοράς σε σενάριο αυτή τη στιγμή. Και το ένα έφερε το άλλο, και τώρα βρέθηκα στο ντοκιμαντέρ αυτό, που ξεκίνησε διαβάζοντας το βιβλίο του Κυριάκου Βλαχόπουλου, που ήταν η πτυχιακή του, που είναι το θέατρο χωρίς εισιτήριο. Και το διάβαζα στο τρένο, στον ηλεκτρικό, καθώς πήγαινα στη βιβλιοπαρουσίαση, στο μπλόκο της Κοκκινιάς, στο μουσείο του μπλόκου.
0: Ναι, ξέρω.
1: Και μάλιστα ο Κυριάκος είναι αγαπημένος φίλος και σύντροφος, και είναι, αν παρακολουθήσατε το Σομούτ Φλωτίλα το πρώτο, στο τέλος, όταν έχουν πέσει στα σκάφη Ισραηλινοί, ακούγεται από τον Τάκη η φωνή Κυριάκο. Συνέχισε. Ο Κυριάκος είναι ο καπετάνιος λοιπόν και που οδηγεί εκείνο το σκάφος και είναι ο συγγραφέας του βιβλίου που με ενέπνευσε να κάνω αυτό το ντοκιμαντέρ. Και μιλάει και στο ντοκιμαντέρ μέσα.
0: Ένα μικρό χωριό είμαστε όλοι. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε.
1: Στο χωριό.
0: Άλεξ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα επαναλάβουμε. Έχουμε να πούμε πράγματα.
1: Ευχαριστώ.
0: Ακόμα και για τα γεμιστά μπιφτέκια θα μιλήσουμε σε τούτη εδώ την εκπομπή. Ναι.
1: Ψημένα σε βούτυρο ήταν.
0: Παναγία μου.
1: Απίστευτο.
0: Ναι. Φοβερά πράγματα. Καλημέρα.

0: Και πάμε στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο θέμα μας, το δεύτερο μισάωρο. Αγαπημένος φίλος, πρόσφατος αλλά εξαιρετικός, ο Γιώργος ο Κατσπάνος είναι μαζί μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Μεταξύ μας. Θα μιλάμε στον ελληνικό καταρχήν, έτσι.
0: Ναι, τουλάχιστον. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Κατσπάνος είναι εδώ για έναν πολύ πολύ συγκεκριμένο λόγο. Έχουμε ένα πολύ πρόσφατο βιβλίο στα χέρια μας, όχι τόσο πρόσφατο αλλά πρόσφατο γιατί πρόκειψε σε εμάς. Το βιβλίο αυτό λέγεται «Εντολή άνωθεν», τυπικά είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Απόλυτα τυπικά είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Βαχικών. Ευκαιρίας δοθήσεις λοιπόν, δύο αντίτυπα για εσάς από τη μεριά του Γιώργη και των εκδόσεων Βαχικών. Viber λοιπόν 6985-870-059, στέλνετε τις συμμετοχές σας ή τηλεφωνικά 210-3217-777, όπου η Μαριάνθη υποδέχεται αυτές τις υπέροχες συμμετοχές σας. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο λέω ότι το συγκεκριμένο βιβλίο είναι τυπικά ένα αστυνομικό μυθιστόρημα θα μας εξηγήσει ο Γιώργης γιατί το λέω αυτό. Καταρχάς, πώς μας προέκυψε αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο, κύριε Κατσπάνο?
1: Πώς μας προέκυψε?
0: Αστεύομαι, βέβαια, με το
1: κύριε. Ναι, εννοείται το κύριε Κατσπάνο. Λοιπόν, πώς μας προέκυψε? Από τις διάφορες ιστορίες που ακούμε εμείς στα χωριά, καταρχήν.
0: Άρτη αφιχθής από το Αγρίνιο, αγαπημένος μας φίλος. Ναι.
1: Αγρίνιο. Το βιβλίο είναι στο Αγρίνιο. Ο ήρωας κινείται στο Αγρίνιο και στα περίχωρα. Λοιπόν, από τις ιστορίες που ακούμε στα χωριά, από τις ιστορίες αυτές που δεν έχουν καταγραφεί στην επίσημη ιστορία και από τις ιστορίες αυτές που είναι κυρίως βιωματικές. Επειδή ακούμε πολλές τέτοιες ιστορίες, οι οποίες είναι για μένα ένα ζωντανό κομμάτι αυτής της περίοδου, της κατοχής και του εμφυλίου, από εκεί μου ήρθε η ιδέα ότι αυτό το πράγμα, αυτές οι ιστορίες πρέπει να δοθούν και κάπως στο ευρύ κοινό. Αυτή ήταν η αφορμή λοιπόν για να γράψω το συγκεκριμένο αστυνομικό μυθιστόρημα.
0: Έτσι το ορίζεις, ε?
1: Δεν το ορίζω έτσι. Δεν το ορίζω έτσι. Για μένα ο τρόπος του αστυνομικού του μυθιστορήματος είναι ένας δρόμος, είναι ένα μονοπάτι που ακολουθείς.
0: Ναι, τι σας έλεγα προηγουμένως. Αυτό ακριβώς.
1: Είναι ένα μονοπάτι που ακολουθείς. Επειδή μπλέκει πάρα πολύ τα ιστορικά θέματα του εμφυλίου και της κατοχής, το βιβλίο κινείται σε δύο άξονες, ακολουθεί δύο ανθρώπους. Ακολουθεί έναν ταγματάρχη του ΕΔΕΣ. Το ΕΔΕΣ, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι το αντάρτικο σώμα, να το πούμε έτσι, του Ναπολέοντα Ζέρβα, καταχρηστικά, το λέμε αυτό. Ακολουθεί ένα ταγματάρχη του ΕΔΕΣ, λοιπόν, στα τέλη του 1944, ο οποίος εγκλωβίζεται στα βουνά της Άρτας. Να πούμε ότι το 1944 είμαστε στις παρυφές του εμφυλίου. Έγινε η μάχη της Άρτας μεταξύ του ΕΔΕΣ, του Ναπολέοντα Ζέρβα και του ΕΛΑΣ, του Άρη Βελουχιώτη δηλαδή. Και εκεί στην Άρτα κέρδισε το σώμα του Άρη Βελουχιώτη, ο ΕΛΑΣ. Ο ήρωάς μας, που κινείται το 1944, εγκλωβίζεται στα βουνά της Άρτας τραυματισμένος και από εκεί ακολουθεί την δική του πορεία, δεν θα κάνω spoiler.
0: Όχι,
1: το δεύτερο.
0: Γράψω το βιβλίο, είναι το βασικό. Δεν κατάλαβα.
1: Το δεύτερο είναι ο αστυνόμος, ο Γιώργος Χαριτόπουλος, όπου ζει στο Αγρίνιο του 2020 πλέον. Με όλη αυτή τη ρουτίνα, με όλη αυτή τη βαριεστημάρα που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος που ζει στην επαρχία.
0: Ναι.
1: Με τον χώρο αυτό, με τον χρόνο που του δίνεται στην καθημερινότητα. Δείχνει τις δυσκολίες που έχει ένας σύγχρονος άνθρωπος που μεγαλώνει στην επαρχία. Ούτε εκεί θα κάνω άλλο spoiler. Και ουσιαστικά βλέπουμε δύο ανθρώπους να κινούνται παράλληλα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.
0: Α, είναι πίσω μπρος δηλαδή.
1: Είναι πίσω μπρος, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι με κάποιο τρόπο συνδέονται αυτοί οι δύο.
0: Ναι, προφανώς δεν μπορεί να είναι κάτι άσχετο, κάπου αυτό το πράγμα ναι. Κουμπώνει, έτσι. Μπαίνεις και εσύ στη λογική που λέει ότι μέσα από το αστυνομικό, τη λογική με την οποία εγώ συμφωνώ και την έχω μάλιστα, ήταν και μια ερώτηση και προς τον, όπως λέγαμε προηγουμένως, προς τον κύριο Ρεβέρτε που είναι εδώ,
1: Το πόσο τον οποίο τον είδαμε χθες στο φεστιβάλ στο Άγκαθα, ήταν απίστευτος ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε έναν τύπο ο οποίος έχει άποψη ή έχει πολιτική άποψη, ένα τύπο ο οποίος κολύμπησε σε πολέμους ως πολεμικός ανταποκριτής. Μάλιστα ο Φίλτατος Ρεβέρτε μας είπε το εξής, ότι η πρώτη του αποστολή ήταν, κρατηθείτε, στον Ατίλα.
1: Ναι. Το είπε χθες και στην παρουσίαση.
0: Στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που λέει το εξής τώρα, συγγνώμη, αλλά νομίζω είναι λίγο σημαντικό να δω.
0: Πώς δεν
1: λέει,
0: είναι.
1: Έβλεπα τους αλεξιπτωτιστές, τους Τούρκους που κάνανε εισβολή και έβλεπα τους Τουρκοκύπριους που μένανε στην Κύπρο να παίρνουν τα όπλα να πολεμήσουν τους Τούρκους. Που κάνανε εισβολή. Δηλαδή ήταν τελείως ένα πράγμα που δεν το είχα ξανακούσει.
0: Που φυλάγανε τις γυναίκες τους για να πάνε στον πόλεμο για να σκοτωθούν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μερικά πράγματα μπορεί να σας κάνει, έλεγε ο Ροβέρτε, δεν ξέρω αν σας κάνει εντύπωση ή αν στεναχωριόσαστε για αυτό που λέω, αλλά καταρχάς, ο Ροβέρτε είπε το εξής, καταρχάς για μένα πολύ σημαντικό είναι η έννοια της Μεσογείου. Οπουδήποτε βρισκόμαι, είτε αυτό λέγεται Αλγέρι, είτε αυτό λέγεται Κωνσταντινούπολη, είτε αυτό λέγεται Πειραιάς, είτε αυτό λέγεται Μασαλία, είναι η δική μου θάλασσα. Και αισθάνομαι τους ανθρώπους όλων αυτών των χωρών,
1: ναι, ναι,
0: δικούς μου. Τώρα πάω Λονδίνο ή Στοκχόλμη, αυτοί είναι άλλοι, ναι, ναι, διαφορετικοί.
1: Ακόμα λέει και ο Τούρκος ο ταξιτζής που θα μου χρεώσει τριπλή ταρίφα, τον θεωρώ δικό μου άνθρωπο. Αυτό ήταν το παράδειγμα που έπαινε.
0: Συγκλονιστικό πράγμα. Πόσο σου πήρε να ολοκληρώσεις αυτή τη δουλειά? Γιατί ξέρω ότι αυτή η δουλειά που έχεις κάνει, τα έχουμε πει, αυτή η δουλειά που έχεις κάνει είναι μια δουλειά η οποία έβγαλε και πράγματα. Έβγαλε συνεντεύξεις, έβγαλε συγκλονιστικά πράγματα πίσω από εκείνη την εποχή, δηλαδή.
1: Ναι. Εγώ πριν ξεκινήσω να και μου μπει η ιδέα να γράψω βιβλίο, μου άρεσε αυτή η περίοδος. Δηλαδή, χωρίς να έχω τον τελικό στόχο ότι θα γράψω κάποιο βιβλίο, απλά πήγαινα και έπαιρνα συνεντεύξεις. Μιλούσα με ανθρώπους οι οποίοι ήταν ακόμα εν ζωή και είχαν ζήσει την περίοδο του εμφυλίου και της κατοχής στα δικά μου τα μέρη. Μίλησα με πολλούς ανθρώπους και συγγενείς οι οποίοι εμείς έχουμε στο Αγρίνιο την εκτέλεση 120 κομμουνιστών.
0: Υπάρχουν οι φωτογραφίες, παιδιά, από την πλατεία.
1: Ναι, οι τρεις κρεμάστηκαν και όλα στην πλατεία για να τους βλέπει ο κόσμος και να φοβάται. Για μένα από εκεί ήταν η απαρχή, ένα γεγονός το οποίο είχε θαυτεί στην συλλογική μνήμη της πόλης του Αγρινίου. Άρχισε να έρχεται κοντά πριν 10 χρόνια περίπου χοντρικά, με κάποιες κινήσεις δικές μας, το ανυπότακτο Αγρινίου που είμαι και μέλος ουσιαστικά, να αρχίζουμε να ξαναφέρνουμε αυτό το θέμα στην επιφάνεια. Υπήρχε πολύ άρνηση ως προς αυτό το θέμα από ανθρώπους οι οποίοι είχαν απόγονοι.
0: Πες μας αυτή τη συγκλονιστική ιστορία που μου έχεις πει.
1: Ναι, με το Πανετόλιο. Λοιπόν,
0: ακούστε, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, ακούστε τι συμβαίνει το 2026.
1: Ναι. Θέλω να σου πω ότι ξέρεις τώρα λίγο από το Αγρίνιο, το Μουσταφούλι, το Πανετόλιο που λέμε, είναι ακριβώς δίπλα από το καινούριο. Το ένα είναι ένα χωριό το οποίο έχει κάργα δεξιά και ακριβώς δίπλα είναι ένα κάργα κομμουνιστικό χωριό. Στο λέω για να πω λίγο την αντίθεση. Βρίσκουμε εκεί πέρα από τα αρχεία ότι υπάρχει, δεν θα πω το επώνυμο, ένας κύριος ο οποίος είχε τον αδερφό του εκτελεσμένο στους 120. Το βρίσκουμε από τα αρχεία, μαθαίνουμε που μένει και πάμε να τον βρούμε. Ένας άνθρωπος τώρα ο οποίος ήταν κοντά στα 90. Ανεβαίνουμε τα σκαλιά του σπιτιού του, πάμε να τον μιλήσουμε, λέμε καλησπέρα. Είστε ο κύριος Τάδε? Ναι, με λέει, μάλιστα, εγώ είμαι. Είχατε έναν αδελφό που εκτελέστηκε στους 120 τη Μεγάλη Παρασκευή του 44, έτσι συμβολική εκεί μέρα, που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς, από τους ταγματασφαλίτες μάλλον, οι ταγματασφαλίτες που ρεβολάγανε, που εκτελέστηκε από τους ταγματασφαλίτες τέλος πάντων το 1944. Όχι, λέει, δεν είχα κανένα αδελφό. Τότε λίγο κολλήσαμε, λέμε, μάλλον κάτι κάναμε λάθος από τα αρχεία που βρήκαμε, κάτι δεν έγινε. Και όπως κατεβαίνουμε τις σκάλες,
0: φεύγοντας,
1: αφού λέμε ότι δεν θέλει να μιλήσει ο άνθρωπος, κάτι κάναμε λάθος, δεν ήταν αδερφός μου, ήταν κομμουνιστής. Τον έχω ξεγράψει. Αυτές ήταν οι τρεις προτάσεις που είπε. Και δυστυχώς αυτό φαίνεται ότι αυτή η πληγή, να την πούμε έτσι, αυτή η ιστορική περίοδος έχει αφήσει πολλά κατάλοιπα και στο σήμερα. Με αφορμή λοιπόν όλα αυτά που έχω βιώσει, αποφάσισα να γράψω το βιβλίο αυτό. Η αστυνομική οδός είναι ένα μονοπάτι, μία οδός, που με βοήθησε να πω όλες αυτές τις ιστορίες. που ήταν διάσπαρτες από εδώ και από εκεί.
0: Για πες μου κάτι. Είναι λόγος για να συνεχίσεις?
1: Ναι. Ναι. Ναι. Θέλω να σου πω ότι έχω...
0: Το βιβλίο βέβαια είναι φρέσκο, ξαναλέω, μυρίζει ακόμα μελάνι, πώς το λένε. Φρέσκο για μας. Βέβαια έχει ήδη προκύψει εδώ και κάποιο καιρό. Πόσο καιρό έχει εκδοθεί το βιβλίο?
1: Ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο, αλλά στην πραγματικότητα τώρα το βγάζουμε μπροστά για να καταλάβετε γιατί μιλάμε. Εντολή άνωθεν λοιπόν από τις εκδόσεις Βακικών 6985-870-059 να στείλετε τα μηνυματάκια σας για τα δύο αντίτυπα που σας δίνουμε, όχι εμείς, οι εκδόσεις και ο φίλος μας ο Γιώργης. Και βέβαια 210-32-17-777. Για λέγε λοιπόν.
1: Κοίτα, σίγουρα θα... θέλω να ασχοληθώ και άλλο με αυτή την εποχή. Δεν ξέρω αν θα είναι συγγραφικό το θέμα, αλλά με μαγεύει αυτή η εποχή γιατί είναι μια ζωντανή ιστορία. Υπάρχει ακόμα, ξέρεις, δεν είναι 1821 που έχουν περάσει 200 χρόνια, οπότε ό,τι έχουμε είναι γραπτό. Τώρα πλέον έχουμε και προφορικές ακόμα, είτε από άμεσα, από άμεσες απογόνους.
0: Ελάχιστη, άμα ναι, ελάχιστη.
1: Δηλαδή, η γη αυτών των ανθρώπων ζουν ακόμα. Ή κάποιοι από αυτούς ζουν ακόμα. Οπότε με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η περίοδος. Αν και να σου πω την αλήθεια, Θανάση, το δεύτερο βιβλίο που σχεδόν έχω τελειώσει και είναι συνέχεια αυτού, αλλά σε άλλη εποχή, στη σημερινή, κάνω ένα spoiler τώρα, το οποίο θα εκδοθεί στις αρχές του 27, είναι με τα ίδια πρόσωπα, τους ίδιους πρωταγωνιστές, τους ήρωες του σήμερα, δεν έχει όμως σχέση με τον εμφύλιο και την κατοχή, αλλά έχει σχέση με την τοπική ιστορία του νομού, του δικού μας, της Ετωλοακαρνανίας.
0: Δρατώμενος από αυτό που λες, αλλά και από την προηγούμενη μας κουβέντα, είναι ακόμα ανοιχτά κάποια πράγματα, έτσι?
1: Εννοείται ότι είναι ανοιχτά. Μα δε... Τώρα... Όπως σου είπα και στο...
0: Και βέβαια να πούμε ότι ο φίλος μας που είναι εδώ, ένα-ένα μου έρχονται, ξέρετε πώς λειτουργώ εγώ, ο αγαπημένος μας φίλος ο Γιώργης, είναι πολιτικός μηχανικός άνθρωπος, δεν έχει καμία σχέση τύπης με το κομμάτι, αν θέλετε, το πανεπιστημιακό, το ιστορικό.
1: Όχι, απλά τυχαίνει να ξέρω κάποιους.
0: Είναι όμως αυτό που αγαπάς.
1: Ναι, είναι αυτό που αγαπάς και έχω γνωριστεί και με κάποιους ανθρώπους, όπως ο Ιάσονας ο Χαντρινός, που είναι φίλος μου πλέον.
0: Ποιος, ο Πεσκετέριαν?
1: Ο Πεσκετέριαν, θέλω να σου πω, τον φέραμε το Πάσχα κάτω και το είχαμε αντί για αρνί, το είχαμε ψάρι, έτσι. Δηλαδή. Αυτό ήταν κατάντια. Ο Μενέλαος ο Χαραλαμπίδης που έχουμε γνωριστεί. Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και, οπότε είμαι και εγώ, ξέρεις, κλέβω πληροφορίες, κλέβω σκόνη από εκεί.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Οπότε δεν είμαι, ναι, απλά είναι... είναι, πώς να το πω τώρα, είναι δικό μου φετίχ αυτό, αυτό το ιστορικό σκάψιμο αυτής της ζωντανής ιστορίας που έχει αφήσει, όπως είπες και εσύ, κατάλοιπες του σήμερα.
0: Τι λες τώρα?
1: Βασικά να σου πω κάτι, για μένα έχει οριστεί την πολιτική μας ζωή, ακόμα και σήμερα ορίζει αυτό το πράγμα.
0: Όσο και αν πετάμε από πάνω, όπως είπες, ήταν ένα θέμα ταμπού, αλλά τι θέμα ταμπού που υπήρχε? Έβραζε από κάτω.
1: Δεν το έχουμε πετάξει, το έχουμε θάψει κάτω από το χαλί.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: είναι το θέμα.
0: Αυτό εννοώ πετάξει. Συγγνώμη,
1: δηλαδή,
0: κακή μου λέξη.
1: Για μένα το να μιλήσει για αυτή την περίοδο τη και το εμφυλίο και να τα πεις τα πράγματα με το όνομά σου, δεν είναι στο παδικό κίνητρο. Α, εμείς ήμασταν αυτοί, εσείς ήσασταν αυτοί. Ναι. Είναι να το ξεκαθαρίσεις και να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, κάτε με. Όσο το κρύβεις κάτω από το χαλί τώρα όλο αυτό, δεν έχει νόημα.
0: Για πες μας αντιδράσεις από το Αγρίνιο για το βιβλίο.
1: Αντιδράσεις από το Αγρίνιο. Θετικές αντιδράσεις μπορώ να πω. Έτσι,
0: ό,τι νομίζεις.
1: Είναι πιο πολλές ήταν θετικές. Υπήρχε ένας αστερίσκος ότι κράζω πάρα πολύ την πόλη του Αγρινίου μέσα από το βιβλίο, γιατί περιγράφω όλα τα κακά που βιώνουμε εκεί πέρα. Αλλά κανένας δεν μου είπε ότι αυτά που γράφω δεν τα έχει βιώσει και αυτός ο ίδιος. Δηλαδή, περιγράφω μια σκηνή όπου ο αστυνόμος περνάει μπροστά από την κεντρική πλατεία του Αγρινίου. Και την περιγράφω σαν ένα DVD που έχει κολλήσει, γιατί είναι συνήθως η ίδια σκηνή. Κάθε πρωί περνάει, αλλά βλέπει τους ίδιους ανθρώπους, τους ίδιους παππούδες να πίνουν καφέ, τις ίδιες κυρίες να πίνουν καφέ, ξέρω εγώ. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι το έχουμε βιώσει στο Αγρίνιο. Γιατί εκεί ζούμε πλέον. Το αγαπάμε μεν, αλλά δεν μπορείς να το παρουσιάσεις και ξέρω εγώ, Μονακό.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό, αυτό είναι που είναι, ναι. Είναι το γνωστό Αγρίνιο με τη θάλασσά του και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: τα γνωστά.
1: Τα γνωστά. Θα σας φέρουμε και θάλασσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η δουλειά σου πόσο πολύ βοηθάει στην επαφή με τον απλό κόσμο για να βγουν, για να βγουν ιστορίες, εννοώ.
1: Το σου πω, ναι.
0: Δεν είπα τυχαία το επάγγελμα, έχετε σχέση, γιατί δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει σε ένα κλειστό, σε ένα γραφείο μπροστά σε έναν υπολογιστή. Κάνει και αυτά όλα, βέβαια.
1: Ναι.
0: Αλλά η επαφή σου είναι με τον κόσμο.
1: Η επαφή είναι με τον κόσμο και ξέρεις τι. Δηλαδή, όταν έχετε ένα άνθρωπο στο γραφείο, δεν ξέρω, για να νομιμοποιήσει ένα ακίνητο για να κάνει οτιδήποτε, θα σου πει σίγουρα το κάτι παραπάνω. Και όντως μέσα από αυτό το κάτι παραπάνω, αν πιάσω κιόλας είναι κάτι που με ενδιαφέρει, θα μιλήσουμε, θα μου πει για τη σημερινή κατάσταση, θα μου πει για την ζωή του, για την καθημερινότητά του, αλλά έχω πιάσει και έχω βρει και 2-3 πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν εκείνη την εποχή, ξέρεις, γιατί μπορεί να πει ο καθένας για τον παππού του, για τον πατέρα του, για τη μάνα του. Οπότε όντως μπορεί να μην είναι όλες οι ιστορίες ενδιαφέρουσες, αλλά είναι όλες τις καθημερινότητες, οπότε με βοηθάνε πάρα πολύ αυτή η επαφή με τον κόσμο και να παίρνω το vibe αυτό για να το βάζω στο βιβλίο ή σε οτιδήποτε γράφω.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο μουσική για να κλείσουμε και για να κάνουμε και την κλήρωση.

0: Λοιπόν, για να δούμε τους νικητές από τις δεκάδες φίλους και φίλες που έχουν στείλει και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Βασίλης Πρωτόπαπας και Μάρθα Θεοφιλοπούλου είναι ο φίλος και οι φίλοι που θα πάρουν τα βιβλία τους. Είτε από το βιβλιοπωλείο του Βακικών
1: στο
0: ΑΦ6, είτε βεβαίως ιδιοχείρος, αλλά θα τα βρούμε αυτά, δεν είναι κάτι δύσκολο. Η φίλη μας η Μάρθα μπορεί να πάρει τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε, για να δούμε πώς θα γίνει για την παράδοση του βιβλίου. Κάποτε τελειώσαμε. Γιώργος Κατσιπάνος, σας ευχαριστούμε κυρία μου.
1: Εμείς ευχαριστούμε κυρία μου. Σας ευχαριστώ και τον κύριο Χολύπτη μας, άψογος. Ο καλύτερος, που σας αντέχει και όλες τους...
0: Βαγγέλη μου, τι λένε. Βαγγέλης λοιπόν, δοξαράς. Μανίδη Πατσελή, Θανάση Λαζαρίδης, κάπου εδώ τελειώσαμε και εμείς και πάμε πολύ γρήγορα στον φίλο μας, τον Στέλιο τον Ελληνιάδη με το όμορφα του. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Αίσθηση προκαλεί η κριτική κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στο συνέδριο του κόμματος παρά την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να παρουσιάσει ένα κλίμα συνοχής. Η παράδοση της Νέας Δημοκρατίας δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως τρόπαιο για εκμετάλλευση, ως πρίκα για πλούτισμο ημετέρων, τόνισε ο Νίκος Δένδιας. Έκανε λόγο για καθεστωτικές αντιλήψεις, περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών και μισθοφόρους της εξουσίας. Για εσωκομματικούς ψιθύρους, ναρκισισμούς και μικρούς εγωισμούς μίλησε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Να αποκατασταθούν οι γέφυρες με τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, οι οποίοι απουσίαζαν από το συνέδριο, ζήτησαν Άδωνος Γεωργιάδης και Τάκης Θεοδωρικάκος. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά για πόλεμο με τον παθή κράτος, το δικό του επιτελικό σύστημα εξουσίας βρίσκεται στο επίκεντρο σκανδάλων που εκθέτουν τη χώρα διεθνώς, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να προκηρύξει εκλογές για να δει την πραγματική άποψη που έχουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες για την πολιτική του, κάλεσε τον Πρωθυπουργό εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς. Με την εκλογή των νέων μελών της Πολιτικής Επιτροπής και την καταληκτική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα ολοκληρωθεί σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου, ο Παύλος Πολάκης. Το εσχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο, ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο Σοκράτης Φάμελος υπενθύμησε ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφασίστηκε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι μοναχικές πορείες και υπερηχαράκωση. Η διαγραφή μου έγινε χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία την ώρα που ανέχετε βουλευτές των αδηλώνουν ότι έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα, απάντησε ο Παύλος Πολάκης. Την υποχώρηση του κράτους δικαίου και την τοπιστοχώρηση σε βασικές κατακτήσεις του δυτικού κόσμου στην Ελλάδα και την Ευρώπη, υπογράμμισε ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στο κόκκινο. 48 πρόσφυγες και μετανάστες διέσωσε σκάφος της Frontex στα νότια της Κρήτης, περίπου 3 μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Αρχίζουν αύριο Δευτέρα οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και τη Β Λυκείου, όπως και οι απολυτήρες εξετάσεις για τη Γ Λυκείου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στη Ρωσία, οι 3 στην περιφέρεια της Μόσχας, σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με drones. Στην αθλητική ενημέρωση, φιέστα τίτλου για την ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, καθώς οι κίτρινο-μαύροι έχουν ήδη αναδειχθεί πρωταθλητές. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Και τα δύο παιχνίδια θα αρχίσουν στις 7.30.
2: Ο καιρός.
5: Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Γενικά έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στους 27 και 24 βαθμούς αντίστοιχα θα φτάσει η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Στέλιο Ελληνιάδη.
0: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στη Βουλή και στην κοινωνία. Συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού στο ΜΕΡ. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην Αυγή της Κυριακής.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Ναι, ακόμα παίρνω μηνύματα. Είχα και τηλεφωνήματα χθες, είχα και μηνύματα στο κινητό μου τηλέφωνο από φίλους και γνωστούς, αλλά και εσείς στείλατε πάρα πολλά μηνύματα για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε χθες με τον Ηλία Παπαναστασίου. Και βέβαια ο Ηλίας είναι πρόθυμος να ξαναέρθει στην εκπομπή, να συζητήσουμε και θέματα που δεν χώρεσαν για να τα συζητήσουμε χθες και για άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος που έχουμε. Αυτά λοιπόν μένουν ως καλές εκκρεμότητες. Σήμερα θα σας αναπτύξω ένα-δύο θέματα, αν προλάβω, ελπίζω, ίσως και τρία. Αλλά θα αρχίσω με μία αναγγελία, κάτι που το συνηθίζω πολλές φορές, όταν δεν μου διαφεύγουν οι αναγγελίες κατά από την πίεση του υλικού που έχω μπροστά μου, έχω μέσα στο μυαλό μου και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Ας σας πω λοιπόν από την αρχή αυτή την ανακοίνωση, γιατί έχω και άμεση συμμετοχή. Αύριο λοιπόν, Δευτέρα, στις 8 το βράδυ, σας καλούμε να έρθετε σε μια πάρα πολύ ωραία ταβέρνα στην οποία έχω αναφερθεί στο παρελθόν, το Χαγιάτ. Είναι μια ταβέρνα στην οδό Ιπποκράτους και Καλλιδρομίου, περίπου σε αυτό το ύψος, Ιπποκράτους 78. Τη Δευτέρα η ταβέρνα έχει ρεπό, αλλά ειδικά αύριο σε αυτή την ταβέρνα θα παρουσιάσουμε το βιβλίο του ταβερνιάρη, δηλαδή του ανθρώπου που είναι ιδιοκτήτης και μάγειρας στην πολύ καλή αυτή κούρδικη ταβέρνα, με κούρδικα και γενικά φαγητά της Ανατολής, πάρα πολύ νόστιμα, ωραίο, πολύ φιλικό περιβάλλον. Και μας καλεί λοιπόν και εμένα και εσάς όλους τους ενδιαφερόμενους ο Σεΐτ Αλντογάν, ο οποίος είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, αγωνιστής πολλά χρόνια, κυνηγημένος από το καθεστώς της Τουρκίας για τους αγώνες του, και αφού έκανε και τις φυλακές του, ήρθε, βρήκε καταφύγιο στην Ελλάδα. Εδώ παντρεύτηκε μια εξαιρετική κοπέλα ντόπια δικιά μας, και αυτός δικός μας είναι βέβαια, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, εδώ εντόπια, ηθαγενή δηλαδή, και κάνανε και τρία πανέμορφα παιδιά. Όλα πήγαν καλά και έχουν και το μαγαζί τους και δουλεύουν και βλέπουν τους φίλους τους εκεί. Λοιπόν, Ιπποκράτους 78, 8 η ώρα. Τώρα, το βιβλίο έχει τίτλο «Αραβώνας με τη ζωή και το θάνατο». Είναι βαρύς τίτλος, αλλά είναι βαρύ και το περιεχόμενο και έχει πολύ ενδιαφέρον. Αφηγείται μέσα από τη δική του ζωή μια περίοδο του κινήματος στην Τουρκία, Κούρδων και Τούρκων, ενάντια στο καταπιεστικό καθεστώς, είτε στρατιωτικό είτε πολιτικό, με στρατιωτικό περιεχόμενο, που έχει βασανίσει τους Τούρκους προοδευτικούς ανθρώπους πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, θα παρουσιάσουμε αυτό το βιβλίο. Είμαι ένας από τους δύο παρουσιαστές. Εγώ με τον Παναγιώτη τον Μαυροϊδή, ο οποίος είναι μέλος της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης και ένας άνθρωπος που αγωνίζεται και τρέχει για τη Γάζα, για την Παλαιστίνη, και είναι και ο ίδιος συγγραφέας. Θα μιλήσουμε οι δυο μας λοιπόν αύριο για αυτό το βιβλίο του Σεΐτ Αλντογάν, Ιπποκράτους 78, αύριο βράδυ Δευτέρα στις 8 η ώρα. Το βιβλίο έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Τσουκάτου, καλός εκδοτικός οίκος, έχουν και τις εκδόσεις Λέμβος, είναι παλιός εκδοτικός οίκος, βγάζουν την εφημερίδα Ο Πολίτης, είναι Κωνσταντινουπολίτες, και βγάζουν μεταξύ άλλων την εφημερίδα Πολίτης κοντά 60 χρόνια, σκεφτείτε δηλαδή συνέπεια, και βγάζουν πάρα πολλά βιβλία.

Μία που έχουν σχέση με την Κωνσταντινούπολη, με την Σμύρνη, με την ευρύτερη Ανατολή και όχι μόνο. Αυτοί είχαν εκδώσει και το βιβλίο του Τσέχοφ τη Σαχαλίνη, στο οποίο βιβλίο έχω αναφερθεί εκτενώς και έχω γράψει και ένα τεράστιο εισαγωγικό σημείωμα σε εκείνο το βιβλίο. Λοιπόν, και καλοί άνθρωποι επίσης, αυτοί έχουν βγάλει το βιβλίο. Λοιπόν, αύριο βράδυ 8 η ώρα, αν έχετε όρεξη, ωραίο, ταιριάζει, αν έχετε όρεξη, στην ταβέρνα Χαγιάτ, Υποκράτους 78, 8 η ώρα, για το να συζητήσουμε για το κίνημα, όχι μόνο για τη ζωή του Σεΐτ, αλλά για το κίνημα στο οποίο συμμετείχε και το οποίο με διάφορες μορφές συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Λοιπόν, να ακούσουμε, τι να ακούσουμε, Ευάγγελε, τώρα, τι να ακούσουμε, να ακούσουμε ένα κομμάτι, όχι το πρώτο που είναι αμερικάνικο, το φυλάω γιατί για το δεύτερο θέμα της εκπομπής, διάλεξε ένα από τα άλλα, τα ανατολίτικα, έτσι, ένα κομμάτι να ακούσουμε λίγο, για να συνδεθούμε με ένα άλλο σημαντικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Κρήτη για να πάρει μέρος στην μεγάλη διαδήλωση, την κινητοποίηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, ξεκινάει τώρα, για την εκδίωξη της βάσης της Σούδας.

0: Λοιπόν, τώρα σε λίγο θα συνδεθούμε με Κρήτη να μιλήσουμε με τη Φέη Τζανετουλάκου, η οποία είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος των γραμμάτων, των τεχνών και του αγώνα. Είναι πανταχού παρούσα. Είχε έρθει στην εκπομπή πριν από λίγες εβδομάδες και θα έρθει ξανά. Της τηλεφώνησα τις μέρες που πέρασαν για να την καλέσω να έρθει σήμερα, αλλά μου είπε ότι σήμερα θα είναι στην Κρήτη. Είχε πάει και στην Μπιενάλε, έχει να μας πει πολύ σπουδαία πράγματα για το τι έγινε εκεί, ιδιαίτερα με τις διαμαρτυρίες για το περίπτερο του Ισραήλ στην Μπιενάλε. Και μου είπε ότι θα είναι στην Κρήτη για να πάρει μέρος στην διαδήλωση που πραγματοποιείται αυτή την ώρα ενάντια στη βάση της Σούδας. Για να καταλάβετε τι φοβερό κορίτσι είναι, δηλαδή πόσο δραστήρια και πόσο μαχητική, ενώ ταυτόχρονα ασχολείται πάρα πολύ με το αντικείμενό της, οργανώνει σπουδαίες εκθέσεις, συνεργάζεται και με τον Λόφο στην Κυψέλη που είναι μια πάρα πολύ ωραία γκαλερί με πολλαπλές δράσεις, αλλά και αλλού γενικότερα είναι πολύ μέσα στις τέχνες. Και συμμετέχει και στα κινήματα. Τώρα λοιπόν θα συνδεθούμε μαζί της για να μας πει μερικά πράγματα για τις κινητοποιήσεις εκεί, οι οποίες αυτές τις κινητοποιήσεις έχει πολύ ενδιαφέρον. Διάβαζα στα Χανιώτικα Νέα ότι έχουν συνυπογράψει κατά των βάσεων πάνω από 100 φορείς της Κρήτης, από φορείς εκπαιδευτικών μέχρι σύλλογοι και συνεταιρισμοί γάλακτος τροφίμων, ποτών, τεχνητών, ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, το Παράρτημα Κρήτης, σωματεία εργαζομένων από νοσοκομεία, Ένωση Συνταξιούχων Νίκα, Σωματείο Ιατρικών Επισκεπτών Κρήτης, ενιαίος σύλλογος καθηγητών Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, δηλαδή αγροτικός σύλλογος Αρχανών. Δηλαδή είναι καταπληκτικό, είναι πραγματικά μια πανκριτική αυτή κινητοποίηση κατά της Αμερικάνικης βάσης στη Σούδα, που πραγματικά δηλαδή είναι μια ντροπή που υπάρχει, γιατί χρησιμοποιείται για όλα τα εγκλήματα, τους βομβαρδισμούς, τις γενοκτονίες, τις εθνοκαθάρσεις. Εκεί ανεφοδιάζονται τα πλοία του Αμερικάνικου στόλου, εκεί γίνονται ένα σωρό, υλοποιούνται εγκληματικά σχέδια σε βάρος των λαών της ευρύτερης περιοχής και βέβαια κρατούν σε σταθερή τροχιά την εξάρτηση της Ελλάδας από τα υπεριαλιστικά κέντρα. Έτσι είναι πολύ δυσάρεστο. Λοιπόν, για να συνδεθούμε τώρα, νομίζω ότι η Μαριάνθη βρήκε την Φέη Τζανετουλάκου. Φέη, με ακούς?
1: Πολύ ωραία, μια χαρά, Θέλιο.
0: Μπράβο,
1: πάρα
0: μπράβο.
1: Πολύ που σε ακούω.
0: Βέβαια, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Λυπάμαι που δεν είσαι εδώ μαζί μας, αλλά θα σε ρεζερβάρουμε για την επόμενη εβδομάδα, αν είσαι εδώ και δεν είσαι σε καμία άλλη περιοχή του κόσμου ή της Ελλάδας, διότι είσαι η υπτάμενη και πλεούμενη Φέη.
1: Οι αγώνες είναι πολλαπλοί και πολλά μέτωπα, Θέλιο.
0: Το ξέρω και εσύ θες να τα καλύψεις όλα. Είσαι ένα εξαιρετικό κορίτσι, είσαι θαυμάσια και για τις ιδέες σου και για την κουλτούρα σου και για τη δράση σου και για την ανθρωπιά σου. Θαύμα. Λοιπόν, αλλά άσε, γιατί άμα στα λέω μπορεί να σε χαλάσω κιόλας.
1: Θα αρχίσω να στα λέω κι εγώ.
0: Για πες μου τι γίνεται τώρα, τι γίνεται κάτω.
1: Είναι μια ιστορική ημέρα. Mm. Έχει μαζευτεί άπειρος κόσμος.
0: Μπράβο.
1: Και εγώ πραγματικά, όχι δεν το περίμενα, αλλά ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Mm. Υπάρχουν πάνω από 30 πανό. Μέχρι είμαστε στην παλαιά αγορά και φτάνει ο κόσμος μέχρι πίσω, δηλαδή στον παράλληλο δρόμο. Ετοιμαζόμαστε για την πορεία μας προς τη βάση της Σούδας. Η βάση της Σούδας, η Κρήτη δεν αξίζει τη βάση της Σούδας. Η Ελλάδα δεν αξίζει τη βάση της Σούδας. Έτσι. Mm. Φοράω ένα μπλουζάκι που έχει το πρόσωπο της Χίντρα Τζάμπ. Η Χίντρα Τζάμπ είναι το κοριτσάκι που το δολοφόνησαν με 335 σφαίρες στις αρχές του 2024.
0: Αφού είχαν σκοτώσει την οικογένειά του.
1: Αφού είχαν σκοτώσει την οικογένειά του, πλην της μητέρας, η οποία έχουμε εκείνη τη στιγμή τη συγκλονιστική που της μιλάει από το τηλέφωνο. Η μητέρα έβαλε το κοριτσάκι αυτό στο αυτοκίνητο για να το σώσει, να φύγουν με το αυτοκίνητο γρήγορα. Και οι υπόλοιποι σαρκώθησαν με τα πόδια. Δυστυχώς και αυτό και τα ξαδέρφια του και η θεία του που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο γαζώθηκαν κυριολεκτικά με αυτές τις σφαίρες. Τις σφαίρες που φτιάχνει η Elbit, τις σφαίρες που φτιάχνουν αυτές οι πολεμικές βιομηχανίες και πρόσφατα φυσικά και η δικιά μας, η Elbo, έτσι, που αγοράστηκε από το σιωνιστικό κράτος Apartheid. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ και για την μνήμη της Χιντ, για την οποία θέλω να σου πω, είδα πρόσφατα, γνώρισα και τη μητέρα της. Τι άνθρωποι είναι αυτοί, τι παράδειγμα αξιοπρέπειας, αυτό που λένε το σουμούντ, κάτι που δεν μεταφράζεται στα ελληνικά. Είναι η δύναμη, είναι η ατοχή και η υπομονή μαζί. Και η ελπίδα ταυτόχρονα. Και αυτό θέλουμε να δώσουμε από εδώ, ένα μήνυμα ελπίδας ότι η Κρήτη και η Ελλάδα, γιατί πολλοί έχουμε κατέβει από όλα τα πλάτη και τα μέρη της Ελλάδας, στην Κρήτη, την αγαπημένη μας, που αυτή τη στιγμή την έχουν καταντήσει, να είναι ένα ορμητήριο γενοκτονίας δηλαδή. Αν είναι δυνατόν πια, συγγνώμη μου που θα μιλήσω έτσι και πιο παραδοσιακά, τη Λεβεντογένα, τη Λεβεντομάνα Κρήτη, έτσι. Την έχουν κάνει άθερμα, αν είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Επομένως εδώ είμαστε και ακούς και τις ιαχές, ακούς και τις φωνές,
0: ναι,
1: τις κραυγές της ελευθερίας, με σημαίες για την Παλαιστίνη, με σημαίες για το Ιράν, με σημαίες για το Λίβανο και με όλα αυτά τα μέρη και τα κράτη συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας. Γιατί και αυτά θέλουν τα κράτη να έχουν την αξιοκρατία τους, αυτό που ονομάζεται sovereign, έτσι, να είναι αυτοδιοικούμενα, και το ίδιο και η Ελλάδα που δεν την έχει. Και η Ελλάδα ψάχνει ένα κράτος αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: σοβαρό.
0: Ναι, δυστυχώς, διαβάζω και τα σημειώματα που ανεβάζεις στο Facebook. Έχεις γράψει και ένα πριν λίγες μέρες που είναι σχετικό με τους εξοπλισμούς αυτούς και το Ισραηλινό λογισμικό και γενικά την εμπλοκή της Ελλάδας και την εξάρτηση πια της Ελλάδας από αυτούς, γιατί αυτοί είναι πολύ οργανωμένοι, έχουν τεράστιες πλάτες, τους Αμερικάνους και τους Βρετανούς και τους Γερμανούς, και δεν παίζονται. Και είναι πολύ τραγικό να θεωρεί η άρχουσα τάξη μιας χώρας ότι μπορεί να υπερασπιστεί τη χώρα της κάνοντας συμμαχία με μια χώρα η οποία δεν σέβεται το έδαφος κανένας άλλου. Πέρα
1: ακριβώς
0: από το ότι δεν σέβονται τους ανθρώπους, δεν σέβονται τα εδάφη. Ούτε των Παλαιστινίων, ούτε του Λιβάνου, ούτε της Συρίας, ούτε κανενός. Σε αυτούς λοιπόν θα εμπιστευτούμε την ακεραιότητα του εδάφους μας.
1: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό. Δεν υπάρχει. Είναι ό,τι πιο εργαλειοποιημένο σαν φράση, ότι υποτίθεται ότι υπερασπίζονται, είναι εδώ για να υπερασπιστούν την Ελλάδα σε μια περίπτωση πολέμου, ίσα-ίσα. Μας πρόχνουν σε μια τέτοια άτραπο, σε ένα τέτοιο κίνδυνο. Ξέρουμε ότι τώρα, ας το πούμε, και η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Αν συμβεί κάτι έτσι όπως σπρώχνει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ στην Τουρκία, κυριολεκτικά σπρώχνει την Τουρκία και εναντίον μας, θα μας υπερασπιστεί ποτέ κανείς? Τι ψέματα?
0: Όχι, ενθαρρύνουν εδώ και τους δικούς μας.
1: Ναι.
0: Τους αφελείς και τους συμφεροντολόγους βέβαια, γιατί ο Λάσκαρης έβγαλε χθες, παρακολουθώντας μια ημερίδα που έγινε εδώ σε ένα σιωνιστικό ξενοδοχείο στο Μπράουν, έβγαλε ότι αποκαλύψαν εκεί, ήρθαν υφυπουργοί από το Ισραήλ και οι δικοί μας εδώ, ο Κικίλιας και διάφοροι άλλοι, ότι υπάρχει ένα φιλέτο 27 δισεκατομμυρίων το οποίο θα διαθέσει η Ελλάδα για εξοπλισμούς.
1: Και είναι
0: 27 δις είναι, εάν τα έχει ανεβάσει στο YouTube ο Λάσκαρης αυτά,
1: δυνατόν.
0: Και αυτή λοιπόν είναι μια τρομακτική πίτα που τη στερούν από τον ελληνικό λαό έτσι κι αλλιώς και τα τη μοιράσουν μεταξύ τους. Είναι τρομερά πράγματα αυτά που γίνονται.
1: Είναι φοβερό, και ξέρετε κάτι. Χθες για παράδειγμα με μια φίλη μου που είναι εδώ και είμαστε εδώ στον αγώνα, με το βέβαια όλα αυτά να πούμε ότι έχει κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες και η συλλογικότητα Close to the Base, σκόνταψε στο δρόμο. Και έπεσε. Και αναγκάστηκαν να την πω στο νοσοκομείο. Και είδα την κατάσταση. Πώς παλεύουν εκεί οι γιατροί, οι υπεράνθρωπα, με τις πιο αντίξωες συνθήκες. Ένα παρατημένο νοσοκομείο. Δηλαδή, πώς η δημόσια υγεία μας έχει τελείως αφαιθεί στη μοίρα της και αυτή τη στιγμή μου μιλάς για αυτά τα δισεκατομμύρια που θα πάνε σε εξοπλισμούς. Είναι ανέσχυτο. Είναι πέσχυτο. Ναι.
0: Και θα μας πρόξουνε, θα μας χρησιμοποιήσουνε, πρόξι δηλαδή, θα μας χρησιμοποιήσουνε για να ενοχλήσουνε την Τουρκία οι σιωνιστές.
1: Ακριβώς.
0: Και να εκβιάζουνε την Τουρκία μέσω ημών.
1: Ναι, τη στιγμή που όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάνει πίσω.
0: Ντάξει.
1: Έχουν κάνει πίσω. Κανείς δεν θέλει τις βάσεις της Αμερικής. Ντάξει. Το βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε και την αξιοπρεπή στάση της Ισπανίας. Εμείς γιατί να είμαστε έτσι.
0: Εντάξει τώρα, πρέπει να πάμε πολύ πίσω. Πρέπει να πάμε στην ίδρυση του ελληνικού κράτους. Αλλά εντάξει, Φέη μου, να σου πω, Φέη, θα μας τα μεταφέρεις όλα αυτά με μια άλλη ευκαιρία, αλλά εάν μπορείς πράγματι ή το Σάββατο ή την Κυριακή την άλλη εβδομάδα αν είσαι Αθήνα, να συνεννοηθούμε να έρθεις να τα πούμε πολύ αναλυτικά.
1: Πολύ ωραία, μιλήσουμε και για την καταπληκτική Biennale της Βενετίας.
0: Ναι, βέβαια. Το ανέφερα ήδη. Ναι, ωραία.
1: και ως έργα.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη και μπράβο σε όλους σας.
1: Ευχαριστούμε για όλα.
0: Γεια σου, Φέη μου, γεια.
2: Το κόκκινο.
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του Τούνια.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πηδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τώρα μια και ήρθε πάλι το θέμα στο Ισραήλ και πώς να μην έρθει με τόσο πολύ πχώνει τη μούρη του στην Ελλάδα και αυτό πρέπει να μας ανησυχεί πάρα πολύ. Στην κυριολεξία πάρα πολύ, δεν είναι καθόλου αστεία πράγματα, πέρα από το ότι βάζουν χέρι στις ιδιοκτησίες των Ελλήνων και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, αλλά βάζουν και στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στις επιχειρήσεις, έχουν αποκτήσει τρομερές προσβάσεις στον κρατικό μηχανισμό, στο πολιτικό προσωπικό, στην κυβέρνηση, οπότε η διείσδυση είναι τρομερή. Να σκεφτείτε ότι χθες έβλεπα... Κάθισα και είδα τη Eurovision το βράδυ. Και όλες αυτές τις μέρες, επειδή το σκεφτόμουν και θέλω να έχω μια καλή ενημέρωση, ακόμα και για πράγματα που δεν μ' αρέσουν, ξέρω ότι δεν είναι καλά δηλαδή και μου καταστρέφουν την αισθητική, αντιδράει ο οργανισμός μου σε αυτά, αλλά από επαγγελματική και ενημερωτική διαστροφή πολλές φορές θα παρακολουθώ και αυτά. Λοιπόν, και έβλεπα την αναμετάδοση της Eurovision εδώ πέρα και έβλεπα ότι εμφανιζόταν συνεχώς στα διαλύματα, είχε διαφημίσεις, αλλά ως μοναδικός χορηγός της ΕΡΤ για την αναμετάδοση εμφανιζόταν μια εταιρεία Moroccan Oil και λέω αυτή η εταιρεία δεν την έχω εγώ ξανακούσει, άλλοι μπορεί να την ξέρουν. Λέω θα είναι όμως μια εταιρεία πετρελαιοειδών, γιατί το oil είναι το πετρέλαιο, όπως είναι η Mobil Oil για παράδειγμα. Και σκεφτόμουν θα είναι κάτι τέτοιο. Λέω για να το ψάξω λίγο να το βρω. Και εύκολα μπαίνω στο διαδίκτυο και το βρίσκω. Είναι λοιπόν μια Ισραηλινή εταιρεία η οποία πουλάει σαμπουάν, λοσιόν, είδη καλοπισμού δηλαδή και υγιεινής ας πούμε των γυναικών. Πρέπει να είναι μεγάλη εταιρεία, με έδρα τη Νέα Υόρκη. Αυτή είναι, ήταν ο χορηγός της αναμετάδοσης της Eurovision από το κρατικό κανάλι τηλεόρασης. Έτσι. Και αυτό αμέσως με οδηγεί, είναι εύκολος πια ο συλλογισμός, με οδηγεί στο άρθρο που διάβασα πριν από 4-5 μέρες, καινούριο είναι τώρα, φρέσκο πολύ, το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα The New York Times, η οποία είναι η ναυαρχίδα των εφημερίδων του δυτικού κόσμου, έτσι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ένα άρθρο το οποίο το υπογράφουν μια ομάδα ερευνητών δημοσιογράφων, μεγάλο άρθρο, πολύ μεγάλο άρθρο για εφημερίδα, για την έρευνα, και η οποία έρευνα και το άρθρο, τι τίτλο έχουν λέτε στους The New York Times. Πώς το Ισραήλ μετέτρεψε την σκηνή της Eurovision σε εργαλείο ήπιας ισχύος. Ακούστε. Έτσι. Λέει λοιπόν ότι αυτοί οι δημοσιογράφοι, αναφέρει τα ονόματά τους βεβαίως, ταξίδευσαν σε όλη την Ευρώπη, πήραν συνεντεύξεις από περισσότερα από 50 άτομα και εξέτασαν εσωτερικά έγγραφα της Eurovision, γράφει η εφημερίδα, η New York Times, και αφορούν τις προσπάθειες του Ισραήλ να επηρεάσουν την ψήφο της Eurovision, έτσι, κάτι που έχει ξεκινήσει από καιρό και δεν είναι και εντελώς καινούριο, απλώς έχει ενταθεί λόγω της έντασης και της γενοκτονίας που ασκεί το Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Θα σας διαβάσω λοιπόν μερικά μεγάλα αποσπάσματα από αυτό το άρθρο για να καταλάβετε πώς χώνουν παντού τη μούρη τους, πώς διαστρέφουν τα πάντα και πώς δημιουργούν ψευδείς αντιλήψεις. Γιατί όταν θα τελειώσει η ανάγνωση θα καταλάβετε ότι λειτουργήσαν με πάρα πολλά μέσα, χρησιμοποίησαν το πολιτικό προσωπικό από τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο του Ισραήλ, τους πρέσβεις του Ισραήλ στις διάφορες χώρες, πώς προσεγγίσανε τους πολιτικούς άλλων χωρών, πώς επιδράσανε στην ίδια τη διοίκηση της Eurovision, πώς επηρέασαν ακόμη και το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών. Προσέξτε, αυτό τώρα είναι μια έρευνα με ονόματα. Είναι μια έρευνα που δημοσιεύεται στην εφημερίδα The New York Times, που μόνο για αντισημιτισμό δεν μπορεί να την κατηγορήσεις. Οι New York Times έχουν στηρίξει με κάθε τρόπο και κάθε μέσο. Είναι μια εφημερίδα η οποία εκφράζει πιο πολύ τον μορφωμένο κόσμο και το Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής, το οποίο είναι συγκυβερνήτης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και δεν είναι καθόλου φιλοπαλαιστινιακό, ούτε καν φιλοευρωπαϊκό, ούτε καν άλλο. Είναι καθαρά μια εφημερίδα η οποία εκφράζει την Αμερική σαν ολότητα. Λοιπόν, σας διαβάζω από το άρθρο τώρα. Η μετάφρασή μου, αν κάπου κολλάω ή κάνω κανένα σαρδάμ, να με συγχωρέσετε, γιατί τώρα είναι η μετάφραση από τα αγγλικά live που λένε. Λοιπόν, το περασμένο φθινόπωρο και χειμώνα, ανώτεροι Ισραηλινοί διπλωμάτες επικοινώνησαν επιγόντως με αξιωματούχους και τηλεοπτικούς σταθμούς σε όλη την Ευρώπη για να αντιμετωπίσουν ένα λεπτό, αν και απροσδόκητο θέμα, τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ήθελαν να αποκλείσουν το Ισραήλ από την Eurovision και απείλησαν να μποϊκοτάρουν το διαγωνισμό λόγω του πολέμου στη Γάζα. Κάποιοι μάλιστα κατηγόρησαν την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι επηρέασε άδικα τα αποτελέσματα μέσω μιας μαζικής εκστρατείας ψηφοφορίας. Συνεχίζει το άρθρο. Το Ισραήλ είχε αναμφισβήτητα μεγαλύτερες διπλωματικές ανησυχίες από ένα διαγωνισμό pop μουσικής. Ακόμη και ένα διαγωνισμό που φτάνει τα 166 εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μία επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, του ΟΗΕ, είχε πρόσφατα κατηγορήσει το Ισραήλ για διάπραξη γενοκτονίας, κάτι που το Ισραήλ αρνήθηκε. Και οι παγκόσμιοι ηγέτες αναγνώριζαν το Παλαιστινιακό κράτος, στο οποίο το Ισραήλ αντιτίθετο από καιρό. Είμαι λίγο έκπληκτος, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που εξετάζει η πρεσβεία, έγραψε ο Στέφαν Έιριξον, ο οποίος είναι επικεφαλής του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα της Ισλανδίας, και το έγραφε σε έναν Ισραηλινό διπλωμάτη που ήθελε να συζητήσει για την Eurovision τον περασμένο Δεκέμβριο. Προσέξτε, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ισλανδία πλησίασε τον επικεφαλής της ΕΡΤ, ας πούμε, της Ισλανδίας, για να συζητήσει ο πρέσβης για την Eurovision. Αυτή η προηγουμένως άγνωστη διπλωματική όθηση για να κρατήσει το Ισραήλ στη Eurovision ήταν μόνο μία πτυχή ενός δράματος που εκτυλίχθηκε τον περασμένο χρόνο γύρω από το πολιτιστικό γεγονός με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στον κόσμο. Εγώ αυτά τα διαβάζω από το άρθρο στους New York Times. Για την Ισραηλινή κυβέρνηση η Eurovision έγινε κάτι περισσότερο από μία γιορτή με λαμπερά ρούχα, gay pride και πυροτεχνήματα. Έγινε μια ευκαιρία μέσω δυνατών εμφανίσεων από τους τραγουδιστές του να λουστράρει τη φήμη της χώρας και να συγκεντρώσει διεθνή υποστήριξη. Ο φετινός διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη. Α, το άρθρο έχει γραφτεί πριν 5 μέρες. Έχει δημοσιευτεί. Και λέει, μετά τη μεγαλύτερη κρίση στην 70χρονη ιστορία της Eurovision, η Ισλανδία και 4 άλλες χώρες μποϊκοτάρουν για να διαμαρτυρηθούν για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Η μη κερδοσκοπική Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, αυτή αποτελείται από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά κανάλια της Ευρώπης καταρχήν. Εντάξει, τώρα το Ευρώπη το έχουν ξεφτυλίσει, γιατί έχουν βάλει την Αυστραλία, έχουν βάλει το Ισραήλ, έχουν βάλει την Αρμενία κτλ. Που δεν είναι Ευρώπη. Αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, μία έρευνα του New York Times λοιπόν διαπίστωσε μια καλά οργανωμένη εκστρατεία από την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, που αγκάλιασε τη Eurovision ως εργαλείο ήπιας ισχύως και έναν μυστικό διοργανωτή διαγωνισμού που δεν ήταν καλά εξοπλισμένος για να ανταποκριθεί. Όχι, το μυστικό εδώ είναι λάθος που, στη μετάφρασή μου. Ενός διοργανωτή διαγωνισμού που δεν ήταν καλά εξοπλισμένος για να ανταποκριθεί. Καθώς ο συνήθως ανάλαφρος διαγωνισμός έγινε ένας αγώνας δι' αντιπροσώπων για τις υποθέσεις της Μέσης Ανατολής και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Eurovision αγωνίστηκε να υπερασπιστεί ένα βασικό δόγμα. Η πολιτική δεν παίζει κανένα ρόλο στην εκδήλωση. Οι προσπάθειες του Ισραήλ να επηρεάσει την ψήφο της Eurovision ήταν ευρύτερες και ξεκίνησαν χρόνια νωρίτερα από ό,τι ήταν γνωστό προηγουμένως. Ακόμη και πριν ξεσπάσει η διαμάχη για την ψηφοφορία, τα οικονομικά αρχεία δείχνουν ότι το Ισραήλ ξόδεψε τουλάχιστον $1 εκατομμύριο για μάρκετινγκ της Eurovision. Μερικά από αυτά τα χρήματα προήλθαν από το γραφείο του κυρίου Νετανιάχου για την προώθηση της τραγουδίστριας του Ισραήλ. Οι κυβερνήσεις όμως δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στην ψηφοφορία. Η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός για δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τραγουδιστές, όχι για κυβερνήσεις, γράφουν οι δημοσιογράφοι στους New York Times. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε σε λεπτομερή αιτήματα για σχολιασμό που του έστειλαν οι δημοσιογράφοι των New York Times. Εκπρόσωπος του γραφείου του Πρωθυπουργού Νετανιάχου είπε ότι θα εξετάσει τις ερωτήσεις και θα εξετάσει το ενδεχόμενο να απαντήσει. Κανένας δεν απάντησε. Και ο διευθυντής της Eurovision, ο Μάρτιν Γκριν, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι οι ενέργειες του Ισραήλ πέρσι ήταν υπερβολικές, αλλά δεν συνέβαλαν στην απροσδόκητη δεύτερη θέση του Ισραήλ. Αυτά λέει ο διευθυντής της Eurovision, έτσι. Να σας θυμίσω ότι πάρα πολλές χώρες βάλαν το θέμα να αποβληθεί το Ισραήλ από την Eurovision λόγω της γενοκτονίας στην Γάζα, αλλά αντέδρασε και αυτή το εμπόδισε η Γερμανία, η οποία είναι βέβαια η πιο ισχυρή χώρα στην Ευρώπη, γιατί αν αντιδρούσε μόνο η Εσθονία δεν θα είχε αυτό το αποτέλεσμα. Αντέδρασε η Γερμανία και προτίμησε λοιπόν η διεύθυνση της Eurovision να ακολουθήσει την εντολή της Γερμανίας και να μην ακολουθήσει τις χώρες που αποχώρησαν από την Eurovision, όπως η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ισπανία και άλλες δύο χώρες. Συνεχίζουμε από το άρθρο. Μια έρευνα των New York Times που βασίστηκε σε προηγουμένως άγνωστα δεδομένα ψηφοφορίας, σε έγγραφα της Eurovision και συνεντεύξεις με περισσότερα από 50 άτομα, διαπίστωσε ότι η καμπάνια του Ισραήλ θα μπορούσε εύκολα να αλλάξει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Ο τραγουδιστής του Ισραήλ, αναφέρονται στον περσινό το 2025, που είχε βγει πάλι δεύτερος, κέρδισε τις λαϊκές ψήφους, προσέξτε, σε χώρες όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Ισραήλ είναι βαθιά αντιδημοφιλές. Μια ανάλυση ψήφων δείχνει ότι σε ορισμένες χώρες θα χρειάζονταν μόνο μερικές εκατοντάδες άνθρωποι για να ανατρέψουν τη λαϊκή ψήφο, η οποία με τη σειρά της μπορεί να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα λόγω του εκλογικού συστήματος του διαγωνισμού. Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον, γιατί παρακάτω μας δίνουν και τα στοιχεία. Μας λένε ότι η Ισπανία, για παράδειγμα, η οποία έχει διακόψει ακόμη και διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ για τη γενοκτονία στη Γάζα και έχει συγκρουστεί ανοιχτά, και είναι φανερό και από τις μετρήσεις ότι ο ισπανικός λαός είναι εντελώς κατά του Ισραήλ στο θέμα της γενοκτονίας, πέρσι εμφανίστηκε στην ψηφοφορία ότι αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν ότι η Ισπανία έδωσε τις περισσότερες ψήφους στο Ισραήλ. Έτσι. Και εκεί τα πήραν στο κρανίο οι Ισπανοί. Γιατί οι Ισπανοί ήξεραν τι γίνεται. Λοιπόν, αυτοί τι κάνανε λοιπόν. Σας διαβάζω και το υπόλοιπο άρθρο γιατί έχει ενδιαφέρον. Παραλείπω κάποια κομμάτια βέβαια γιατί είναι πολύ μεγάλο. Οι διοργανωτές της Eurovision έχουν κρατήσει τα πλήρη δεδομένα των ψήφων επτασφράγιστο μυστικό, λένε οι δημοσιογράφοι του New York Times. Ακόμα και από τους δικούς τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Αντιμέτωποι με μία εσωτερική εξέγερση και απειλές από τους Ισραηλινούς συμμάχους, τη Γερμανία δηλαδή πρώτα και τη Βρετανία μετά, να εγκαταλείψουν το διαγωνισμό. Υποβάθμισαν δημόσια την εκστρατεία του Ισραήλ να αλλοιώσει το αποτέλεσμα και ποτέ δεν ερεύνησαν αυτή την υπόθεση διεξοδικά. Λοιπόν, τι να πω τώρα, τι να πω ας πούμε. Εδώ οι δημοσιογράφοι αυτοί παρουσιάζουν και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, του Προέδρου του Ισραήλ, του Ισακ Χέρτσοκ, ο οποίος είπε ότι η φωνή του Ισραήλ πρέπει να ακουστεί παντού, μίλησε για τη Eurovision ειδικότερα, και από κάτω παρουσιάζονται όλα αυτά, πώς στήθηκε όλη αυτή η ιστορία για να επηρεάζουν το αποτέλεσμα και κυρίως να εμποδίσουν την αποβολή του Ισραήλ από την Eurovision. Θα σας πω κι άλλα, αλλά σας ακούσουμε λίγο ένα μουσικό κομμάτι γιατί έκλεισε και ο λαιμός μου.

0: Λοιπόν, αυτοί που ακούσαμε ένα hip hop rock συγκρότημα πάρα πολύ γνωστό τώρα είναι η Nick Up, οι οποίοι είναι από τα πιο τολμηρά παιδιά αυτοί, οι οποίοι σήκωσαν το ανάστημά τους απέναντι στην γενοκτονία. Έχουν υποστεί πάρα πολλές συνέπειες. Είναι Ιρλανδοί, τους σύρανε σε βρετανικά δικαστήρια με την κατηγορία του αντισημιτισμού. Τους ακύρωσαν όλες τις περιοδίες που είχαν για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, πάρα πολλές συναυλίες στην Ευρώπη, πόλεμος κανονικός δηλαδή, και απειλές ότι θα τους βάλουν και φυλακή. Αλλά αυτοί συνεχίζουν πολύ θαραλέα και δεν είναι μόνοι, και συμμετέχουν και σε ένα κίνημα που ονομάζεται, έχει έδρα την Βρετανία, εκεί αναπτύχθηκε, είναι που είναι οι Εγγλέζοι, είναι, βλέπετε τώρα με τον Φαράτζ ας πούμε και το κόμμα αυτό της τάχα της μεταρρύθμισης, το ακροδεξιό φασιστικό, τη δύναμη έχει πάρει στη Βρετανία. Αλλά από την άλλη μεριά έχουν και ίσως το ισχυρότερο φιλοπαλαιστινιακό κίνημα αντιγενοκτονικό σε όλη την Ευρώπη, έτσι, τι αντιφατικά πράγματα που είναι. Και η Nick Up, λοιπόν, αυτό το συγκρότημα το Ιρλανδικό, πρωτοστατήσανε μαζί με άλλους και με τους Massive Attack και με άλλα συγκροτήματα πολλά και μεμονωμένους καλλιτέχνες, αλλά και δισκογραφικές εταιρείες και παραγωγούς, μάζεψαν πάνω από 1000 τέτοιους φορείς, πάνω από 1000, κάτω από το σύνθημα No Music for Genocide, δηλαδή όχι μουσική για τη γενοκτονία. Αυτό έχουν και site. Όποιος μπει στο διαδίκτυο και το αναζητήσει θα βρει και όλους αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν, πάνω από 1000 μέχρι στιγμής που συμμετέχουν σε αυτό το κίνημα, και μεταξύ άλλων αυτοί έχουν υπογράψει κιόλας να απαγορεύσουν να εκδίδεται και να κυκλοφορεί το δικό τους υλικό στο Ισραήλ. Ναι, όχι μόνο μποϊκοτάρουν τα Ισραηλινά, αλλά δεν επιτρέπουν και στις δισκογραφικές εταιρείες, τα μέσα, τα ραδιοτηλεοπτικά και τα διαδικτυακά, να αναμεταδίδουν τις μουσικές τους στο Ισραήλ. Ναι. No music for genocide. Έτσι. Αυτούς ακούσαμε λοιπόν αυτό το group, τους Nick Up. Συνεχίζω λοιπόν με μερικά ακόμη αποσπάσματα από αυτό το άρθρο των δημοσιογράφων που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα The New York Times πριν από 5 μέρες και έχει προκαλέσει μεγάλο σάλο, γιατί είναι πάρα πολύ τεκμηριωμένο. Έχει δηλαδή όλα τα στοιχεία, έχει και σημειώσει, έχει αυτά, είναι ένα τεράστιο άρθρο, δεν μπορώ να σας το διαβάσω όλο. Δίνει στοιχεία, όπως ας πούμε για παράδειγμα λέει ότι στο Μάλμε της Σουηδίας, που ήταν η Eurovision, όχι η τελευταία, η Ισραηλινή κυβέρνηση ξόδευσε περισσότερα από 800.000 δολάρια σε διαφημίσεις, η κυβέρνηση, που σχετίζονται με τη Eurovision, σύμφωνα με στοιχεία της Ισραηλινής κυβερνητικής διαφημιστικής υπηρεσίας. Από εκεί τα πήραν. Τα στοιχεία ελήφθησαν από τον Ισραηλινό παρατηρητή των μέσων ενημέρωσης και παρασχέθηκαν στους New York Times, και αποκαλύπτουν ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων προήλθε από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ για την προώθηση ψήφων. Έτσι, λοιπόν, και αναφέρουν περιστατικά. Το 2024, πρόπερση, η τραγουδίστρια του Ισραήλ, Έντεν Γκολάν, ήρθε δεύτερη στη λαϊκή ψήφο. Πάντα δεύτεροι έρχονται, προσέξτε, τους βγάζουν πρώτους για να μην τους ξεφωνήσουν, αλλά προβάλλονται και τους βγάζουν δεύτερους. Ήρθε δεύτερη στη λαϊκή ψήφο και ήταν πρώτη στην ψηφοφορία σε πολλά έθνη όπου το φιλοπαλαιστινιακό αίσθημα είναι έντονο. Και έτσι γράφουνε τα ειδησιογραφικά μέσα του Ισραήλ. Φαίνεται ότι ο κόσμος δεν είναι εναντίον μας. Για να δείτε δηλαδή πώς μεταφράζουνε αυτές τις παραβιάσεις και στρεβλώσεις που επιτυγχάνουν με τα χρήματα, με τις πολιτικές παρεμβάσεις και με τους εκβιασμούς. Έτσι. Και αυτό το έχουν αντιληφθεί ενημερωμένοι ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων και η Γκρέτα Τούνμπερκ, η οποία μαζί με χιλιάδες άλλους συγκεντρώθηκαν στο Μάλμε και διαμαρτυρήθηκαν για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Και μάλιστα στη σκηνή, στο Μάλμε, αρκετοί τραγουδιστές φορούσαν παλαιστινιακά σύμβολα. Και πολλοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, όπως της Σλοβενίας, επισήμαναν επίσης το περίεργο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και ζήτησαν από τη Eurovision να δημοσιεύσει περισσότερα στοιχεία που αφορούν και το πώς εμφανίστηκαν οι ψήφοι της Σλοβενίας. Οι διοργανωτές όμως της Eurovision δεν απάντησαν ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, ένα από τα κόλπα που κάνανε, ειδικά σε χώρες που είχαν χαμηλό αριθμό ψήφων, και αυτά είναι γνωστά, δηλαδή ψηφίζουν μόνο μερικές χιλιάδες άνθρωποι, γιατί τώρα ποιοι ψηφίζουν στη Eurovision, μπορεί να τη βλέπουν πολλοί, αλλά αυτοί που ψηφίζουν οι αριθμοί είναι μικροί. Στις χώρες λοιπόν που είναι πιο λίγοι οι ψηφοφόροι, η κυβέρνηση του Ισραήλ, αυτοί που ασχολούνται, δώσανε γραμμή σε φορείς, δηλαδή σε εταιρείες, αλλά και σε άτομα, σε Ισραηλινούς, και το δημοσιοποιήσανε κιόλας, να ψηφίσει ο καθένας 20 φορές. Αυτό επιτρεπότανε. Τώρα φέτος το είχαν μειώσει στις 10 φορές, το μείωση Eurovision μετά από τις αποκαλύψεις που έγιναν, αλλά είχαν το δικαίωμα να ψηφίσουν 20 φορές. Εάν λοιπόν βάλουν, ας πούμε, 1000 τηλεφωνικούς αριθμούς και ψηφίσουν από 20 φορές, είναι 20.000 ψήφοι. Έχουν υπερβεί και υπερκεράσει το σύνολο των ψήφων των μικρών χωρών και έτσι βγαίνει το Ισραήλ πρώτο σε ψήφους. Δηλαδή αυτά είναι μέσα από το άρθρο του New York Times. Μάλιστα υπάρχει υπότιτλος «Ψηφίστε 20 φορές». Και δίνουν ονόματα για το πώς έγινε αυτό, πώς οργανώθηκε, τι χρήματα πέσανε, ποιους πολιτικούς χρησιμοποιήσαν. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω, δηλαδή, γιατί πράγμα είναι ικανοί να κάνουν και πόσο απειλητική είναι το μπλέξιμό μας με αυτό το κράτος. Εντάξει, αν δεν το καταλάβουμε, αν δεν αντιδράσουν οι προοδευτικές δυνάμεις, είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
1: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακόμματων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή και στην Κοινωνία. Συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού στο ΜΕΡ. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην Αυγή της Κυριακής.

0: κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Η ώρα είναι 1.
0: Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις τη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Το κλίμα εσωστρέφειας στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αναδεικνύει κριτική κορυφαίων στελεχών στο συνέδριο του κόμματος παρά την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να παρουσιάσει ένα κλίμα συνοχής. Η παράδοση της Νέας Δημοκρατίας δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως τρόπιο για εκμετάλλευση, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων. Τον Ισονικό Δένδια έκανε λόγο για καθεστωτικές αντιλήψεις, περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών και μισθοφόρους της εξουσίας. Για εσωκομματικούς ψιθύρους, ναρκισισμούς και μικρούς εγωισμούς μίλησε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Να αποκατασταθούν οι γέφυρες με τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, οι οποίοι απουσίαζαν από το συνέδριο, ζήτησαν Άδωνος Γεωργιάδης και Τάκης Θεοδωρικάκος. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά για πόλεμο με τον βαθύ κράτος, το δικό του επιτελικό σύστημα εξουσίας βρίσκεται στο επίκεντρο σκανδάλων που εκθέτουν τη χώρα διεθνώς, τον ΙΖΟΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να προκηρύξει εκλογές για να δει την πραγματική άποψη που έχουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες για την πολιτική του, κάλεσε τον πρωθυπουργό εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟ, Κώστα Τσουκαλάς. Με την εκλογή των νέων μελών της Πολιτικής Επιτροπής και την καταληκτική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα ολοκληρωθεί σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου, ο Παύλος Πολάκης. Εκδήλωση με τίτλο «Από τον κατακαιρματισμό στην ανασυγκρότηση, η πρόκληση της ενότητας των αριστερών δυνάμεων», διοργανώνει αύριο Δευτέρα η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Παλίνης, Συνοπείο Πέτρου. Θα μιλήσουν οι Νίκος Κοτζιάς, Πέτρος Κόκαλης και Γιάννης Μπουλέκος. Αρχίζουν αύριο Δευτέρα οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και τη Β Λυκείου, όπως και οι απολυτήριες εξετάσεις για τη Γ Λυκείου. Δύο ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20, θα κλείνουν λόγω εργασιών από σήμερα έως και την ερχόμενη Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Στη διεθνή ενημέρωση, τις επόμενες ώρες θα αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ αν θα επαναλάβει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, γράφουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Επίσκεψη στο Ιράν πραγματοποιεί ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν με στόχο να διευκολύνει τις προσπάθειες διεξόδου. Φιέστα τίτλο για την ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, καθώς οι κυτρινόμαυροι έχουν ήδη αναδειχθεί πρωταθλητές. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Το σημερινό εκτός απρόπτου θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας. Και τα δύο παιχνίδια θα αρχίσουν στις 7.30.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Γενικά έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Στους 27 και 24 βαθμούς αντίστοιχα θα φτάσει η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στο αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας στις 2 με τον Διονύση Ελευθεράτο. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στον Στέλιο Ελληνιάδη.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Φίλες και φίλοι, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είχα πολλά να πω ακόμα για την Eurovision, αλλά δεν πειράζει, σε άλλες εκπομπές. Έτσι κι αλλιώς το θέμα από μόνο του είναι ελαφρό, αλλά όταν έχει αυτά τα παράγωγα και πολιτικοποιείται, γίνεται πάρα πολύ σοβαρό και είναι σοβαρό. Γι' αυτό και σας μίλησα τόση ώρα γι' αυτό. Και δεν κάνω σχόλιο για τα τραγούδια και τις μουσικές, ίσως με άλλη ευκαιρία να πούμε κάτι και γι' αυτό. Να ξεκινήσω τη δεύτερη ώρα λέγοντάς σας, θυμίζοντάς σας την ανακοίνωση που έκανα στην πρώτη ώρα, ότι αύριο βράδυ στις 8 στα Εξάρχεια, Υποκράτους 78, στην ταβέρνα Χαγιάτ, παρουσιάζουμε εγώ και ο Παναγιώτης ο Μαυροϊδής, ο συγγραφέας και αγωνιστής, παρουσιάζουμε το βιβλίο του Σεγίτ Αλντογάν, «Αραβώνας με τη ζωή και το θάνατο». Ο Σεγίτ, ο οποίος είναι και ο ιδιοκτήτης αυτής της πολύ καλής ταβέρνας με τα κούρδικα φαγητά της Ανατολής, στην οποία συχνάζω και είναι και εξαίρετος άνθρωπος, ο ίδιος και πολύ καλός μάγειρας, αγωνιστής, έχει κάνει τα χρόνια του στις φυλακές της Τουρκίας, ήρθε εδώ, έκανε μια πολύ όμορφη οικογένεια και αποφάσισε επιτέλους να βγάλει τα απομνημονεύματά του, που μαθαίνει κανείς πάρα πολλά για τα κινήματα τα κούρδικα και τα τουρκικά στην Τουρκία ενάντια στο καθεστώς και στην αυθαιρεσία και στα εγκλήματα που γίνονται σε βάρος των Κούρδων και των αριστερών της Τουρκίας. Ένα βιβλίο πολύ ζωντανό, πολύ ενδιαφέρον, το οποίο θα παρουσιάσουμε αύριο βράδυ στις 8 η ώρα, Υποκράτους 78, είναι στο ύψος περίπου της Καλλιδρομίου. Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τσουκάτου, που έχουν και τις εκδόσεις Λέμ.

εφημερίδα The New York Times στις 11 Μαΐου, πριν από 6 μέρες. Το άρθρο το έχει γράψει ένας πολυβραβευμένος δημοσιογράφος, ο Νίκολας Κρίστοφ, ο οποίος έχει πάρει 2 βραβεία Πούλιτζερ, που είναι το ανώτατο βραβείο για δημοσιογράφους που μπορεί να δοθεί στην Αμερική. Ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Η σιωπή», που αφορά τον βιασμό των Παλαιστινίων. Λοιπόν, με υπότιτλο «Άνδρες και γυναίκες Παλαιστίνοι περιγράφουν βάναυση σεξουαλική κακοποίηση στα χέρια των δεσμοφυλάκων, των στρατιωτών, των επίκων και των ανακριτών του Ισραήλ». Ναι. Αυτό λοιπόν δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα The New York Times πριν από 6 μέρες και έχει προκαλέσει μια τεράστια αντίδραση από όλες τις πλευρές και από το Ισραήλ βέβαια εννοείται, που προσπαθούν να το αρνηθούν. Έχουν βγει οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι αυτά είναι όλα αληθή, γιατί αλλιώς δεν θα δημοσιεύονταν και μάλιστα σε μια εφημερίδα που δεν είναι καθόλου φιλοπαλαιστινιακή, όπως είναι η New York Times, είναι καθεστωτική εφημερίδα, είναι ένα βαρχίδα του αμερικανικού τύπου και με τεράστια παγκόσμια επιρροή βέβαια, έτσι. Οπότε για να δημοσιευτεί έχει περάσει, όπως λένε, από 100 κόσκινα, έχουν επαληθευτεί τα πάντα και έτσι δημοσιεύεται. Και αυτό δείχνει βέβαια και ότι κάτι αλλάζει μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δηλαδή έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, έχει γίνει πλειοψηφική μερίδα των Αμερικανών πολιτών οι οποίοι καταγγέλουν πλέον ανοιχτά το Ισραήλ για την εθνοκάθαρση και γενοκτονία που πραγματοποιεί στη Μέση Ανατολή. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και απόδειξη αυτής της εξέλιξης περίτρανη είναι η δημοσίευση, η έρευνα και η δημοσίευση της έρευνας. Σας διαβάζω λοιπόν αποσπάσματα από αυτό το άρθρο. Είναι μια απλή πρόταση. Όποιες και αν είναι οι απόψεις μας για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, θα πρέπει να έχουμε την ίδια στάση όλοι στο θέμα της καταδίκης των βιασμών. Οι υποστηρικτές του Ισραήλ τόνισαν αυτό το σημείο μετά τις βάναυσες σεξουαλικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών γυναικών κατά τη διάρκεια της επίθεσης υπό την ηγεσία της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Και όμως, σε συγκλονιστικές συνεντεύξεις, οι Παλαιστίνοι, γράφει ο δημοσιογράφος, ο Κρίστοφ, μου έχουν αφηγηθεί ένα μοτίβο εκτεταμένης Ισραηλινής σεξουαλικής βίας εναντίον ανδρών, γυναικών, ακόμη και παιδιών, από στρατιώτες, επίκους, ανακριτές στην Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας Shin Bet και πάνω απ' όλα δεσμοφύλακες. Δεν υπάρχει απόδειξη ότι οι Ισραηλινοί ηγέτες διατάζουν βιασμούς, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει έναν μηχανισμό ασφαλείας όπου η σεξουαλική βία έχει γίνει, όπως το έθεσε μία έκθεση στην οποία παραπέμπει το άρθρο, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πέρσι. Μία από τις τυπικές διαδικασίες λειτουργίας του Ισραήλ και ένα σημαντικό στοιχείο στην κακομεταχείριση των Παλαιστινίων. Έτσι αναφέρεται στην έκθεση, αναφέρονται αυτοί οι βιασμοί. Μία έκθεση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, μία άλλη έκθεση, από το EuroMed Human Rights Monitor, μια ομάδα υπεράσπισης με έδρα τη Γενέβη, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί συστηματική σεξουαλική βία που ασκείται μέσα σε εισαγωγικά, δηλαδή όπως είναι στην έκθεση, ασκείται ευρέως ως μέρος μιας οργανωμένης κρατικής πολιτικής. Αυτός ο οργανισμός από τη Γενέβη, από τη δική του έρευνα. Πώς μοιάζει αυτή η τυπική διαδικασία λειτουργίας? Ο Σάμι Αλ Σάι, 46 ετών,
ανεξάρτητος

δημοσιογράφος λέει ότι καθώς μεταφερόταν σε κελί φυλακής μετά την κράτησή του το 2024, μία ομάδα φρουρών τον πέταξε στο έδαφος. Αυτά δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, σας τα διαβάζω από το άρθρο στους New York Times. Λέει λοιπόν ο δημοσιογράφος, όλοι με χτυπούσαν και ένας με πάτησε στο κεφάλι και το λαιμό. Κάποιος μου κατέβασε το παντελόνι, κατέβασαν το μποξεράκι μου. Και τότε ένας από τους φρουρούς έβγαλε ένα λαστιχένιο γκλόμπ που χρησιμοποιούσαν για να χτυπούν τους κρατούμενους. Προσπάθησαν να το πιέσουν στο, αντιλαμβάνεστε πού, και προετοιμαζόμουν για να το αποτρέψω, αλλά δεν μπορούσα. Μου είπε, λέει ο Αμερικάνος δημοσιογράφος, μιλώντας ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος με αυξανόμενο άγχος. Ήταν πάρα πολύ οδυνηρό. Οι φρουροί γελούσαν. Και τότε άκουσα κάποιον να λέει, «Δώσε μου τα καρότα», προσθέτοντας ότι στη συνέχεια χρησιμοποίησαν ένα καρότο σε βάρος του. «Ήταν εξαιρετικά οδυνηρό», λέει το θύμα. «Προσευχόμουν για θάνατο». Ο Αλσάι είχε δεμένα τα μάτια και άκουσε κάποιον να λέει στα εβραϊκά, τα οποία καταλαβαίνει, «Μην τραβάτε φωτογραφίες». Αυτό του υποδήλωνε ότι κάποιος είχε βγάλει μια κάμερα. Ένας από τους φρουρούς ήταν μια γυναίκα που άρπαξε τον Αλσάι από το πέος και τους όρχης και αστειεύτηκε. «Αυτά είναι δικά μου». Και στη συνέχεια τον έσφιξε μέχρι να ουρλιάξει από τον πόνο. Οι φρουροί τον άφησαν δεμένο με χειροπέδες στο έδαφος και μύρισε καπνό τσιγάρου. «Συνειδητοποίησα ότι ήταν διάλειμμα για κάπνισμα», είπε ο Αλσάι. Αφού τον πέταξαν στο κελί του, συμπέρανε ότι το σημείο που είχε βιαστεί είχε, τι λέει, αίμα. Α, όχι, συγγνώμη, καθίστε, γιατί το μεταφράζω τώρα. Αφού τον πέταξαν στο κελί του, συμπέρανε ότι το σημείο που είχε βιαστεί είχε χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν, γιατί στο ίδιο σημείο βρήκε εμετό, αίμα και σπασμένα δόντια άλλων ανθρώπων. Ο Αλσάι είπε στον Αμερικάνο δημοσιογράφο ότι του ζητήθηκε να γίνει πληροφοριοδότης για τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες και πιστεύει ότι ο σκοπός της σύλληψης και της φυλάκησής του στο πλαίσιο του συστήματος διοικητικής κράτησης ήταν να τον πιέσει να συμφωνήσει. Επειδή υπερηφανευόταν για τον δημοσιογραφικό του επαγγελματισμό, αρνήθηκε. Είχε μία καριέρα καλύπτοντας πολέμους, γενοκτονίες, φρικαλαιότητες, συμπεριλαμβανομένων των βιασμών, μερικές φορές σε μέρη όπου η κλίμακα της σεξουαλικής βίας είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι διαπράτεται είτε από μαχητές της Χαμάς, είτε από Ισραηλινούς φρουρούς ή επίκους. Και αναφέρει και ένα τέτοιο περιστατικό. Ωστόσο, γράφει ο δημοσιογράφος ο Αμερικάνος, τα δολάρια των Αμερικανών φορολογουμένων επιδοτούν το Ισραηλινό κατεστημένο ασφαλείας. Επομένως, πρόκειται για σεξουαλική βία για την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι συνένοχες. Και συνεχίζει παρακάτω και αναφέρεται σε έναν άλλον Παλαιστίνιο κρατούμενο, τον Ίσα Άμρο, έναν μη βίαιο ακτιβιστή που είναι περισσότερο γνωστός ως ο Παλαιστίνιος Γκάντι. Αυτός λοιπόν είπε στον Αμερικάνο δημοσιογράφο που τον επισκέφθηκε ότι είχε δεχτεί σεξουαλική επίθεση από Ισραηλινούς στρατιώτες και πίστευε ότι αυτό ήταν συνηθισμένο, αλλά ο ίδιος δεν αναφέρθηκε σε αυτό που υπέστη επειδή ντρεπόταν. Σύμφωνα με μια καταμέτρηση, το Ισραήλ έχει συλλάβει, πάντα από το άρθρο στους New York Times είναι αυτά που ακούτε, το Ισραήλ έχει συλλάβει 20.000 ανθρώπους μόνο στη Δυτική Όχθη από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 και περισσότεροι από 9.000 Παλαιστίνοι εξακολουθούν να κρατούνται.
το μήνα Μάιο, τώρα δηλαδή. Σε πολλούς δεν έχουν καν απαγγελθεί κατηγορίες, αλλά κρατούνται για ασαφείς λόγους ασφαλείας. Και από το 2023, στους περισσότερους κρατούμενους, οι Ισραηλοί έχουν αρνηθεί επισκέψεις, ακόμη και από τον Ερυθρό Σταυρό και από δικηγόρους. Ας ακούσουμε λίγο μουσική. Να πάρω μια ανάσα, γιατί αυτά είναι πάρα πολύ φρικιαστικά.

0: مبشع لدموع لما العاجز يكون نصيب.
1: Και συνεχίζω από το άρθρο του Κριστόφ στην εφημερίδα The New York Times στις 11 Μαΐου, πριν 6 μέρες, για τους βιασμούς που υφίστανται οι Παλαιστίνοι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά από τους Ισραηλινούς. Οι Ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποιούν συστηματικά βιασμούς και σεξουαλικά βασανιστήρια για να ταπεινώσουν τις Παλαιστίνιες κρατούμενες, ανέφερε η έκθεση της EuroMed που έχει έδρα στη Γενέβη. Επικαλέστηκε μια 42χρονη γυναίκα που είπε ότι ήταν αλυσοδεμένη γυμνή σε ένα μεταλλικό τραπέζι, καθώς οι Ισραηλινοί στρατιώτες έκαναν σεξ μαζί της για 2 μέρες, ενώ άλλοι στρατιώτες βιντεοσκοπούσαν το γεγονός. Στη συνέχεια της έδειξαν φωτογραφίες του βιασμού της και της είπαν ότι θα δημοσιευτούν εάν δεν συνεργαζόταν με τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Είναι αδύνατο να γνωρίζουμε πόσο συχνές είναι οι σεξουαλικές επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων. Το ρεπορτάζ μου για αυτό το άρθρο, γράφει ο Νίκολας Κριστόφ, βασίζεται σε συνομιλίες με 14 άνδρες και γυναίκες που είπαν ότι είχαν υποστεί σεξουαλική επίθεση από Ισραηλινούς επίκους ή μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Μίλησα επίσης με μέλη των οικογενειών τους, ερευνητές, αξιωματούχους και άλλους. Βρήκα αυτά τα θύματα ρωτώντας ανάμεσα σε δικηγόρους, ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και απλούς Παλαιστίνιους. Σε πολλές περιπτώσεις ήταν δυνατό να επιβεβαιωθούν οι ιστορίες των θυμάτων εν μέρη, μιλώντας με μάρτυρες ή συνηθέστερα με εκείνους τους οποίους είχαν εμπιστευτεί τα θύματα, όπως μέλη της οικογένειας, δικηγόρους και κοινωνικούς λειτουργούς. Σε άλλες περιπτώσεις δεν ήταν δυνατό, ίσως επειδή η ντροπή έκανε τους ανθρώπους απρόθυμους να αναγνωρίσουν την κακοποίηση ακόμη και σε αγαπημένα πρόσωπα. Η δυτική οργάνωση Save the Children, σώστε τα παιδιά, ανέθεσε πέρσι μία έρευνα σε παιδιά ηλικίας 12 έως 17 ετών. Ανέθεσε να γίνει μία έρευνα για παιδιά ηλικίας 12 έως 17 ετών που βρίσκονταν υπό Ισραηλινή κράτηση. Η οργάνωση Save the Children είπε ότι ο πραγματικός αριθμός ήταν πιθανώς υψηλότερος, επειδή το στίγμα άφησε κάποιους απρόθυμους να αναγνωρίσουν τι τους είχε συμβεί. Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων, μια αξιοσέβαστη αμερικανική οργάνωση, ερεύνησε 59 Παλαιστίνιους δημοσιογράφους που είχαν αφαιθεί ελεύθεροι από τις Ισραηλινές αρχές μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. 3% είπαν ότι είχαν βιαστεί και το 29% είπαν ότι είχαν υποστεί άλλες μορφές σεξουαλικής βίας. Η Ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι κακοποιεί σεξουαλικά Παλαιστίνιους. Λοιπόν, και εδώ λέει ότι βέβαια το Ισραήλ απορρίπτει όλες τις σχετικές εκθέσεις για βιασμούς που πραγματοποιούνται είτε από Ισραηλινούς στρατιωτικούς, δεσμοφύλακες ή επίκους. Και γράφει ο Αμερικάνος δημοσιογράφος του New York Times ότι το Υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ αρνήθηκε να σχολιάσει αυτό το άρθρο. Η Παλαιστίνη συνεχίζει στο άρθρο, από τους οποίους πήρα συνέντευξη, αφηγήθηκαν διάφορα είδη κακοποίησης πέρα από το βιασμό. Πολλοί ανέφεραν ότι συχνά τους τραβούσαν τα γεννητικά όργανα ή τους χτυπούσαν στους όρχες. Φορητοί ανιχνευτές μετάλλων χρησιμοποιήθηκαν για να διερευνήσουν τα γυμνά πόδια των ανδρών και στη συνέχεια έσπασαν τα ιδιωτικά τους μέρη. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί εδώ. Ορισμένοι άνδρες έπρεπε μετά από τους ξυλοδαρμούς και τις κακοποιήσεις να ακροτηριάσουν τους όρχες τους, σύμφωνα με την οργάνωση που εδρεύει στη Γενέβη EuroMed Monitor. Δεν μπορώ να διαβάσω άλλο. Πραγματικά.

0: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακόμματων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στη Βουλή και στην Κοινωνία, συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού τομέα. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πηδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα.
2: Λοιπόν, ναι, ξέρω ότι βλέπω και τα μηνύματά σας. Καταλαβαίνω ότι έχετε σοκαριστεί πολύ από σας, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να τα εξοραίζουμε και να τα ωρεοποιούμε όλα. Μερικά πράγματα που έχουν σχέση με την αλήθεια είναι βαριά και ασήκωτα, είναι πολύ στενάχωρα. Δηλαδή, όταν διαπιστώνεις ακόμα και για αυτούς που θεωρείς ότι έχουν χάσει τον ανθρωπισμό τους, αν τον είχαν ποτέ, ακόμα και αυτές οι πράξεις σου φαίνονται σαν υπερβάσεις ακόμα και για έναν άνθρωπο που έχει χάσει την αίσθηση της ανθρωπιάς, της ηθικής. Έτσι. Ναι. Αλλά το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στους New York Times. Δεν ξέρω κι εγώ αν θα μπορούσα να σας μιλήσω για τέτοια πράγματα και δεν το έχω κάνει ποτέ. Γιατί δεν ξέρω. Δύσκολα το σηκώνει κανείς. Απ' την άλλη μεριά, όταν το έχεις μπροστά σου και κάτι παραλείπεις, αισθάνεσαι ότι γίνεις συνένοχος, ότι αποκρύπτεις κι εσύ κάτι. Και βλέπω και από τα μηνύματά σας ότι, εντάξει, θετικοί είστε. Κανείς δεν μου είπε μην τα λέτε, μην τα επαναλαμβάνουμε αυτά, μην τα μαθαίνουμε. Λέει λοιπόν ο Αμερικάνος δημοσιογράφος, όσο μπορώ θα συνεχίσω, λέει παρακάτω, η αχαλήνωτη σεξουαλική, αναφέρεται τώρα εδώ παρακάτω, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το κείμενο, αναφέρεται σε αυτά που κατέγραψε, που του είπε ο Σάρι Μπάση, Ισραηλινός Αμερικανός δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκτελεστικός διευθυντής της Δημόσιας Επιτροπής κατά των Βασανιστήριων στο Ισραήλ. Του είπε λοιπόν ο Σάρι Μπάση, η αχαλήνωτη σεξουαλική κακοποίηση Παλαιστινίων κρατουμένων έχει κανονικοποιηθεί. Δεν βλέπω στοιχεία ότι έχει διαταχθεί, αλλά υπάρχουν επίμονες ενδείξεις ότι οι αρχές γνωρίζουν ότι συμβαίνει και δεν το σταματούν. Ένας άλλος δημοσιογράφος, ο Μπεν Μαρμαρέλη, είπε στον δημοσιογράφο, τον Αμερικάνο που κάνει την έρευνα, ότι με βάση τις εμπειρίες των Παλαιστινίων κρατουμένων που έχει εκπροσωπήσει ο ίδιος, οι βιασμοί Παλαιστινίων κρατουμένων με αντικείμενα συμβαίνουν σε όλους τους τομείς. Ο Μπάση ή η Μπάση, δεν έχω καταλάβει αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα δικηγόρο, είπε ότι η οργάνωση την οποία εκπροσωπεί της Δημόσιας Επιτροπής κατά των Βασανιστήριων στο Ισραήλ έχει καταθέσει εκατοντάδες καταγγελίες Ισραηλινή οργάνωση που περιγράφουν λεπτομερώς τη φρικτή κακοποίηση εναντίον Παλαιστινίων κρατουμένων και ούτε σε μία περίπτωση αυτές οι καταγγελίες δεν οδήγησαν σε κατηγορίες κατά των θητών, των εγκληματιών δηλαδή. Η ατιμωρησία, είπε η δικηγόρος, δημιουργεί ένα πράσινο φως για τους κακοποιούς. Ένας Παλαιστίνιος κρατούμενος από τη Γάζα φέρεται να νοσηλεύτηκε τον Ιούλιο του 2024 με ρήξη στο ορθό, ραγισμένα πλευρά και διάτρηση πνεύμονα. Οι ερευνητές έλαβαν ένα βίντεο από τη φυλακή που υποτίθεται ότι δείχνει την κακοποίηση. Ναι, αυτό Είναι μάλλον το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε κιόλας και προκάλεσε σάλο, γιατί τα τραβάνε οι ίδιοι οι συνστρατιώτες, οι συνάδελφοι εκεί, οι συμπολεμιστές, δηλαδή οι στρατιώτες οι Ισραηλοί, τα τραβάνε και τα ανεβάζουν στο YouTube και στο Facebook και στο X και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 3.000 τέτοια ντοκουμέντα από τις οργανώσεις τις ειδικές, έχουν συγκεντρωθεί με τέτοια βίντεο που έχουν κάνει οι ίδιοι στρατιώτες που πραγματοποιούν τα εγκλήματα ή οι συνάδελφοί τους. Μετά από αυτή τη δημοσιοποίηση αυτού του βίντεο, οι αρχές Ισραηλινές συνέλαβαν 9 στρατιώτες. Αλλά οι δεξιοί του Ισραήλ, γράφει ο Αμερικάνος δημοσιογράφος, ξέσπασαν με οργή, κινητοποιώντας ένα όχλο εξαγριωμένο διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, εισβάλανε στην φυλακή, όπου έγινε αυτός ο συγκεκριμένος βιασμός, για να δείξουν την υποστήριξή τους στους φρουρούς που είχαν πραγματοποιήσει το βιασμό. Οι τελευταίες κατηγορίες εναντίον των στρατιωτών αποσύρθηκαν τον Μάρτιο και τον περασμένο μήνα ο στρατός ενέκρινε την επιστροφή αυτών των στρατιωτών στα καθήκοντά τους, των βιαστών. Ο δε πρωθυπουργός Νετανιάχου, γράφει ο Αμερικανός δημοσιογράφος του New York Times, χαιρέτησε την απόσυρση των κατηγοριών ως το τέλος μιας συκοφαντίας αίματος, έτσι είπε ο Νετανιάχου. Το κράτος του Ισραήλ πρέπει να κυνηγήσει τους εχθρούς του, όχι τους ηρωικούς μαχητές του, είπε ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος βέβαια στους βιαστές. Η δικηγόρος που αναφέρεται σε αυτές τις περιπτώσεις είπε στον Αμερικάνο δημοσιογράφο ότι η απόσυρση των κατηγοριών σε βάρος των βιαστών ουσιαστικά δίνει άδεια για βιασμούς. Και μετά υπάρχουν περιγραφές για το ότι πέρασε αυτός ο άνθρωπος που υπέστη αυτή την κακοποίηση στα νοσοκομεία, σε αυτά, τις αντιδράσεις των Αμερικανών, του περιβάλλοντος του Τραμπ, που ουσιαστικά τα καλύπτουν όλα αυτά. Αυτοί δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα με τη βία και με οποιαδήποτε βία. Το έχουν αποδείξει εξάλλου στην πράξη. Και έχουν οι Αμερικάνοι και ένα παρελθόν, γιατί θυμόμαστε τις εικόνες από τις φυλακές Αμπου Γκράιμπ στο Ιράκ, πώς φέρονταν εκεί στους Άραβες που τους είχαν δεμένους με ηλεκτρικά καλώδια, ώστε αν πέσουν από το βάθρος στο οποίο τους είχαν δεμένους και με κουκούλες, να πάθουν ηλεκτροσόκ, να τους χτυπήσει το ηλεκτρικό ρεύμα και να πεθάνουν, πώς τους βίαζαν και εκεί, πώς τους κακοποιούσαν. Έχουν προηγούμενο οι Αμερικάνοι και κανείς ποτέ δεν τιμωρήθηκε. Γράφει λοιπόν ο Αμερικάνος δημοσιογράφος στο άρθρο του στο New York Times, συνεχίζει παρακάτω και λέει «Η ομή πραγματικότητα είναι ότι όταν δεν υπάρχουν συνέπειες, εμείς οι άνθρωποι είμαστε ικανοί για τεράστια εξαχρίωση απέναντι σε αυτούς που έχουμε μάθει να περιφρονούμε ως υπανθρώπους». Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, αποκάλεσε τους κρατούμενους αποβράσματα και ναζί και καυχήθηκε ότι έκανε τις συνθήκες φυλάκισης πιο σκληρές για τους Παλαιστίνιους. Όταν επικρατούν τέτοιες συμπεριφορές, η σεξουαλική κακοποίηση μπορεί να γίνει ένα ακόμη εργαλείο για την πρόκληση πόνου και ταπείνωσης στους Παλαιστίνιους. Ο ίδιος ο Μπεν Γκβίρ αρνήθηκε να σχολιάσει τις σεξουαλικές επιθέσεις από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Η BDSM, μια Ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει κάνει σπουδαίο έργο στο Ισραήλ και με μεγάλο ρίσκο, τεκμηρίωσε ένα σοβαρό μοτίβο σεξουαλικής βίας σε βάρος των Παλαιστινίων. Επικαλέστηκε την αφήγηση ενός κρατούμενου στη Γάζα, του Ταμέρ Καρμούτ, ο οποίος είπε ότι είχε βιαστεί με ένα ραβδί, και επιβεβαίωσε η BDSM, η Ισραηλινή οργάνωση, ότι τα βασανιστήρια έχουν γίνει αποδεκτός κανόνας. Και ένας πρώην Ισραηλινός αξιωματικός σε ιατρείο φυλακών, πρώην Ισραηλινός αξιωματικός, περιέγραψε σε κατάθεσή του στην Ισραηλινή οργάνωση Breaking the Silence, άλλη ηρωική Εβραίοι, τι σημαίνει αυτό το είδος αποδοχής στην πράξη. Βλέπεις κανονικούς, αρκετά συνηθισμένους ανθρώπους να φτάνουν σε ένα σημείο όπου κακοποιούν ανθρώπους για τη δική τους διασκέδαση. Ούτε καν για ανάκριση ή οτιδήποτε άλλο. Για διασκέδαση. Για να έχει κάτι να πει στα παιδιά του ή για εκδίκηση.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο φοβερός και τρομερός Εβραίος ο Γκίλαντ Άτσμον, τζαζίστας μουσικός. Το κομμάτι αυτό είχε τίτλο Exile, Ξορία. Ένας επίμονος και συνεπής επικριτής του σιωνισμού. Τον έχουν αποκλείσει, δεν μπορεί να γυρίσει στο Ισραήλ. Ζει στην Αγγλία, ζει μεγάλα χρονικά διαστήματα και στην Ελλάδα, που κάνει και εμφανίσεις εδώ, καταπληκτικός μουσικός. Και το κομμάτι αυτό είναι από έναν CD που έχει και τον τίτλο Exile, Εξορία, και η Ρεμ Κελάνη είναι αυτή η οποία, ακούσατε την φωνή της, να κάνει αυτοσχεδιασμούς πάνω στη μουσική που έχει γράψει και παίζει ο σαξοφωνίστας, ο Γκίλαντ Άτσμον, με το συγκρότημα Orient House Ensemble. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, άλλο ένα απόσπασμα θα σας διαβάσω από το άρθρο του βραβευμένου με δύο Πούλιτζερ δημοσιογράφου στους New York Times πριν από 6 μέρες, του δημοσιογράφου Νίκολας Κριστόφ, το οποίο έχει ξεσηκώσει θύελλα, αλλά η εφημερίδα τον υπερασπίστηκε. Προχθές καμιά πενταριά σιωνιστές της Νέας Υόρκης πήγανε και φωνάζανε έξω από τους New York Times ζητώντας να απολυθεί ο δημοσιογράφος, αλλά η εφημερίδα αρνήθηκε και βγήκε και είπε ότι όλα είναι απολύτως ελεγμένα και τεκμηριωμένα και δεν ανακαλείται τίποτα. Κάτι είναι και αυτό. Μετά από τόση τρομοκρατία που έχει πέσει σε όλους τους ανθρώπους, από τα κράτη, από τις αστυνομικές αρχές, από τις μυστικές υπηρεσίες, από τον τύπο. Τρομοκρατία, φοβάται ο κόσμος να μιλήσει, φοβάται να εκφραστεί, φοβάται να καταγγείλει την εθνοκάθεση και τη γενοκτονία, φοβάται να καταγγείλει ακόμα και τους βιασμούς. Ακόμα και τα θύματα φοβούνται να καταγγείλουν αυτό που τους έχουν κάνει, γιατί δεν σας διάβασα όλο το άρθρο, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γράφει ότι τους απειλούν, ότι θα τους σκοτώσουν αν μιλήσουν και τα καταγγείλουν, ότι θα βιάσουν και θα σκοτώσουν τις γυναίκες της οικογένειάς τους, τη μάνα τους, την αδερφή τους. Αυτά, ναι, αυτά οι πολιτισμένοι τα κάνουν και τους στηρίζει και τους βάζουν και στη Eurovision για να βγαίνουν και να παίρνουν ψήφους και να εμφανίζονται ως άνθρωποι κανονικοί σαν τους άλλους. Δεν είναι κανονικοί, είναι χαλασμένοι άνθρωποι. Το τελευταίο λοιπόν κομμάτι που θα σας διαβάσω από το άρθρο που δημοσιεύτηκε στους The New York Times, λέει ο δημοσιογράφος. Καθίστε να το βρω πιο κομμάτι γιατί είναι πολλά. Λέει λοιπόν, η ομή πραγματικότητα, όχι αυτό σας το διάβασα, καθίστε να το βρω, είναι τεράστιο. Μα, ναι, και αυτό είναι τρομερό. Παλαιστίνοι κρατούμενοι και παρατηρητές ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφεραν αναφορές για αστυνομικούς σκύλους που εκπαιδεύτηκαν για να βιάζουν κρατούμενους. Ένας δημοσιογράφος που αφέθηκε ελεύθερος δήλωσε ότι ένας Ισραηλινός αξιωματούχος τον προειδοποίησε: «Αν θέλεις να μείνεις ζωντανός όταν επιστρέψεις, μην μιλήσεις στα μέσα ενημέρωσης». Γιατί λοιπόν ήταν πρόθυμος να μιλήσει, ρωτάει, είναι ρητορικό το ερώτημα που κάνει στον εαυτό του ο Αμερικάνος δημοσιογράφος που έγραψε το άρθρο. Αλλά το θύμα είπε, υπάρχουν στιγμές που η ανάμνηση είναι αφόρητη. Η καρδιά μου ένιωσε ότι μπορεί να σταματήσει ενώ σου μιλούσα γι' αυτό μόλις τώρα, αλλά θυμάμαι ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι εκεί μέσα, οπότε μιλάω για αυτούς, γιατί περνούν τα ίδια και χειρότερα. Πολλές μαρτυρίες, γράφει ο δημοσιογράφος ο Αμερικάνος, δείχνουν ότι η σεξουαλική βία έχει κατευθυνθεί ακόμη και σε παιδιά Παλαιστινίων, τα οποία συνήθως φυλακίζονται επειδή πέταξαν πέτρες.
Εντόπισα, γράφει, και πήρα συνέντευξη από τρία αγόρια που είχαν τεθεί υποκράτηση και όλα περιέγραψαν ότι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά. Ένα ντροπαλό αγόρι με πουκάμισο Hilfiger, που ήταν 15 ετών τη στιγμή της σύλληψής του, αρνήθηκε να πει αν είχε δει πραγματικούς βιασμούς, αλλά είπε ότι οι απειλές ήταν ρουτίνα. Έλεγαν, κάνε αυτό, αλλιώς θα βάλουμε αυτό το ραβδί στον πισινό σου. Τα άλλα αγόρια είπαν πολύ παρόμοιες ιστορίες σεξουαλικής βίας ως μέρος ξυλοδαρμών και σημείωσαν ότι οι απειλές βιασμού απευθύνονταν όχι μόνο σε αυτά, αλλά και στις μητέρες και τα αδέρφια τους. Οι Ισραηλοί έπικοι δεν είναι επίσημος βραχίωνας του κράτους με τον ίδιο τρόπο που είναι το σοφρονιστικό σύστημα, αλλά οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις προστατεύουν όλο και περισσότερο τους επίκους, καθώς επιτίθενται σε Παλαιστίνιους χωρικούς και χρησιμοποιούν σεξουαλική βία για να αναγκάσουν τους Παλαιστίνιους να φύγουν. Η σεξουαλική βία χρησιμοποιείται για να πιέσει τις κοινότητες να εγκαταλείψουν τη γη τους, σύμφωνα με νέα έκθεση της κοινοπραξίας προστασίας της Δυτικής Όχθης, ενός συνασπισμού διεθνών ομάδων βοήθειας υπό την ηγεσία του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων. Η κοινοπραξία ερεύνησε τους Παλαιστίνιους αγρότες και διαπίστωσε ότι οι απειλές στις γυναίκες και τα παιδιά, ιδιαίτερα για σεξουαλική βία, ήταν ένας αποφασιστικός λόγος για την αποχώρηση από τα σπίτια και τα εδάφη τους. Η σεξουαλική βία, δήλωσε η εκπρόσωπος αυτού του οργανισμού, είναι ένας από τους μηχανισμούς που διώχνουν τους ανθρώπους από τη γη τους. Φίλες και φίλοι, νομίζω ότι αρκετά πολλά βαριά, φρικαλέα, κτηνώδη, τι φταίνει και τα κτίνη, με την, τα ζώα τουλάχιστον, νομίζω ότι κάνουν τέτοιες αγριότητες. Εκεί έχει φτάσει η επανθρωπιά του δυτικού ανθρώπου, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που τα εκτελούν. Είναι και αυτοί που κάνουν πως δεν τα βλέπουν, πως δεν τα ακούν, πως δεν τα γνωρίζουν, που τα αρνούνται, που τα υποστηρίζουν. Αυτοί μπορεί να είναι και χειρότεροι. Ναι. Η ανάγκη για έναν καινούριο κόσμο, όπως αντιλαμβάνεστε, η ανάγκη για μια άλλη στάση, για ανθρωπιά, για μια ουσιαστική ηθική, αυτή η ανάγκη είναι μεγαλύτερη, επιτακτικότερη από ποτέ. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ τον Βαγγέλη Δοξαρά για τη συνδρομή του και τη Μαριάνθη Πατσελή για την επικοινωνία, και εσάς για τα μηνύματα που μας υποστηρίζετε, μας στέκεστε, τα συμμερίζεστε, μας συμπληρώνετε και μας διορθώνετε. Ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης στο κόκκινο, με την αγάπη μας.

0: στο κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κόκκινο.
4: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το κυριακάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με την Μάρια Άνθη Πατσελή στην επικοινωνία, με τον Γιάννο Ηλιάδη στη ρύθμιση του ήχου, με τον Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο. Έχουμε μια κοινωνία ταραγμένη, κυρίως από την ακρίβεια σε συνάρτηση με την εισοδηματική ανεπάρκεια και ένα πολιτικό σύστημα γεμάτο από αναταράξεις, αμφισβητήσεις και ερωτηματικά. Στο πολιτικό σκηνικό θα επικεντρωθεί το πρώτο μισό του σημερινού ενημερωτικού μας μαγκαζίνου, αρχής γενομένης από τη Νέα Δημοκρατία και το συνέδριό της. Ο λόγος στον αρμόδιο πολιτικό συντάκτη μας, τον Κώστα Σαββόπουλο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Θα λέγαμε πως ο θυμός του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά και τη χθεσινή μέρα όπου τοποθετήθηκαν οι δρεπίνες στο συνέδριο ίσως να μην περιορίζεται στο θέμα της ακρίβειας. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να επιχειρεί να συσπυρώσει τα εκλογικά κοινά του 2019 και του 2023 ώστε να διεκδικήσει μια τρίτη τετραετία. Mm-hmm. Κάποιοι ωστόσο εκ των κορυφαίων κατέδειξαν ότι δεν θεωρούν απίθανο σενάριο να επισπευστεί η ώρα της διαδοχής. Γιατί, τι θέλουμε να πούμε, τα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας ανοίγουν ορέξεις, όπως φάνηκε και από τις τοποθετήσεις των επίδοξων διεκδικητών της ηγεσίας. Τα πολιτικά ανοίγματα των Νίκου Δένδη, Άδωνη Γεωργιάδη και Κωστή Χατζηδάκη προς τους απόντες πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαράκη και Κώστα Καραμαλή κατέδειξαν το εξής συμπέρασμα, ότι το σενάριο αποχώρησης αποπομπής του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία σε περίπτωση χαμηλών εκλογικών πτήσεων στην πρώτη κάλπη, έχει βρει μια γωνιά στο πίσω μέρος του μυαλού των δελφίνων. Γι' αυτό νωρίτερα, κατά το κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου, τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι την ιστορία την γράφουν οι παρόντες. Το κόμμα Σαμαρά, άλλωστε, που ετοιμάζεται να αγκαλιάσει Διονύση και καραμαλικά στελέχη υπό τις σιωπηρές ευλογίες του Κώστα Καραμαλή, αναμένεται να θέσει ως προϋπόθεση για να αποτελέσει κυβερνητικό δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας την αποχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Χθες, θυμίζουμε, ο Νίκος Δένδιας εδραίωσε την αντίληψη ότι αποτελεί διακριτό εσωκομματικό πόλο που επιθυμεί να συσπυρώσει τους αποστασιοποιημένους της παράταξης λόγω του Μητσοτάκη και του στενού του κύκλου. Ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα των πολλών, στηλίτευσε τη λογική του κράτους λαφύρου, έψεξε τους μισθοφόρους της εξουσίας, διαμήνυσε ότι το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων, επιχείρησε να λάβει αποστάσεις από πτυχές των στρατηγικών επιλογών στο σκέλος της οικονομίας, προειδοποιώντας να μην απολέσουμε ή να εκχωρήσουμε το φιλολαϊκό χαρακτήρα μας, είναι ο πυρήνας της ύπαρξής μας. Η αναφορά του ότι η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στο κράτος δικαίου ερμηνεύτηκε ως αιχμή για την υπόθεση των υποκλοπών και της μεθοδεύσης για το θάψιμο της υπόθεσης αυτής. Ο Υπουργός Άμυνας εν τούτης, ως θύμα του Predator, δεν τόλμησε, Διονύση, να πει κάτι παραπάνω από τη στιγμή που θεωρείται απίθανο να προβεί σε νομικές ενέργειες. Εδώ να θυμίσουμε ότι ο κ. Δένδια διατηρεί πολιτικές σχέσεις και με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Με τον Αντώνη Σαμαρά, μάλιστα, κάθισε σε πρόσφατη τελετή δίπλα που αφορούσε την αναγόρευση του Ευάγγελου Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα της νομικής σχολής. Διατηρεί δε ισχυρά ερίσματα και στην κοινοβουλευτική ομάδα, αν και ακούστηκαν γκρίνιες για την επιλογή του να σιωπήσει όταν το Μαξίμου έδινε γραμμή υπέρ της οριζόντιας άρσης ασυλίας των αναγραφόμενων βουλευτών στις δεκογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Πολλούς πόντους τότε, όπως θυμόμαστε, είχε πάρει στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Άδωνος Γεωργιάδης, που υπερασπίστηκε στεναρά τους συναδέλφους του. Χθες ο Υπουργός Υγείας έπαιξε, όπως λένε στα πηγαδάκια του συνεδρίου, ένα έξυπνο παιχνίδι, καθώς επιχείρησε να κερδίσει την εύνοια του Μητσοτάκη όταν θα έρθει η ώρα της διαδοχής, χωρίς να παραλείψει να κλείσει το μάτι στους υποστηρικτές των πρώην πρωθυπουργών. Αφού πρόταξε λοιπόν το δίλημα Μητσοτάκης ή επιστροφή στην παρακμή, επεσήμανε ότι όπως κρατήσαμε την Ελλάδα στο ευρώ τη δεκαετία της χρεοκοπίας με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, θέλουμε η Ελλάδα να συνεχίσει να είναι παράδειγμα προς μίμηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω σε αυτή την παράταξη, τη μεγάλη, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εδώ να πούμε πως ο προερχόμενος από το Λάος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε επανειλημμένος στον ιδρυτή της παράταξης, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Απέφυγε εν τούτης να αναφερθεί στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, γνωρίζοντας ότι ο τελευταίος ουδέποτε είχε σε εκτίμηση τα στελέχη του Καρατζαφέρη. Το στυλ και οι βλέψεις του Άδωνη Γεωργιάδη κατέδειξαν το χάσμα που τον χωρίζει από τον έτερο αντιπρόεδρο και ανταγωνιστή στο βόρειο τομέα Αττικής, τον Κωστή Χατζηδάκη. Η αποστροφή Χατζηδάκη ότι τα στελέχη οφείλουν να προστατεύουν το ήθος της παράταξης και να υπηρετούν κάτι μεγαλύτερο από τους εαυτούς τους, ερμηνεύτηκε ως καρφή προς τον Υπουργό Υγείας. Νωρίτερα, ο κ. Γεωργιάδης είχε απορρίψει το κόμιλφο ως στρατηγική επιλογή, στρέφοντας το βλέμμα στον πιο μετριοπαθή σε επίπεδο τουλάχιστον δημόσιας συμπεριφοράς, Κωστή Χατζηδάκη. Ο κ. Χατζηδάκης έκανε επίσης ειδική μνήμα στους πρώην πρωθυπουργούς και πρόεδρους εν ώψη της επόμενης σελίδας της παράταξης. Βλέπουμε λοιπόν όλοι οι δελφίνοι να κάνουν ανοίγματα στους Καραμαλή και Σαμαρά. Είναι κάτι που προκαλεί ανησυχία ή ενόχληση, αν θέλεις, στο Μέγαρο Μαξίμου. Είπαμε νωρίτερα πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως την ιστορία την γράφουν οι πρώην. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανήλθε στη δέσμευση.
4: Οι παρόντες, βέβαια. Ναι.
5: Οι παρόντες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα επανήλθε στη δέσμευση ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Εδώ μπορούμε να κάνουμε την εξής σκέψη. Είχε ανοίξει εν ώψη του συνεδρίου ένα φθινοπορεινό παραθυράκι εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προφανώς για να σβήσει τις αιστείες εσωκομματικής κριτικής και να θέσει ταυτόχρονα σε εγρήγορση τον κομματικό μηχανισμό, και τώρα που ολοκληρώνεται το συνέδριο επιστρέφει στη δέσμευση για εκλογές το 2027. Mm-hmm. Μένει να δούμε ωστόσο μετά τις τοποθετήσεις κυρίως του κ. Δένδια αλλά και των άλλων δελφίνων αν θα αποκατασταθεί η εσωκομματική ηρεμία από τη στιγμή που ήταν σαφή τα μηνύματα τόσο του Δένδια όσο και οι βλέψεις των άλλων επίδοξων διεκδικητών της ηγεσίας όταν θα έρθει αυτή η ώρα. Πάντως, πολλές και πολλοί αμφιβάλλουν αν το μήνυμα της συσπήρωσης και της προσέλκυσης των εκλογικών κοινών του 2019 και του 2023 πέρασε μέσα από τις ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, πέρασε σε όλη αυτή τη βάση, σε αυτή τη βάση του 42% μέσα από τις ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Η αυριανή είναι μια άλλη ημέρα και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
4: Κώστα, ανέφερες και ήταν απολύτως λογικό 2-3 φορές τη λέξη καρφιά και τα ρήμα και το ρήμα κάρφωσαν και έτσι είναι βεβαίως. Έτσι όπως κύλησε το συνέδριο ως τώρα, πρέπει κάποιος να κάνει και υποθέσεις ποιος εννοούσε τι και τι ακριβώς και ποιον ήθελε να καρφώσει. Έχεις την αίσθηση και τη βεβαιότητα ότι όταν αναφερόταν ο κύριος Δένδια στον εαυτό του και τόνιζε με τον τρόπο ότι ήταν παιδί της παράταξης, γέννημα θρέμα της παράταξης, στην ουσία κάρφωνε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ότι αυτός μας ήρθε από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, αυτή την ερμηνεία δίνεις?
5: Φυσικά, είναι μια εκδοχή και αυτή. Ο Άδωνος Γεωργιάδης ήρθε στην περίοδο του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία. Είναι μετεγραφή από το Λάος και φορά με φανατισμό, με ζήλο την παραταξιακή φανέλα

0: να αποσπάσει ένα τέτοιο ποσοστό ώστε να το διαπραγματευτεί στη συνέχεια εν ώψη της επόμενης ημέρας.
1: Και μια τελευταία ερώτηση, Κώστα. Πώς βλέπεις να χαράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη δική του τακτική και στρατηγική στο επόμενο χρονικό διάστημα ούτως εχόντων των πραγμάτων?
0: Είναι αυτό ένα ερώτημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και φυσικά κανείς δεν πέφτει από τα σύννεφα, γι' αυτό θα συνεχίσει να μοιράζει success stories. Είναι ενδεικτικό ότι εισερχόμαστε στην τελική προεκλογική ευθεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα καταβάλει προσπάθειες ώστε να καλοποιήσει το προφίλ της Νέας Δημοκρατίας. Να σταθούμε πάντως πως σε δύο ομιλίες δεν προέβη σε κανένα ψήγμα αυτοκριτικής. Έτσι, αυτό αξίζει να το επισημάνουμε. Αν μη τι άλλο, επίσης, ο θυμός του για την ακρίβεια έχει γίνει ανέκδοτο που κάνει τον γύρο των κοινωνικών δικτύων.
1: Ναι, το συζητούσαμε και χθες, ναι.
0: Ακριβώς, θα προσπαθήσει, εν πάση περιπτώσει, να καλοποιήσει το προφίλ της Νέας Δημοκρατίας και το δικό του, μοιράζοντας success stories και επιχειρώντας να διαστρεβλώσει την ίδια την πραγματικότητα. Αν μη τι άλλο, το ραντεβού το μεγάλο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί οι στενοί του συνεργάτες και το Οικονομικό Επιτελείο επιθυμούν να εξαγγείλουν 1-2 μέτρα έκπληξη ώστε να επιστρέψουν στο Μαντρί εκείνοι οι ψηφοφόροι που βρίσκονται είτε σε άλλα κόμματα, κυρίως στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, είτε στη ζώνη των αναποφάσιστων. Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης δεν κρατά τον έλεγχο των εξελίξεων, τον απόλυτο έλεγχο των εξελίξεων. Κανείς δεν ξέρει τα μαντάτα ή τις δικογραφίες που θα έρθουν από τον Λουξεμβούργο και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και κατά πόσο όλα αυτά μπορεί να επιδράσουν στο πολιτικό σκηνικό. Γιατί αν οι δικογραφίες επιβεβαιωθούν πληροφορίες ότι οι δικογραφίες θα περιλαμβάνουν νέα γαλάζια ονόματα, τότε αν μη τι άλλο το πλήγμα για την παράταξη θα είναι πολύ βαθύ.
1: Έτσι είναι. Και ταυτοχρόνως, μιας και αναφέρθηκες στο ένα μεγάλο σκάνδαλο, αυτό των κονδυλίων των ευρωπαϊκών, των επιδοτήσεων που παράνομα δίνονταν, να μην παραβλέψουμε ότι και το έτερο, δηλαδή το σκάνδαλο των υποκλοπών, κάθε άλλο παραπήρε την τροπή που επιθυμούσε το Μέγαρο Μαξίμου. Θα ξεχαστεί κτλ. Και τώρα μάλιστα που πολλοί φορείς, όπως και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας, θεωρούν πολύ πιθανό, έχουν δηλώσει δηλαδή ότι προσανατολίζονται ακόμη και σε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον κύριο Τζαβέλα, είναι φανερό ότι πληθαίνουν οι ενδείξεις πως δεν ξεμπερδεύει πολύ εύκολα και με αυτό.
0: Ωστόσο, με την γνωστή μεθοδολογία θα το παλέψει γενικά σε επίπεδο δικαιοσύνης η κυβέρνηση, ώστε να θάψει πράγματα και να εγείρει εμπόδια προς την κατεύθυνση της διαλεύκανσης των σκανδάλων. Εξ αρχής άλλωστε έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν οι εκλογές πριν τις 30 Ιουνίου. Γιατί στις 30 Ιουνίου υπάρχει η εκλογή της ηγεσίας, της δικαιοσύνης, έτσι, της δικαστικής εξουσίας, και προφανώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκείνη την ημέρα θα ήθελε ή θα είναι, σε κάθε περίπτωση θα είναι, στο πηδάλιο του Πρωθυπουργού, στο πηδάλιο του κυβερνητικού σκάφους για ευνόητους λόγους.
1: Ναι, προφανώς. Προφανώς, αλλά από την άλλη μεριά, όσο έχουμε νέα στοιχεία και νέα επιβαρυντικά στοιχεία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ασχέτως του πόσο μπορεί να χειραγωγήσει δικαστικούς λειτουργούς ή όχι, και προφανώς οι δυνατότητες του είναι διευρυμένες ως προς αυτό, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, στο επίπεδο των εντυπώσεων τα πράγματα μένουν, και επίσης ας μην ξεχνάμε πως και οι αμφισβητείες, αυτό εννοούσα νωρίτερα, οι αμφισβητείες εντός της Νέας Δημοκρατίας τα αξιοποιούν όλα αυτά. Δηλαδή, όταν ακούμε για το κράτος δικαίου που δεν υπάρχει, θέλω να πω ότι είναι δηλαδή και δικά τους όπλα.
0: Βεβαίως. Είναι ενδεικτική αιχμή η σχετική του Νίκου Δένδια, έτσι,
1: βέβαια.
0: Σε σχέση με αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Φίλες και φίλοι, αφήνουμε την κυβερνητική παράταξη, αφήνουμε το δεξιό φάσμα της πολιτικής σκηνής και πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα και εν γέννη για όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα μας ενημερώσει τώρα η αρμόδια πολιτική μας συντάκτρια, η Κατερίνα Μπρέγιανη, η οποία φυσικά στο βαθμό που έχουμε φρέσκες ειδήσεις και εξελίξεις, ενώ φρέσκες σε σχέση με τη χθεσινή μέρα που πάλι μας τα είπε, μας έδωσε αναλυτικό ρεπορτάζ η Κατερίνα, εννοείται πως θα μας τα πει όλα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.

0: το μεσημέρι, Διονύση. Είμαστε σε μια περίοδο ανακατατάξεων. Το είπαμε, το περιγράψαμε και χτες αναλυτικά. Φαίνεται με κάθε τρόπο ότι δεν περνάει η μέρα που να μην έχουμε και κάποια εξέλιξη στο φάσμα της κεντροαριστεράς. Ο Σωκράτης Φάμελος έθεσε χτες εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, που παραμένει πλέον ως ανεξάρτητος βουλευτής στη Βουλή. Ο λόγος ήταν ότι ο Παύλος Πολάκης σε ανάρτησή του άφησε αιχμές κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ότι έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Παράλληλα τον κατηγορούσε για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλίας. Σε απάντησή του ο Σωκράτης Φάμελος με δήλωση μίλησε για μια επιθετική και προσβλητική ανάρτηση και για αισχρό υπονοούμενο ως προς την κατηγορία ότι υπηρετεί κρυφή ατζέντα. Είπε ότι είναι τελείως ανυπόστατα όσα υποστηρίζει ο Παύλος Πολάκης για έλλειψη πρωτοβουλίας, όταν οι κατηγορίες αυτές εκτοξεύτηκαν σε μια εβδομάδα που είχε απανωτές συναντήσεις με εργαζόμενους, νοσηλευτές, αγρότες και δύο ομιλίες στη Βουλή. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα του κόμματος και τις συλλογικές του αποφάσεις, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Υπενθυμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση. Καταλήγει στη δήλωσή του ότι δεν επιτρέπω σε κανέναν να φύγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια. Τώρα, ο Παύλος Πολάκης απάντησε.
1: Να διευκρινίσουμε κάτι βεβαίως, Καταλήνα. Ναι, ναι. Ο Παύλος Πολάκης, εξ όσων έχω αντιληφθεί, εξ όσων διάβασα, εξ όσων είδα, όταν καταλόγησε στον Σωκράτη Φάμελο αφωνία, δεν εννοούσε γενικώς ότι δεν μιλά για τίποτα, για τρέχοντα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα ο Σωκράτης Φάμελος. Η ανάρτησή του καταλόγιζε αφωνία στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ό,τι αφορά εκείνα τα στελέχη που δηλώνουν περίπου ανοιχτά ότι θέλουν να μεταπηδήσουν στο επικείμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έτσι δεν είναι? Αυτή δηλαδή ήταν η πέτρα
0: αυτό.
1: Του σκανδάλου, ας το πούμε έτσι.
0: Είναι αυτό, αλλά είναι και ουσιαστικά, το αναφερθήκαμε χτες αυτό, μια τοποθέτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη που μιλούσε για ενσωμάτωση ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Τσίπρα που θα ανακοινωθεί και μάλιστα έλεγε και τον τρόπο που θα πρότεινε, μάλλον και τον τρόπο που μπορεί αυτό να γίνει. Οπότε όλο αυτό δημιούργησε ένα εκρηκτικό κλίμα μετά. Ο Παύλος Πολάκης απάντησε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ με ανάρτησή του ότι δηλαδή θεωρεί ότι διαγράφηκε χωρίς καμία αιτιολογία και όπως είπες και εσύ ότι αν έχετε, δηλαδή εδώ είναι η αφωνία που λέγαμε, ότι αν έχετε βουλευτές που δηλώνουν ότι έχουν μετατοπιστεί σε άλλο κόμμα. Στην ανάρτηση του καταλήγει ότι θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή και την Επιτροπή Δεοντολογίας αν χρειαστεί. Τώρα, κομματικές πηγές διαμηνύουν ότι ο Παύλος Πολάκης από τη στιγμή που δεν είναι βουλευτής πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, όργανα στα οποία μετείχε εξ οφίτσιο. Να σημειωθεί ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να φτάσει η υπόθεση και στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Είναι ιδιαίτερα σοβαρό κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρό το ζήτημα. Με νέα σημερινή του ανάρτηση, ο Παύλος Πολάκης τονίζει ότι αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή είναι φλήνα θύματα χωρίς καμία βάση. Έτσι το χαρακτηρίζει και συνεχίζει ότι πουθενά το νέο καταστατικό δεν περιγράφει διαφορετικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις των εκλεγμένων μελών της Κεντρικής Επιτροπής από τη μία με τους εξ οφίτσιο βουλευτές μέλη του από την άλλη. Και σημειώνει ότι εγώ έφυγα από την κοινοβουλευτική ομάδα με βάση απόφαση του Σωκράτη Φάμελου που στηρίζεται στον κανονισμό της Βουλής, όχι σε κομματικό κανονισμό λειτουργίας της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σημαντικές εξελίξεις. Θα δούμε τι τροπή θα πάρουν. Είπαμε και πριν ότι η κλιμάκωση εντάσσεται στο διάλογο για τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του Τσίπρα που θα ανακοινωθεί, του Αλέξ Τσίπρα που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Είναι λογικό να βρισκόμαστε σε μια φάση αναβρασμού, θα λέγαμε. Ο διευθυντής του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Κιπιζής, το υποστήριξε σήμερα το πρωί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θέλει ένα μεγάλο ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές. Και είπε ότι προφανώς πρέπει να υπάρξει συμφωνία του Αλέξη Τσίπρα με το Σοκράτη Φάμελο και άλλων πολιτικών όπως τον Πέτρο Κόκαλη, τον Νίκο Κοντζιά, τη Λούκα Κατσέλη και με προοδευτικές κοινωνικές ομάδες. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, αυτή είναι και η βασική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αυτό είναι το ενωτικό ψηφοδέλτιο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι μακάρι όλα τα κόμματα στην Ελλάδα, γιατί ρωτήθηκε γι' αυτό, να επέτρεπαν τον ισοκομματικό διάλογο όσο τον επιτρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ και να συνεδρίαζαν τα όργανα όσο συχνά συνεδριάζουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμίσουμε ότι ο Σοκράτης Φάμελος δεν έχει μιλήσει ποτέ για αυτοδιάλυση του κόμματος. Έτσι, έρχεται, δηλαδή δεν είναι ότι υιοθετείται, ας πούμε, η πρόταση του Δημήτρη του Χατζησοκράτη. Είναι μια πρόταση που κατατέθηκε μέσα στο πλαίσιο που έχουμε περιγράψει τη συζήτηση για τη σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αντίθετος, ο Κράτης Φάμελος έχει πει, να το θυμίσουμε αυτό, ότι αυτή η συζήτηση περί αυτοδιάλυσης εντάσσεται στη σφαίρα της παραπολιτικής.
1: Ευχαριστούμε, Κατερίνα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, Γιάννη.
1: Φίλες και φίλοι, αφήνουμε τώρα το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Για τους σχεδιασμούς που εξυφαίνονται και για τους προβληματισμούς οι οποίοι αναπτύσσονται στον Λόγο Κόμμα, θα μας ενημερώσει τώρα ο συνάδελφος Αντώνης Ριγόπουλος, σχετικό ρεπορτάζ του οποίου δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, τι απασχολεί το ΠΑΣΟΚ τούτη την περίοδο, η δεύτερη θέση, μάλλον.
2: Σίγουρα το μυαλό είναι στην δεύτερη θέση, το μυαλό είναι στις εκλογές από την Χαριλάου Τρικούπη. Αντιμετωπίζει όμως και ένα πολιτικό αδιέξοδο, μια πολιτική μοναξιά θα λέγαμε, η οποία έχει και αιτίες και τις αιτίες της μάλλον στις αντιφάσεις της πολιτικής γραμμής. Ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει επισήμως μετά και το συνέδριο τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ωστόσο υπάρχει ένα σημαντικό μέρος και τη δημόσια παρουσία των στελεχών και γενικότερα του λόγου που εκφράζει, το οποίο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο. Έτσι, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να βρίσκεται σε αυτή τη διαρκή αντίφαση με την οποία από τη μία επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία μεν και από την άλλη αποφεύγει να αποκλείσει οριστικά τα πολιτικά σενάρια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν να οδηγήσουν ακόμη και σε μια μελλοντική συνεργασία. Είναι χαρακτηριστικά νομίζω και κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως για παράδειγμα η συνεργασία που έγινε ώστε να εκλεγεί τελικά ο κύριος Παναγόπουλος στην ηγεσία της ΓΕΣΕ. Υπάρχουν δηλαδή και συνεργασίες βέβαια και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο επιμελητηρίων όπου εμφανίζεται αυτό το φαινόμενο και αφήνει έτσι ανοιχτά ενδεχόμενα και μπερδεύει λίγο τη γραμμή. Από εκεί και πέρα, μέσα στη βδομάδα, το ΠΑΣΟΚ αυτοεγκλωβίστηκε σε μια σφοδρή αντιπαράθεση με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια από τις πιο έντονες αντιπαραθέσεις που έχουμε δει, νομίζω, τα τελευταία χρόνια, ακόμα και σε επίπεδο ρητορικής μεταξύ των δύο κομμάτων. Και αυτό που φάνηκε τελικά και φαίνεται με κάθε ευκαιρία είναι ότι πιέζεται από την προοπτική του δημιουργίας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και περισσότερο από το ενδεχόμενο η πρόταση περί συμμαχιών που είχε εκφραστεί από το ΣΥΡΙΖΑ να οδηγήσει τελικά τις δύο δυνάμεις σε μια συμπόρευση, την οποία αναγκαστικά έχει αυτοαποκλειστεί το ΠΑΣΟΚ λόγω και της γραμμής της πολιτικής που έχει επιλέξει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι σε σχέση με αυτό το θέμα που όπως μας αναφέρεις είναι κεντρικό επί της ουσίας. Δηλαδή, με ποιον θα πάει το ΠΑΣΟΚ, να το πούμε έτσι κάπως σχηματικά. Ποιες απόψεις καταγράφονται μέσα στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ποιος πρεσβεύει τι από τα προβεβλημένα στελέχη. Έχουμε μια σαφή εικόνα για όσα λέγονται από αυτό το χρονικό διάστημα.
2: Σε αυτή τη φάση μετά και το συνέδριο, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε έντονες αντιπαραθέσεις σε επίπεδο δημόσιου διαλόγου. Πέρα από κάποιες περιπτώσεις.
1: Κηρύχθηκε ένα είδος εκεχηρίας δηλαδή στο συνέδριο, κατά κάποιο
2: τρόπο. Εκεχηρίας κυρίως επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης δέχτηκε να μπει ως στο κείμενο, στην απόφαση του συνεδρίου, η φράση ότι δεν θα συνεργαστεί ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, πολιτικά αυτό έχει αρχίσει και ανατρέπεται εκ των πραγμάτων. Συν το γεγονός ότι στην ουσία το ΠΑΣΟΚ δεν απαντάει τελικά στο τι θα κάνει σε περίπτωση περίπτωση που χρειαστεί όντως με κάποιο τρόπο είτε να συμμετάσχει, είτε να λάβει μέρος, είτε να είναι ηγετικός φορέας σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Οπότε η αδυναμία του να εκφράσει συγκεκριμένο πολιτικό λόγο σε αυτό, και προφανώς η αδυναμία του, γιατί αυτό δεν πρόκειται να το κάνουν σε καμία περίπτωση, να πούνε ότι ουσιαστικά θα συνεργαστούν με δυνάμεις του χώρου της κεντροαριστεράς, αυτό ουσιαστικά το εγκλωβίζει σε μια κατάσταση στην οποία δυσκολεύεται στην ουσία να απαντήσει. Οι πλευρές εντός του ΠΑΣΟΚ έχουν ακόμα στάση κεχηρίας. Συμφωνούν άλλωστε όλες οι πλευρές μέχρι αυτή τη στιγμή στην αυτόνομη πορεία, δηλαδή στην αρχή αυτή ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κατέβει αυτόνομα. Αλλά όσο πλησιάζουμε νομίζω και προς τις εκλογές και πολλώνεται το κλίμα όλο και περισσότερο, θα αρχίσουν να φαίνονται και αυτές οι ρογμές. Γιατί υπάρχουν προφανώς αυτή τη στιγμή μέρη και πόλη μέσα στο ΠΑΣΟΚ οι οποίοι έχουν μια πολύ πιο θετική διάθεση προς το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλες κεντροαριστερές δυνάμεις σε σχέση με άλλες δυνάμεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ πάλι, οι οποίες δεν θέλουν ούτε να τα ακούν.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση,
2: και εγώ,
1: Αντώνη.
2: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.

0: Αλλάζουμε πεδίο, φίλες και φίλοι, στον απόϊχο της τραγωδίας που διαδραματίστηκε στην Ηλιούπολη, όπου δύο κορίτσια αποφάσισαν να θέσουν τέρμα στη ζωή τους, ανοίγουν συζητήσεις, διατυπώνονται προβληματισμοί και εξάγονται συμπεράσματα για τους παράγοντες που επαυξάνουν το άγχος στη νέα γενιά. Μια γενιά πιεσμένη από πολλά που φοβάται σε μεγάλο βαθμό το ενδεχόμενο να θεωρηθεί αποτυχημένη. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις επισημάνσεις που έκανε, μιλώντας στο σταθμό μας σήμερα το πρωί, ο ψυχολόγος κύριος Νίκος Δαμιανάκης.
1: Τα παιδιά σήμερα μεγαλώνουν με την αίσθηση ότι αξιολογούνται διαρκώς. Δεν είναι μόνο το θέμα των πανελλαδικών. Αν δούμε ήδη από το δημοτικό, ίσως και πιο πριν, το πώς είναι δομημένο το εκπαιδευτικό σύστημα και το επίσημο και το παράλληλο, δηλαδή οι δραστηριότητες που συνδέονται με την εκπαίδευση, θα δούμε ότι τα παιδιά διαρκώς κυνηγάνε βαθμούς, εξετάσεις, δίνουν εξετάσεις ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως πρότυπο επιτυχίας. Δηλαδή τα παιδιά αξιολογούνται από όλες τις πλευρές. Προφανώς οι πανελλαδικές εξετάσεις που είναι το τέλος του δρόμου της μαθητικής ζωής, ειδικά στην ελληνική κοινωνία, έχει αποκτήσει υπαρξιακό χαρακτήρα. Δηλαδή οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν αποκτήσει υπαρξιακό χαρακτήρα, δεν αντιμετωπίζονται απλώς ως μια εκπαιδευτική διαδικασία. Αλλά συχνά παρουσιάζονται ως σημείο που θα κρίνει όλη τη ζωή ενός παιδιού. Πώς αυτό το παιδί λοιπόν δεν θα αποφύγει να αισθανθεί την τεράστια αυτή ψυχική πίεση, ότι αυτό το δίωρο θα χαρακτηρίζει για τα μετέπειτα χρόνια την ταυτότητά του. Και πριν πάμε στις Πανελλήνιες, με το φροντιστηριακό σύστημα, το ρόλο που έχει πάρει, που ουσιαστικά τα φροντιστήρια έχουν μετατραπεί στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, αν δείτε από την πρώτη ηλικίου και έπειτα, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος σε κάθε χρονιά, τα παιδιά απουσιάζουν, κρατάνε και απουσίες για τον Απρίλιο-Μάιο και δίνουν βαρύτητα στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και η επιτυχία του συνδέεται όλο και περισσότερο με αυτό. Με την οικονομική δυνατότητα όμως της οικογένειας να προσφέρει αυτή την εκπαίδευση.
0: Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου.
2: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στη Βουλή και στην κοινωνία. Συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού τομέα. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην Αυγή της Κυριακής.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Στο κόκκινο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκι.

0: Φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε στο δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνο. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, είναι ο Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Και πριν πάμε στα διεθνή, να σας γνωστοποιήσουμε την παρουσίαση ενός επίκαιρου βιβλίου που συνδέεται με τα διεθνή, για τα οποία θα ακούσουμε κάτι στην συνέχεια. Οι εκδόσεις Τόπος προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Προς τον Τρίτο Παγκόσμιο» ερωτηματικό. Μην ανησυχείτε, υπάρχει ερωτηματικό. Υπότιτλος «Πολεμική οικονομία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα». Γίνεται η παρουσίαση του συγκεκριμένου βιβλίου αύριο Δευτέρα 18 του μήνα στις 7 το απόγευμα στα γραφεία της ΕΣΥΕΑ, της Ένωσης Συνταχτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Τα γραφεία της ΕΣΥΕΑ βρίσκονται στην οδό Ακαδημίας, αριθμό 20, στον τρίτο όροφο θα γίνει η παρουσίαση. Για τον λόγο βιβλίο θα μιλήσουν ο Νίκος Θεοχαράκης, ομότιμος καθηγητής πολιτικής οικονομίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, στο ΕΚΠΑ, ο δημοσιογράφος Γιώργος Τσιάρας, η αναπληρώτρια καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης και διεθνούς πολιτικής επίσης στο ΕΚΠΑ, Φίλιππα Χατζησταύρου, και οι συγγραφείς του βιβλίου Δημήτρης Καλτσόνης, Λεωνίδας Βατικιώτης, Ηρακλής Οικονόμου και Νίκος Στραβελάκης. Την συζήτηση στην εν λόγω εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Πάρης Καρβουνόπουλος. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, εφόσον ήδη με κάποιο τρόπο έχουμε μπει στα του διεθνούς στερεώματος, πάμε ειδικά στην αποτίμηση της συνάντησης που είχαν ο Κινέζος ηγέτης Xi Jinping και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις επισημάνσεις που έκανε, μιλώντας σήμερα το πρωί στο σταθμό μας, ο πολύ έμπειρος στα διεθνή θέματα δημοσιογράφος Πάνος Χαρίτος.
1: Αν δεν υπήρχε ο πόλεμος στο Ιράν, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα σε αυτή τη συνάντηση. Mm-hmm. Από τη στιγμή όμως που ο πόλεμος στο Ιράν εξελίχθηκε με τον τρόπο που έχει φέρει τα αποτελέσματα αυτά σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν σε μια διαφορετική θέση από αυτήν που θα πραγματοποιούσε μια συνάντηση με τον ομόλογό του, με τον Σι της Κίνας, του Πεκίνου, όπως την είχε στο μυαλό του ενδεχομένως κάποιους μήνες πριν. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι τα στενά του ορμούς ήταν αυτά τα οποία καθόρισαν και την συνάντηση. Δυσκολεύομαι να φανταστώ τον Ντόναλντ Τραμπ να πήγαινε στο Πεκίνο και να άφηνε τόσο χαμηλά ή ασχολίαστο το θέμα της Ταϊβάν. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα ήταν τέτοια που αυτός που όριζε και την ατζέντα της συζήτησης σε μεγάλο βαθμό ήταν το Πεκίνο. Ο Τραμπ ήθελε επί της ουσίας να διαφοροποιήσει τις εμπορικές σχέσεις που υπάρχουν με το Πεκίνο από την πλευρά της Ουάσιγκτον, μια μεγαλύτερη εμπλοκή των αμερικανικών εταιριών στον τομέα της βιομηχανίας και της εμπορικής συνεργασίας με την Κίνα, το οποίο ναι, μεν σε ένα βαθμό υπήρξαν κάποιες συμφωνίες, μεμοράντουμ, μνημόνια συνεργασίας τα περισσότερα, τα οποία τα μνημόνια της ουσίας δεν είναι συμφωνία, είναι ο προθάλαμος μιας συμφωνίας, και όταν καταλαβαίνεις ότι αδυνατήσεις να την πετύχεις, κάνεις ένα memorandum of understanding, δηλαδή ένα μνημόνιο συνεργασίας, που λες ότι τα έχουμε δρομολογήσει και ως ονούπο θα τα δούμε να συμβαίνουν. Αυτό ως ονούπο είναι πολύ σχετικό, βέβαια. Mm-hmm. Από την άλλη, αυτό που κατάφερε, για να μην φύγει με άδεια χέρια από εκεί, γιατί ο Τραμπ πήγε με μια αντιπροσωπεία η οποία ήταν αρκετά μεγάλη και αρκετά βαριά τα ονόματα τα οποία τον συνόδευαν. Ήταν ο CEO της Nvidia, ήταν ο Elon Musk, μέχρι και το ίδρυμα Donald Trump είχε μαζί του. Αλλά αυτό που είδαμε να αποτυπώνεται ως συμφωνία ήταν 200 αεροσκάφη εμπορικά από την Boeing, μια παραγγελία την οποία θα δούμε να εξελίσσεται από την πλευρά της Κίνας, και μια συμφωνία η οποία είναι σε επίπεδο προσυμφώνου για την ώρα, που αφορά το ενεργοποιημένο αέριο από τις ΗΠΑ της Αμερικής, κάτι που δήλωσε ο ΣΥ ότι το θέλει. Mm-hmm. Αλλά και οι Ευρωπαίοι το θέλουν, αλλά το πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά σε σχέση με αυτό που μπορούν να έχουν από την Ρωσία ή από Οπότε εδώ μπαίνει και ένα αντικειμενικό ερώτημα, αν το θέλω είναι πραγματικό, είναι ρεαλιστικό, ή αν είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια δήλωση για δημιουργία κλίματος, ότι στο μέλλον μπορεί να δούμε και μια τέτοιου χαρακτήρα εμπορική συμφωνία.
0: Ας ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τώρα και ένα απόσπασμα εξ όσων ανέφερε ο Πάνος Χαρίτος για τη σύγκρουση του Ισραήλ και των ΗΠΑ με το Ιράν, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο συνάδελφος, βλέπει ως μεγάλο, και χρησιμοποιεί, δεν βλέπει απλώς, ως μεγάλο και πολύτιμο όπλο του την επιβολή τελών διέλευσης από τα στενά του Ορμούς.
1: Το Ιράν, για να το διασφαλίσει, θα κατεβάσει όποιον άσο έχει στο μανί. Και το Ορμούς αυτή τη στιγμή είναι ένας τέτοιος άσος. Τέλη διέλευση στο Ορμούς τι σημαίνει? Σημαίνει άμεσο χρήμα, ζεστό χρήμα στα ταμεία των Ιρανών, κάτι το οποίο το χρειάζονται. Γνωρίζουν ότι σε μια τέτοια εξέλιξη όμως δεν θα βρουν εύκολα συμμάχους από την Ρωσία και την Κίνα, οι οποίοι στέκουν δίπλα τους αυτή τη στιγμή μέχρι οποιονδήποτε άλλον. Εκεί θα υπάρξουν αντιδράσεις σε μόνιμα τέλη διέλευση. Άρα εικάζω, γιατί εκεί βρισκόμαστε σε επίπεδο εικασιών, μια και βρίσκονται υπόγειες βουλεύσεις εξέλιξη αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να φτάσουμε σε κάποιο σημείο όπου και οι Αμερικανοί θα αντιληφθούν να βάλουν νερό στο κρασί τους, αλλά και οι Ιρανοί από την πλευρά τους να κάνουν εκπτώσεις αυτά τα οποία διεκδικούν. Εικάζω ότι τα τέλη διέλευσης στο στενό του Ορμούς αποτελούν αυτό το μεγάλο άσο που έχει στο μανίκι η Τεχεράνη. Αν κοιτάξει τώρα κανείς από την πλευρά των συναδέλφων των Αμερικανών, οι οποίοι καλύπτουν το Υπουργείο Άμυνας, ή των Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, το τι ακριβώς συμβαίνει στο Ιράν, είναι πολύ πιθανό, τουλάχιστον αυτό λένε οι διαρροές από πλευράς Αμερικανικού Πενταγώνου, να δούμε μια επανέναρξη κάποιων επιχειρήσεων με κάποιο τρόπο, ο οποίος θα δηλώνει ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να πλήξουν το Ιράν σε μεγαλύτερο βαθμό κτλ. Είναι ρεαλιστικό αυτό? Αποδίδει κάτι στο τραπέζι το διαπραγματευτικό? Όχι, ούτε στο ελάχιστο. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, ότι ξέρεις, κερδίζουμε, γιατί αυτό βγάζει προς τα έξω ο Τραμπ σε επίπεδο δηλώσεων.
0: Και όχι απλώς κερδίζουμε, του συντρίβουμε, είπε προσφάτως. Συνεχίζουμε να του συντρίβουμε.
1: Το οποίο όμως έρχεται σε αντίθεση με αυτά που λένε οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με επίσημες εκθέσεις, όχι με απλές διαρροές, με επίσημες εκθέσεις όπου διαρρέουν ότι, ξέρεις, στην έκθεση της CIA υπάρχει αυτό και εκείνο και το άλλο, που το Ιράν σε επίπεδο, σε ποσοστό 30% είχε ανακτήσει το οπλοστάσιο, το οποίο καταστράφηκε στο παρελθόν. Βάλτε τώρα σε αυτή την εξίσωση ότι το Ιράν είχε χάσει ένα, αν δεχτούμε ως αξίωμα αυτά που λένε Αμερικανοί και Ισραηλοί, είχε χάσει περίπου ένα 30% του οπλοστασίου του σε επίπεδο βαλιστικών πυράβλων. Τα drones δεν τα βάζουμε στο τραπέζι, γιατί παράγονται με τέτοιο ρυθμό που έτσι κι αλλιώς είναι αδύνατο να εξαλείψεις αυτού του είδους το οπλοστάσιο. Οπότε το Ιράν μπορεί να διεξάγει πόλεμο για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και ο πόλεμος με τον τρόπο τον οποίο τον διεξήγαγε το Ιράν, που ήταν, αν θέλετε, ένας πολύ έξυπνος τρόπος, δεν πήγε σε μια ευθεία αντιπαράθεση με το Ισραήλ και με τις ΗΠΑ, έπληξε τις βάσεις των ΗΠΑ στον κόλπο, και οι καταστροφές ήταν τεράστιες και δεν έχουν διαρρεύσει στον απόλυτο βαθμό, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των Αμερικανών συναδέλφων, με πηγές τόσο στο στρατό όσο και στις μυστικές υπηρεσίες. Θα χρειαστούν μήνες, από ό,τι λένε, για να ξαναστήσουν τις βάσεις αυτές, και έχει μπει και ένα τεράστιο ερωτηματικό εδώ, μιλάμε για τις βάσεις στις χώρες του κόλπου, και εδώ έχει μπει και ένα τεράστιο ερώτημα που αφορά το εάν είναι λειτουργικό τελικώς να ξαναχτιστούν οι βάσεις αυτές, η λογική που υπήρχαν πριν, ή αν έχουν διαφοροποιηθεί τα δεδομένα της ανάπτυξης των Αμερικανών, και αν υπάρχει και λόγος να διατηρείται τόσο μεγάλη στρατιωτική δύναμη από τη στιγμή που δεν μπορούν καν να υποστηρίξουν τις
0: να προστατεύσουν τις χώρες, ακριβώς, ναι.
1: Δεν μπορούν να προστατεύσουν τις βάσεις, όχι τις χώρες.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά και τα διεθνή, φίλες και φίλοι, και για να πάμε στην θετική επικαιρότητα. Δεν θα έχουμε, ούτε σήμερα θα έχουμε την Αλέκα Ζουμή, η οποία τελεί εναδία, οπότε θα τα πούμε εμείς εδώ και θα συζητήσουμε αναλυτικότερα για μπάσκετ, που λόγω Final Four έχει τη τιμητική του στη συνέχεια με έναν πολύ καλό γνώστη του αθλήματος, τον αθλητικό συντάκτη Γιάννη Φιλέρη. Πάμε όμως εντάχει στα του ποδοσφαίρου. Σήμερα κάνει φιέστα τίτλου η ΑΕΚ, γιορτάζει το πρωτάθλημα το οποίο κατέκτησε. Η γιορτή βεβαίως θα ακολουθήσει το απόψινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Να θυμίσουμε πως ο Δικέφαλος έχει αναδειχθεί ήδη πρωταθλητής, διότι συγκέντρωσε 71 βαθμούς. Έχει συγκεντρώσει ήδη 71 βαθμούς, άρα και τυπικά, μαθηματικά όπως λέμε, έχει εξασφαλίσει τον τίτλο. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και είναι το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού που διεξάγεται στο συγκεκριμένο γήπεδο. Τόσο ο αγώνας στη Νέα Φιλαδέλφεια, όσο και ο αντίστοιχος στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας θα αρχίσουν την ίδια ώρα στις 7:30. Μπορεί η ΑΕΚ να έχει εξασφαλίσει τον τίτλο και απλώς να θέλει ένα καλό αποτέλεσμα για να το γιορτάσει με την ψυχή της. Όμως ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρονται για την κατάληψη της δεύτερης θέσης, που σημαίνει πολλά για τη συμμετοχή ή μη συμμετοχή στο Champions League. Να θυμίσουμε πως ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 65 βαθμούς και ο ΠΑΟΚ 63. Για τις θέσεις τώρα, από την 5η μέχρι την 8η, δεν υφίσταται βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο Όφι ως κυπελούχος θα αγωνιστεί στην Ευρώπη. Σήμερα πάντως αγωνίζονται Άρης Λεβαδιακός και Όφι Βόλος. Να θυμίσουμε ότι υποβιβάστηκε η συμπαθέστατη κατά τα άλλα ομάδα της Λάρισας, η ΑΕΛ, στη Super League 2, παρά το γεγονός ότι επικράτησε χθες επί του ατρομή του με 2-1, αυτό που λέμε αποχαιρέτησε με το κεφάλι ψηλά. Ισοπαλία 0-0 στον αγώνα ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και την Κηφισιά. Τώρα, το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό αναβλήθηκε λόγω χαλαζόπτωσης. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα, θα αρχίσει σε λίγα λεπτά, στις 3. Έχουν κάποιες μαθηματικές ελπίδες οι Σεραίοι να παραμείνουν στην κατηγορία, καθώς έχουν συγκεντρώσει 28 βαθμούς και έχουν δύο παιχνίδια έναντι 33 βαθμών του Αστέρα Τρίπολης. Εάν σήμερα ο Πανετολικός πάρει έστω και ένα βαθμό στις Σέρες, ο Πασεραϊκός θα υποβιβαστεί στη Super League 2. Η τελευταία αγωνιστική για τα play-out θα διεξαχθεί την 5η 21η Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης τώρα που το συνειδητοποιώ. Αυτά, φίλες και φίλοι, ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο. Αλλά είπαμε πως την τιμητική του λόγου του Final Four την έχει το μπάσκετ. Είναι χαρακτηριστικό πως μια πολιτική εφημερίδα σήμερα στο πρωτοσέλιδό της, για να κάνει αναφορά και να είναι μέσα στα πράγματα, όπως λέμε, στα της αντιπολίτευσης, είπε Final Four της αντιπολίτευσης, και εμείς δεν έχουμε παρά να συζητήσουμε για το επικείμενο Final Four με τον Γιάννη Φιλέρη, εξαιρετικά έμπειρο αθλητικό συντάκτη και ειδικό στο μπάσκετ. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Διονύση, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται?
0: Λέγαμε χαριτολογώντας πριν από 1-2 εβδομάδες με την Αλέκα Ζουμή,
2: ναι,
0: πως εάν τελικά πηγαίναμε σε ένα Final Four με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και οι δύο ελληνικές ομάδες έφταναν μέχρι τον τελικό, ίσως, ναι, θα έπρεπε να συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ για το αν θα είχαμε και ανόκρανους εδώ, αν θα είχαμε ειδικά μέτρα. Τελικά αυτό δεν γίνεται, έτσι?
2: Ναι, δεν έγινε. Δεν έγινε. Βέβαια, εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευχάριστο για τους φίλους του Παναθηναϊκού, διότι είχαν επενδύσει όχι μόνο οι φιλάθλοι αλλά και η ίδια η ομάδα πάρα πολλά στην πρόκριση σε αυτή την κορυφαία, έτσι, το κορυφαίο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ, διότι γίνεται στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, γίνεται στο T-Center του ΆΚΑ, όπως λέγεται πλέον το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, και ο Παναθηναϊκός θα ήθελε πάρα πολύ να είναι και ένας οικοδεσπότης αυτού του Final Four. Δεν τα κατάφερε όμως, γενικά σε όλη τη χρονιά δεν τα πήγε καλά, ήταν στην 7η θέση, μπήκε στα play-in από τα play-in, δηλαδή μπήκε στα play-off και αποκλείστηκε από τη Βαλένθια παρότι είχε προηγηθεί με 2-0 νίκες. Και αυτό είναι ένα δείγμα της αστάθειας που είχε ο Παναθηναϊκός στη φετινή σεζόν. Έτσι λοιπόν, τώρα την Παρασκευή έχουμε τους δύο ημιτελικούς. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Φενέρ.
0: Να μείνουμε λίγο στον Παναθηναϊκό. Τι πιστεύεις ότι έφταιξε στον
2: Παναθηναϊκό?
0: Πάντα μένεις
2: αυτόν που χάνει. Έτσι. Είναι, έχει πιο πολλές.
0: Όχι, μετά θα πάμε και θα μιλήσουμε. Μην μας πιάσει το σοβινιστικό. Θα μιλήσουμε για όλες τις ομάδες και τις τέσσερις, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός, παρότι δεν στερείται ταλέντου ως ομάδα, έτσι δεν είναι?
2: Κάθε άλλο.
0: Αυτή η αστάθεια που επεσήμανες, Γιάννη, πού πιστεύεις ότι οφείλεται?
2: Κοίταξε να δεις, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την σεζόν πολύ βιαστικά, χωρίς να κάνει ουσιαστικά προετοιμασία. Ταξίδεψε μέχρι την Αυστραλία. Είχαν επιβαρυνθεί αρκετοί παίκτες από το Ευρωμπάσκετ. Έλειπε ο ίδιος ο προπονητής του, γιατί θυμίζω ότι ο Ριγκίνα Ταμάν έπαιξε μέχρι την τελευταία μέρα του Ευρωμπάσκετ. Ήταν στον τελικό Τουρκία-Γερμανία, ήταν ομοσπονδιακός προπονητής της Τουρκίας. Υπήρξε μια επιλογή ενός ψηλού που τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ο κατάλληλος, ο Ρισόν Χόλμς δηλαδή, που ήρθε για να πάρει τη θέση ενός από τους βασικούς σέντερ. Υπήρξε το πρόβλημα με το Λεσόρ που δεν επέστρεψε όπως πίστευαν τουλάχιστον στο ξεκίνημα του καλοκαιριού, ότι θα γύριζε στις αρχές του Νοέμβρη. Και υπήρξε και μια επιλογή η οποία εκ των πραγμάτων, εκ του αποτελέσματος, κρίνεται αναποτελεσματική με την έννοια της μη καταλληλότητας στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού από έναν εξαιρετικό κατά τα άλλα point guard όπως είναι ο TJ Shorts. Όλα αυτά μαζί σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό που υπήρξε φέτος στην EuroLeague συνετέλεσαν στο να έχει ο Παναθηναϊκός μια συνεχόμενη αστάθεια. Δεν ήταν δηλαδή θέμα μόνο στα play-off, την είχε όλη τη χρονιά. Έπαιζε ένα καλό μάτς, έχανε τα άλλα δύο. Ή κέρδιζε τα 2-3 μάτς που ακολουθούσαν, έχανε ένα στην συνέχεια. Έχασε πολλά παιχνίδια στο γήπεδό του. Και στο τέλος τραυματίστηκε ο Κώστας Λούκας, που ήταν ένας κομβικός παίκτης για τον Παναθηναϊκό Λούκας, με την έννοια ότι όταν είναι στο παρκέ υπάρχει καταρχήν μια ηρεμία σε όλη την ομάδα και μπορεί να την κατευθύνει πολύ καλύτερα από κάθε άλλον παίκτη του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι η απουσία του Σλούκα φάνηκε περισσότερο στο τέταρτο παιχνίδι, όταν ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με ένα πόντο, 53-52, έχοντας ανατρέψει μια διαφορά. Εκεί έχασε τέσσερις προσπάθειες, τέσσερις επιθέσεις που του στήχησαν με την έννοια ότι δεν μπόρεσε να πάρει μια διαφορά που θα επέτρεπε να προχωρήσει και να θέσει τη Βαλένθια σε πίεση. Αν υπήρχε ο Σλούκας εκεί, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα είχε πάρει αυτή τη διαφορά και ενδεχομένως θα ήταν και διαφορετική η εξέλιξη της σειράς. Αλλά ο Σλούκας τραυματίστηκε, έκανε μια επέμβαση στο γόνατο και έτσι δεν μπόρεσε να παίξει.
0: Αυτό που έχει υποθεί και γραφεί κατά κόρον, Γιάννη, ότι ο Παναθηναϊκός πρώτον, δύο μάλλον στοιχεία.
2: Ναι.
0: Ότι ο Παναθηναϊκός είχε υπερβολική εξάρτηση από την απόδοση του ΝΑΝ.
2: Ναι.
0: Και δεύτερον, ότι ο προπονητής του, ο Ταμάν, έκανε μικρό rotation. Δηλαδή δεν στηριζόταν πολύ σε πολλούς παίκτες. Πιστεύεις ότι επέδρασε? Χωρίς να θέλουμε να γίνουμε μετά χρηστών προφήτες, απλώς προσπαθούμε να αναλύσουμε. Ναι.
2: Και τα δύο ισχύουν, αλλά επαναλαμβάνω, ελήψη και του Σλούκα ήταν πάρα πολύ πιο πολύ η εξάρτηση από τον ΝΑΝ, πιο μεγάλη δηλαδή. Γιατί ο ΝΑΝ είναι ένας παίκτης που θέλει την μπάλα στα χέρια. Αυτό η Βαλένθια το κατάλαβε μετά το δεύτερο αγώνα, δηλαδή μετά τη δεύτερη της ήττα, και προσάρμοσε την άμυνά της πάνω στον ΝΑΝ, δηλαδή προσπάθησε να παγιδεύει τον ΝΑΝ με γρήγορες παγίδες την ώρα που είχε την μπάλα. Παγίδα εννοούμε όταν είναι δύο παίκτες πάνω στον παίκτη που χειρίζεται την μπάλα. Με αποτέλεσμα ο ΝΑΝ, επειδή είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι περιφερειακός, αλλά δεν είναι ο κλασικός point guard, δεν έδινε την μπάλα κατευθείαν, δεν την πάσαρε κατευθείαν, την κρατούσε στα χέρια του, συνήθως έκανε λάθος και έτσι έβγαινε ένας ευνηδιασμός για την Βαλένθια. Από την άλλη το rotation ήταν μικρό όλη τη χρονιά. Δηλαδή ο Αταμάν, και μάλιστα θυμάμαι κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει για τον Βασίλη Τολιόπουλο, που έλεγε ότι δεν μπορώ να στηριχθώ στον Τολιόπουλο στην Ευρωλίγκα, και όμως χρειάστηκε να τον βάλει στο πιο κρίσιμο μάτς, έτσι, στο πέμπτο παιχνίδι. Αλλά εντάξει. Μάλιστα. Αυτά πληρώνονται τα λάθη.
0: Πάμε
2: επίσης να πω και κάτι. Ο Παναθηναϊκός αποπροσανατολίστηκε πάρα πολύ με τα γύρω-γύρω, δηλαδή με τη διαιτησία, με το πώς, τι είπε ο Μοντέρο, τι έκανε ο Μαρτίνεθ.
0: Και αυτό το έγραψες και στο Sport 24.
2: Ναι. Χάθηκε έτσι και το καθαρό μυαλό να παίξει μπάσκετ, γιατί το ζητούμενο στα play-off δεν είναι τι λέει ο αντίπαλος, τι κάνει η διαιτησία. Φυσικά, τι κάνει η διαιτησία είναι ένα ζητούμενο, αλλά το πώς θα παίξεις το μπάσκετ που χρειάζεται για να προκριθείς, έστω και με ένα απόδοση. Στα play-off δεν μετράει η απόδοση που έχεις, αλλά η νίκη, έτσι.
0: Πάμε τώρα στους τέσσερις που παρτίζουν το Final Four. Το οποίο θύμισε μας πότε αρχίζει.
2: Αρχίζει την Παρασκευή με τους δύο ημιτελικούς. Νωρίς θα παίξουν ο Ολυμπιακός στις 6, δηλαδή ο Ολυμπιακός με την. Στις 7 μάλλον. Ωραία, Ελλάδος 6 είναι. Α, όχι, 6 καλά το είπα.
0: 6,
2: ναι, 6 καλά το είπα. Ο Ολυμπιακός με την Φενέρ και θα ακολουθήσει ο αγώνας της το Ισπανικό Ντέρμπι ανάμεσα στη Ρεάλ και την Βαλένθια. Τώρα η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει αυτή την ώρα, υποδέχεται την Τζουβεντούντ Μπανταλώνα για την ΑΣΕΜΠΕ, είναι 61-57 το σκορ. Ο Ολυμπιακός έπαιξε χθες, νίκησε εύκολα και προκρίθηκε με 2-0 νίκες απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου. Η Φενέρ επίσης έπαιξε χθες, νίκησε στην Τουρκία την Μπαξέσεχιρ και πήρε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο. Η Βαλένθια νομίζω παίζει σήμερα, οπότε θα έχουμε και εκεί από εκεί κάποιες ειδήσεις. Κοιτάξτε, Ιωνίση, ο Ολυμπιακός παίζει για 15η φορά σε ένα Final Four, για 5η συνεχόμενη. Νομίζω ότι φέτος είναι, για την τελευταία πενταετία, είναι η πιο έτσι όρημη ομάδα που κατεβάζει ο Ολυμπιακός σε ένα Final Four, με πάρα πολλές λύσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον προπονητή του, τον Γιώργο Μπαρτσόκα. Γιατί πραγματικά έγινε μια καλή δουλειά όλη τη σεζόν, αλλά κυρίως ενισχύθηκε ο Ολυμπιακός και με ένα ψηλό και με τον Ντάιρικ Τζόνς δηλαδή, αλλά και με δύο περιφερειακούς, τον Κόρι Τζόζεφ και τον Μόντε Μόρις, με αποτέλεσμα να ο Ολυμπιακός να έχει 16 παίκτες, 12 παίζουν βέβαια, αλλά και οι 16 είναι τιμοπόλεμοι. Και αυτό σημαίνει ότι θα είναι αρκετά δυνατός, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και εύκολο το μάτς με την Φενέρ, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Προφανώς.
2: Είναι πολύ εμπειρή ομάδα. Ήταν σε όλη τη χρονιά για ένα διάστημα η καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας. Μόνο το τελευταίο δίμηνο παρουσίασε μια κάμψη. Αν και αυτό οφείλεται περισσότερο στους τραυματισμούς, έχει πολύ καλό προπονητή, το Σαρώνας Γιασκεβίτσης, έχει πολύ καλούς παίκτες.
0: Προσωπικά με έχει εντυπωσιάσει αυτός ο Τάκερ πολύ.
2: Ναι, ήταν ερχόμενος από το NBA, ήταν από τους τρεις NBA που πήρε φέτος η Φενέρ, είναι ο καλύτερος. Οι άλλοι δύο δεν παίζουν, δηλαδή ο Μπέικοτ και ο Μπράντον Τζόνσον δεν παίζουν, με αποτέλεσμα αυτός να κάνει και τη διαφορά. Είναι πάρα πολύ δυναμικός, ποδοστρωτήρας είναι μέσα στο γήπεδο, αλλά η Φενέρ έχει και άλλα όπλα, έχει τον Baldwin, έχει την εμπειρία του Ντεκολό, ο οποίος είναι και αυτός. Τα μέσα της σεζόν επέστρεψε δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη. Έχει τον Νίκολο Μέλη, έναν υψηλό που σουτάρει απ' έξω, αλλά είναι και πάρα πολύ καλός αμυντικός. Έχει τον Ντέβον Χολ που πέρυσι ήταν από τους πρωταγωνιστές στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Έχει Τούρκους καλούς και βεβαίως έχει και τον Γιασκεβίτσιο στον πάγκο.
0: Είναι πολύ έμπειρος προπονητής. Πάμε τώρα στο Ισπανικό Ντέρμπι. Τελικά η Ρεάλ κατεβαίνει χωρίς τον Ταβάρες, τον πολύ καλό ψηλό της.
2: Χωρίς τον Ταβάρες και χωρίς τον Άλεξ Λεμ, τον Ουκρανό δηλαδή αντικαταστάτη του, τον δεύτερο σέντερ, γιατί και οι δύο τραυματίστηκαν. Με αποτέλεσμα να έχει μείνει μόνο με τον Ουσμάν Γκαρούμπα και τον Ταϊλάιλς, ο οποίος όμως δεν είναι ακριβώς πέντε, είναι περισσότερο στο τέσσερα. Αυτό βέβαια στο παιχνίδι με την Βαλένθια ενδεχομένως να μην είναι πρόβλημα, γιατί η Βαλένθια δεν έχει τον βαρύ σέντερ, με εξαίρεση τον Σακό, ο οποίος όμως ο ρόλος του δεν είναι πρωταγωνιστικός στην Βαλένθια. Η Ρεάλ πάντως δεν έχει χάσει από τη Βαλένθια φέτος. Την έχει νικήσει νομίζω και στην Ευρωλίγκα δύο φορές. Σίγουρα την έχει νικήσει δύο φορές στο πρωτάθλημα και μία στον ημιτελικό του κυπέλου. Ένα μάτς μάλιστα που το οποίο η Βαλένθια το έχασε μέσα από τα χέρια της. Δηλαδή ήταν 5-6 πόντους μπροστά ένα λεπτό πριν τελειώσει, αλλά δέχτηκε δύο τρίποντα από τον Χεζόνι, έκανε λάθος ο Μοντέρο και έχασε την πρόκληση για τον τελικό μέσα στο γήπεδό της. Είναι ένα ντέρμπι, όπως ξέρουμε, όταν παίζουν ισπανικές ομάδες η Ρεάλ πάντα έχει τον πρώτο λόγο, αλλά νομίζω ότι η φετινή Βαλένθια είναι ένα
0: με
2: ωραίο
0: αυτό το case. Αντισυμβατικό ναι. μπάσκετ που δεν ξέρω αν είναι και εύκολο να αντιμετωπίσει κάποιος αν δεν το ναι. μελετήσει, αν δεν προλάβει να βάλει κάτω.
2: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Διαβάζω και ακούω διάφορα σε σχέση με το τι θα γίνει με τα εισιτήρια που ενδεχομένως δεν θα θελήσουν να χρησιμοποιήσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Μια και δεν συμμετέχει ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Τι ξέρουμε γι' αυτό. Δύο λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ για να.
2: Σήμερα εκπνέει η διορία για την μεταβίβαση των εισιτήριων. Δεν είναι εύκολο να μεταβάσουν τα εισιτήρια, διότι δεν μπορούν, αν δεν έχουν, είναι η ελληνική νομοθεσία τέτοια που και η απέτηση αστυνομίας να γίνονται απόλυτα προσωπικοί έλεγχοι, είναι πάρα πολύ αυστηροί. Από την άλλη, κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν θέλουν να παραχωρήσουν τα εισιτήριά τους σε οπαδούς του Ολυμπιακού. Λογικό είναι. Βέβαια θα έχουν δώσει κάποια χρήματα, αλλά και πάλι σου λέει γιατί να τα δώσω σε φίλους του Ολυμπιακού. Νομίζω πάντως ότι ο Ολυμπιακός θα έχει περίπου 9-10 χιλιάδες κόσμους και περισσότερους στο σέντερ. Τώρα πόσα τα καθίσματα θα είναι κενά θα το δούμε όταν αρχίσει το ημιτελικός.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Φιλέρη. Η αλήθεια είναι, να σου πω την αμαρτία μου, πως όταν είδα για πρώτη φορά το παρκέ του γηπέδου... δεν έχουμε στη γραμμή το Γιάννη. Το παρκέ του ΆΚΑ, το καινούριο, νόμιζα πως ήταν το γήπεδο του Celtics Βοστόνης με αυτό το περίεργο χρώμα. Αλλά τώρα δεν έχουμε στη γραμμή τον Γιάννη για να το σχολιάσει. Φίλες και φίλοι, αυτό ήταν το Κυριακάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του 105,5 στο κόκκινο. Ήταν ο Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Ήταν Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Κάπου εδώ σας αφήνουμε. Καλό υπόλοιπο Κυριακής σε όλες και όλους.

Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: στο κόκκινο.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
3: Η ώρα είναι 3.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
4: Ιστορία στο κόκκινο. Μια εκπομπή για το παρελθόν σε συνεργασία με τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Βαγγέλης Χαραμανολάκης και σας καλωσορίζω από τα φιλόξενα μικρόφωνα του 105.5 στο Κόκκινο για άλλη μια εβδομάδα. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά σήμερα να συνομιλώ με τη συνάδελφο ιστορικό Ελένη Πασχαλούρη. Η Ελένη έχει μια μακρά και πολύ γόνιμη ενασχόληση με την ελληνική μεταπολεμική ιστορία και ειδικότερα με αυτό που θα ονομάζαμε πολιτικές κρίσεις του παρελθόντος. Τον τρόπο δηλαδή που η μνήμη και οι αναφορές στο παρελθόν αποτέλεσαν συστατικό στοιχείο της συγκρότησης των πολιτικών ταυτοτήτων. Δεν είμαστε όμως εδώ για να αναφερθούμε σε αυτή την πλευρά του έργου της, αλλά για να συζητήσουμε μια έρευνα την οποία διεξάγει εδώ και πολλά χρόνια και σύντομα θα πάρει το δρόμο του τυπογραφείου. Αναφέρομαι στην έρευνά της για το πολιτικό τραγούδι στην Ελλάδα, μια έρευνα που ανοίγει ένα νέο πεδίο, είναι από τις ελάχιστες και ελάχιστους ιστορικούς που έχουν ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα. Θα έλεγα όμως ότι συνεχίζει και τον προβληματισμό της για τη συγκρότηση των πολιτικών ταυτοτήτων, καθώς στην πραγματικότητα, μιλώντας για το πολιτικό τραγούδι, μιλάει για ένα από τα πλέον σημαντικά στοιχεία της πολιτισμικής ζωής, τουλάχιστον για μια 20ετία θα έλεγε κανείς, από το 1960 έως το 1980. Νομίζω όμως ότι θα τα δούμε όλα αυτά στη συζήτησή μας. Αφού την ευχαριστήσω λοιπόν θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, θα ήθελα να ξεκινήσω προσπαθώντας λίγο να οριοθετήσω το πεδίο, την ίδια την έννοια που συζητάμε. Τι είναι το πολιτικό τραγούδι? Ας το πω διαφορετικά. Τραγούδια που εκφράζουν πολιτικά αιτούμενα, νομίζω υπάρχουν από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η μουσική από την αρχή αυτού του κόσμου. Ας σκεφτούμε τη Μασαλιώτιδα, ας σκεφτούμε τα τραγούδια που ξέρουμε ότι τραγουδούσαν οι φοιτητές εναντίον του Όθωνα στις διαδηλώσεις του 1850 ή του 1860. Τι είναι αυτό όμως που διαφοροποιεί μια ομάδα τραγουδιών στη μεταπολεμική Ελλάδα ώστε να έχουμε αυτό το είδος του πολιτικού τραγουδιού? Ποια θα έλεγε κανείς ότι είναι τα χαρακτηριστικά του? Ελένη.
1: Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι για μένα μεγάλη χαρά να είμαι σε αυτή την εκπομπή. Και ευχαριστώ και πάρα πολύ για την ωραία εισαγωγή που έκανε στο θέμα. Νομίζω δεν θα μπορούσε κανείς να τα πει καλύτερα. Τι είναι τώρα αυτό που διαφοροποιεί τα τραγούδια που μελετώ εγώ από τα υπόλοιπα πολιτικά τραγούδια? Είναι αλήθεια ότι πολιτικά τραγούδια υπάρχουν πάρα πολλά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έφερες πολλά παραδείγματα. Αυτό το τραγούδι που ήθελα εγώ να μελετήσω είναι το τραγούδι της αριστεράς. Το τραγούδι της αριστεράς, της μετεμφυλιακής αριστεράς, που βγαίνει στις αρχές της δεκαετίας του 1960 από την ψυχολογία της ήττας, γίνεται ξανά ορατή στην πολιτική ζωή και μέσα από αυτό το τραγούδι θυμάται ξανά την ιστορία της και τη φέρνει στη δημόσια σφαίρα μέσα από το τραγούδι και τη μουσική. Γιατί όπως ξέρουμε, λόγω των περιορισμών που έτσι υπέβαλε στο σώμα της αριστεράς ο εμφύλιος πόλεμος, μάλλον οι συνέπειες του εμφυλίου πολέμου, ήταν αδύνατη οποιαδήποτε άλλη συζήτηση στην πολιτική, στην κοινωνική ζωή, και αν όχι αδύνατη, πάρα πολύ δύσκολη. Έτσι λοιπόν, όταν η αριστερά ξαναγίνεται με κάποιο τρόπο δυνατή, βγαίνει από αυτή την ψυχολογία της ήττας, μιλά ξανά για την ιστορία της και επανεγγράφεται στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου μέσα από το τραγούδι. Αυτό λοιπόν το τραγούδι ξεκινά εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 1960 με το Θεοδωράκη, με το έργο του Θεοδωράκη και τον Επιτάφιο, που κατά τη γνώμη μου είναι το πρώτο έτσι έργο του πολιτικού τραγουδιού στην Ελλάδα, στη μεταμφυλιακή Ελλάδα, και φτάνει περίπου μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 ή τις αρχές του 1980.
0: Ωραία. Έχουμε ήδη μια βασική έννοια που νομίζω ότι θα μας απασχολήσει και λέω όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας, εννοώ την έννοια της αριστεράς και τη σύνδεση του πολιτικού τραγουδιού αυτού με την αριστερά, και βέβαια ένα κομβικό όνομα όπως είναι εκείνο του Μίκη Θεοδωράκη. Τοποθετείς και στα γραπτά σου άλλωστε, και νομίζω ότι είναι μια κοινή παραδοχή, την έναρξη αυτού που λέμε πολιτικού τραγουδιού στη στιγμή της δημιουργίας και κυρίως της έκδοσης του Επιταφείου, του πάνω σε στίχους του Γιάννη Ρίτσου. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή και θυμίζω ότι ο Επιτάφιος θα υπάρξει δύο εκδοχές. Η μία είναι με την Νάνα Μουσχούρη και πιάνο, και η άλλη θα είναι αυτή που ξέρουμε ήδη, mm-hmm. με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση και Μπουζούκη. είναι αυτή που θα καθιερωθεί. Και ακριβώς αυτό μου δίνει την ευκαιρία να έρθω στο επόμενο ερώτημα που αφορά το γεγονός ότι το πολιτικό τραγούδι έτσι όπως εμφανίζεται με το έργο του Μίκη και με τον Επιτάφιο έχει εξ αρχής ένα δηλωμένο στόχο που είναι η λαϊκότητα και η σχέση με το λαϊκό. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι σαν να νομίζω να έχει δύο στόχους. Ο ένας είναι η πολιτική ενεργοποίηση, το είπες πολύ ωραία πριν, η αίσθηση ενός κόσμου που διεκδικεί τη δημόσια παρουσία του και μέσα από τη μουσική του. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχει αυτή η ιδέα ότι η τέχνη συντελεί στην πνευματική απελευθέρωση των ανθρώπων, ότι η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει στην ανύψωση του πνευματικού επίπεδου και εδώ είναι πολύ χαρακτηριστική η μελοποίηση του Ρίτσου και αργότερα του Σεφέρη, του Ελίτη και άλλων ποιητών ακριβώς. Ήθελα λίγο να μας μιλήσεις για αυτή την εμφάνιση, για αυτή τη στιγμή, για κάτι που αισθάνομαι ότι εγγράφεται σε ένα συνολικότερο σχέδιο.
1: Είναι πάρα πολύ κομβική στιγμή και για την ελληνική πολιτική, ας το πούμε έτσι, αλλά και για το ελληνικό τραγούδι, έτσι αλλάζει το ελληνικό τραγούδι. Να πούμε ότι μέχρι τη στιγμή που ο Θεοδωράκης χρησιμοποιεί το μπουζούκι για να επενδύσει μελοποιημένη ποίηση, δηλαδή φέρνει κοντά την ποίηση με τη λαϊκή μουσική, μέχρι τότε το μπουζούκι ήταν ένα όργανο που ανήκε μόνο στα πολύ λαϊκά κέντρα, απαξιωμένο από την ελληνική αριστερά και από τους διανοούμενους, ταυτιζόταν με το ρεμπέτικο και με ένα κόσμο που ήταν κάπως παραβατικός, αλλά και όταν δεν τον έβλεπαν τον κόσμο αυτό παραβατικό, δεν συμπαθούσαν πολύ τα λαϊκά τραγούδια, γιατί θεωρούσαν ότι ακόμη και όταν υποδείκνυαν, υπογράμμιζαν κοινωνικά προβλήματα, δεν καλλιεργούσαν μια απεσιοδοξία και δεν έδιναν κανένα τρόπο, κανένα δρόμο αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Δεν είχαν δηλαδή καμία αίσθηση πολιτικής οι δημιουργοί του λαϊκού τραγουδιού. Τη στιγμή λοιπόν που ο Θεοδωράκης φέρνει το μπουζούκι κοντά με την ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, αλλάζει μια για πάντα την ελληνική μουσική, αλλάζει την έκφραση της αριστεράς και ξεκινά ένα καινούριο είδος μουσικής, ένα καινούριο είδος διασκέδασης. Τα τραγούδια αυτά αγαπήθηκαν πάρα πολύ, έγιναν αμέσως αποδεκτά από το κοινό.

Ο Χριστοδούλου, ο Λιβαδίτης, ο Ρίτσος συνοδεύουν τις ορχήστρες, απαγγέλουν τα ποιήματά τους και μετά τα ακούει ο κόσμος μελοποιημένα. Έχουμε λοιπόν την είσοδο της λαϊκής μουσικής και σε τέτοιους χώρους όπου πηγαίνουν άνθρωποι άλλου ας πούμε μορφωτικού και κοινωνικού επίπεδου. Και βέβαια αυτό το πάντρεμα το μοναδικό της λαϊκής μουσικής με την ποίηση και πολλές φορές με χοροδίες και με ορχήστρες κλασικής μουσικής που κάνει ο Θοδωράκης. Αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα γίνονται για πρώτη φορά στη δεκαετία του 60 και γι' αυτό συγκεντρώνει ο Θοδωράκης γύρω του ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινό. Έχει μια τεράστια αποδοχή. Και μαζί με το κοινό, βέβαια, έρχονται δίπλα του και πάρα πολύ σημαντικοί νέοι μουσικοί, άνθρωποι που ακολουθούν το παράδειγμά του, τον θαυμάζουν και κινούνται γύρω του.

0: Θυμάμαι τον Χρήστο Λεοντή που ήταν ένας από τους νέους ανθρώπους που βρέθηκαν κοντά του, να λέει για την πέτρα που του χάρισε ο Θοδωράκης, από που του είχαν πετάξει σε μια συναυλία, νομίζω στη Βόρεια Ελλάδα, δεν θυμάμαι την πόλη, σαν ένα είδος κληρονομιάς, σαν ένα είδος χειροθεσίας στην πραγματικότητα, δηλαδή στην ιδέα ότι το λαϊκό τραγούδι, αυτό το τραγούδι ήταν συνδεδεμένο με τους κοινωνικούς αγώνες. Και μ' αρέσει πολύ αυτή η παρατήρηση για τις συναυλίες, γιατί δείχνει ακριβώς την δύναμη αυτού του τραγουδιού και τη διαφοροποίηση, όπως ήδη είπες, σε σχέση με τους άλλους ρόλους του τραγουδιού. Δηλαδή, είναι ένα τραγούδι που τραγουδιέται στα νυχτερινά κέντρα, ένα τραγούδι που τραγουδιέται στις διαδηλώσεις, και αυτό με τον Σωτήρη Πέτρουλα, ας πούμε, του Μίκη, αλλά και τη Δραπετσόνα, δηλαδή, και τον τρόπο που γράφονται με έναν τρόπο έχοντας στο μυαλό τους μια δημόσια επιτέλεση, την ιδέα ότι θα αποτελέσουν μέρος μιας επαναστατικής, εξεγερσιακής, διεκδικητικής, ας πούμε, στιγμής. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που αξίζει να το σκεφτούμε λίγο παραπάνω.
1: Τώρα είναι πολλά αυτά που θέλω να πω. Να ξεκινήσω από το περιστατικό που ανέφερες. Mm-hmm. Είναι 11 Μαρτίου 1963. Στο θέατρο Ακροπόλ, ο Θοδωράκης ανεβαίνει στη σκηνή σε μία συναυλία, νομίζω, ενός συλλόγου ειρήνης του Bertrand Russell, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως συστήνει σε αυτή τη συναυλία στο κοινό το Λοΐζο και το Λεοντή, οι οποίοι είναι πάρα πολύ νεκροί.

0: και του χαρίζει αυτή την πέτρα που του είχαν πετάξει στην άουσα στη διάρκεια μιας συναυλίας που είχε κάνει τότε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου του 1961. Καθόλου τυχαία δεν πήγε την νάουσα προεκλογική περίοδο του 1961, που όλοι ξέρουμε ότι αυτές οι εκλογές ήταν εκλογές στις οποίες προηγήθηκε ένα τεράστιο κύμα βίας απέναντι στους ψηφοφόρους της αριστεράς και του κέντρου. Πήγε εκεί ακριβώς με την ορχήστρα του και με ορισμένους ηθοποιούς και τον Τάσο Λιβαδίτη που ακολουθούσαν το σχήμα, ακριβώς για να τονώσει το φρόνημα των ανθρώπων οι οποίοι θα πήγαιναν αργότερα να ψηφίσουν. Γίνονται λοιπόν αυτές οι συναυλίες ήδη από την προεκλογική περίοδο του 1961 μέχρι και τα Ιουλιανά. Γίνονται στην ουσία πολιτικές συγκεντρώσεις. Έτσι, δεν είναι απλές συναυλίες, δεν είναι απλές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις τις οποίες ο Θεοδωράκης αλλά και άλλοι συνθέτες αργότερα πηγαίνουν μόνο για να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους στο κοινό. Είναι εκδηλώσεις, είναι συναυλίες τις οποίες δημιουργείται μια πάρα πολύ συγκεκριμένη ατμόσφαιρα, παίζονται τα τραγούδια για να τονώσουν το φρόνημα των αριστερών, για να δημιουργήσουν αισιοδοξία και να καλλιεργήσουν την ιδέα ότι η κατάσταση αυτού που ζούσαν οι άνθρωποι μπορούσε να αλλάξει, μπορούσε να αλλάξει προς το καλύτερο. Είναι δηλαδή συναυλίες τις οποίες το αίτημα της αριστεράς για εκδημοκρατισμό γίνεται μουσική, παντρεύεται με τη μουσική και καλλιεργείται στους ανθρώπους η διάθεση για πολιτικοποίηση, η διάθεση για συλλογική δράση και η αίσθηση ότι συμμετέχουν ήδη από την ώρα της συναυλίας σε κάτι κοινό, σε ένα κοινό αγώνα.
1: Αναφέρθηκες, είπες το όνομα του Μάνου Λοΐζου και σκέφτηκα τα νέα γρήκα, ένα κύκλο τραγουδιών που γράφεται αλλά δεν προλαβαίνει να κυκλοφορήσει πριν τη Χούντα. Και βέβαια θα μπορούσα να σκεφτώ ακόμα και το Σαββόπουλο με το Φορτηγό. Ενώ εδώ έχουμε δύο συνθέτες επίσης που εγγράφονται στο πολιτικό τραγούδι σε μεγάλο βαθμό. Την ίδια στιγμή όμως είναι ένα πολιτικό τραγούδι που δεν είναι, δεν χρησιμοποιεί το μπουζούκι, τουλάχιστον για αυτά τα δύο έργα. Και προφανώς αν κανείς σκεφτεί την εποχή θα σκεφτεί τις επιρροές τραγουδιστών, τραγουδοποιών στο εξωτερικό, όπως τον Bob Dylan είναι βεβαιωμένο από το Σαββόπουλο έτσι κι αλλιώς. Άρα έχουμε ένα άλλο είδος, ας πούμε, θα έλεγε κανείς ένα παραπόταμο, δεν ξέρω πώς θα το ονόμαζα, ενός τραγουδιού που συνομιλεί με τα όσα συμβαίνουν, με αυτό που θα λέγαμε τραγούδι αμφισβήτησης στη δεκαετία του 60 τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή μιλάει μια άλλη γλώσσα από εκείνη του Θοδωράκη, αλλά εγγράφεται σε αυτό το πεδίο του λαϊκού τραγουδιού. Δεν ξέρω αν εγγράφεται από την πρώτη στιγμή του πολιτικού τραγουδιού. Δεν ξέρω αν εγγράφεται από την πρώτη στιγμή, αν αυτό γίνεται αργότερα. Είναι πάντως μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση.
0: Και οι δύο συνθέτες στους οποίους αναφέρθηκες ξεκινούν από τον ΣΦΕΜ. Το Σύλλογο Φίλων Ελληνικής Μουσικής ή Σύλλογο Φίλων Μουσικής Μίκη Θοδωράκη. Και οι δύο ξεκινούν από εκεί. Και ο Σαββόπουλος και ο Λοΐζος από τον ίδιο, ας πούμε, από το ίδιο λίκνο. Έτσι. Βέβαια, διαμορφώνεται η μουσική τους γλώσσα διαμορφώνεται διαφορετικά. Ο Σαββόπουλος από πολύ νωρίς συνομιλεί με, όπως είπες πολύ σωστά, με τη μουσική της δεκαετίας του 60, αλλά και ο Λοΐζος με τα νέγρικα, και θεματικά βέβαια, αλλά και μουσικά, φέρνει μια ανανέωση η οποία είναι πραγματικά πολύ πρωτοποριακή εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα, όταν παρουσιάζει τα νέγρικα πρώτη φορά το Δεκέμβρη, τέλη Δεκέμβρη του 66, αν δεν κάνω λάθος, συμμετέχουν στην παρουσίαση αυτή πάρα πολύ ένα συγκρότημα, ένα ελληνικό pop συγκρότημα, με ηλεκτρικό ήχο, με drums, με μπάσο, δηλαδή δεν ακολουθεί την συνταγή του έντεχνου τραγουδιού, αλλά προσπαθεί να βάλει μέσα στα τραγούδια αυτά έναν ήχο rock, Εκείνη τη στιγμή βέβαια το ροκ για αυτούς που ακούγανε το έντεχνο και τα τραγούδια του Θοδωράκη ήταν κάτι κατάπτυστο. Το θεωρούσαν κάτι εγγεγραμμένο στην αμερικάνικη παράδοση, στον καπιταλισμό, κάτι επικίνδυνο εν ολίγης. Παρ' όλα αυτά ο Λοΐζος το τόλμησε και τα Νέγρικα έγιναν ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, ενθουσίασαν το κοινό, παρουσιάστηκαν ξανά την άνοιξη του 67 σε μια συναυλία και μάλιστα πρόκειτο να παρουσιαστούν την ημέρα ξανά, να γίνει μια συναυλία την ημέρα που έγινε το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Όπως καταλαβαίνεις δεν έγινε ποτέ αυτή η συναυλία.
1: Να ρωτήσω...
0: Και ο Σαββόπουλος το ίδιο βέβαια διαφοροποιείται πάρα πολύ νωρίς και φτιάχνει ένα δικό του εντελώς προσωπικό στυλ, μια γλώσσα πολύ διαφορετική που μπορεί να συνομιλήσει πολύ καλύτερα με την νεολαία της εποχής.
1: Αυτό ξεκίνησα να σε ρωτήσω. Είναι εκείνη τη στιγμή εγγράφονται σε αυτό που λέμε πολιτικό τραγούδι ή θα... αυτό θα γίνει με τη μεταπολίτευση πια?
0: Με τη μεταπολίτευση αυτή η διαφορετική έκφραση στο πολιτικό τραγούδι γίνεται πιο καθαρή.
1: Και πιο αποδεκτή θα έλεγες από την αριστερά ας πούμε.
0: Νομίζω από την αριστερά είναι ήδη αποδεκτή. Και οι δύο καλλιτέχνες αυτοί έχουν τεράστια αποδοχή από την αριστερά. Και ο Λοΐζος. Ο Σαββόπουλος βέβαια είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Έτσι, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Δέχεται κριτική και αυτός ασκεί κριτική. Να θυμηθούμε τους στίχους του «Το κόμμα με τραβάει από το μανίκι» και τα λοιπά.
1: Και το Χατζηδάκιαν Θεοδωράκιαν που είναι και λίγο μια κριτική στους δύο μεγάλους συνθέτες.
0: Βέβαια, μα ήδη ο Θεοδωράκης, ήδη πριν από την δικτατορία, έχει αρχίσει να γίνεται η μουσική του ένα πολύ δημιουργικό παράδειγμα μεν, αλλά και ένα βάρος για τους νέους συνθέτες. Έτσι, είναι αναγκασμένοι να λειτουργήσουν κάτω από αυτό το βάρος, το οποίο δεν τους αφήνει να εκφραστούν ελεύθερα. Και θα μπορέσουν το βάρος αυτό να διαφοροποιηθούν από αυτό και κάπως ας πούμε να το παραμερίσουν μετά τη μεταπολίτευση που η έκφραση γίνεται πολύ πιο μαζική και πολύ πιο ελεύθερη.
1: Ωραία, ανάμεσα σε αυτό για το οποίο συζητάμε τώρα και στη μεταπολίτευση υπάρχει περίοδος χούντας, μια περίοδος τομή για το πολιτικό τραγούδι. Θα έλεγα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να το συζητήσουμε αμέσως μετά.

0: You might say I'm unlearned, but there's one thing I know. I'm younger than you. Even Jesus would never forgive what you do.
1: Στο κόκκινο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: 105 και 5.

Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω και πάλι στην Ιστορία στο Κόκκινο, μια εκπομπή για το παρελθόν σε συνεργασία με τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Είμαι ο Βαγγέλης Καραμανολάκης και έχω τη χαρά σήμερα να συνομιλώ με την ιστορικό Ελένη Πασχαλούδη για την έρευνά της για το πολιτικό τραγούδι από το 60 ως το 80. Μαζί μας στην ηχητική επιμέλεια ο Νίκος Μπετσιμέας και στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στην οργάνωση παραγωγής όπως πάντα, η Ιωάννα Βόγλη και η Πολίνα Ιορδανίδου. Είχαμε στην προηγούμενη ώρα μιλήσει για το πολιτικό τραγούδι, τη γέννησή του, την ανάπτυξή του στη δεκαετία του 60 με την καταληκτική παρουσία του Μίκη Θεοδωράκη και είχαμε σταματήσει λίγο σε αυτό το σημείο το μη έτσι και αλλιώς, όχι μόνο για την πολιτική ιστορία αλλά νομίζω και για την ίδια την ιστορία του πολιτικού τραγουδιού, εννοώ τη Χούντα. Η Χούντα, η επιβολή του στρατιωτικού πραξικοπήματος, ουσιαστικά σηματοδοτεί από τη μια την απαγόρευση αυτών των τραγουδιών και ιδιαίτερα εκείνων του Μίκη στην Ελλάδα, την ποινικοποίηση της ακρόασής τους, έχουμε πολλά γνωστά παραδείγματα. Την ίδια στιγμή όμως σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός νέου κύκλου νέων κύκλων τραγουδιών, οι οποίοι είναι πια στρατευμένοι απέναντι στο δικτατορικό καθεστώς και βέβαια την πολύ μεγάλη διάχυση αυτών των τραγουδιών στο εξωτερικό, με συναυλίες. Όποιος έχει δει αντιδικτατορικό τύπο του εξωτερικού, εντυπωσιάζεται από τις σελίδες που καταλαμβάνουν οι πληροφορίες για τις συναυλίες, οι συνεντεύξεις των καλλιτεχνών, μια συνεχή παρουσία της μουσικής. Πώς θα έλεγες εσύ ότι μετασχηματίζεται αυτή την περίοδο το πολιτικό τραγούδι με βάση τον κρίσιμο ρόλο που έχει στην αντίσταση, αλλά και στην Ελλάδα και βέβαια και στο εξωτερικό?
1: Να ξεκινήσω με μια κουβέντα και μετά το αναλύουμε. Γίνεται σύμβολο αντίσταση. Όλα αυτά που έγιναν την προηγούμενη περίοδο, οι συναυλίες, οι εκδόσεις, τα τραγούδια, η διάθεση του κόσμου, παγώνουν μεν στη δημόσια σφαίρα, γιατί απαγορεύονται οι συναυλίες, απαγορεύονται τα τραγούδια, η λογοκρισία είναι αρκετά σαρωτική, θα λέγαμε, αρκετά δυνατή. Δεν σταματούν όμως. Έτσι. Μπορεί ο Θεοδωράκης να αναγκάζεται να φύγει στο εξωτερικό και η μουσική του να απαγορεύεται, αλλά ο ίδιος ανάγεται σε ένα παντοδύναμο σύμβολο αντίστασης. Από την άλλη, οι συνθέτες που μεγαλούργησαν την προηγούμενη περίοδο φεύγουν στο εξωτερικό, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια. Μαρκόπουλος Λοΐζος στο Λονδίνο, ο Λεοντής στο Παρίσι, αλλά και από εκεί συνεχίζουν να γράφουν. Τώρα, στο εσωτερικό οι άνθρωποι συνεχίζουν να ακούν μουσική. Συνεχίζουν να ακούν μουσική στον ιδιωτικό τους χώρο, στο σπίτι τους. Συνεχίζουν να τραγουδούν σε παρέες. Είναι και μια εποχή που οι άνθρωποι ακόμη τραγουδούν. Έτσι, μαθαίνουν τα τραγούδια και τα τραγουδούν. Δεν περιμένουν να τα ακούσουν μόνο στο ραδιόφωνο ή να έχουν κάποιο δίσκο, ας πούμε, ή να ακούνε άλλους να τα παίζουν. Τραγουδούν και οι ίδιοι. Είναι φορείς της μουσικής οι άνθρωποι. Και βέβαια πάντοτε βρίσκουν τρόπους να προμηθεύονται τους δίσκους από το εξωτερικό. Είναι απίστευτες οι ιστορίες που έχω ακούσει για τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι φέρναν δίσκους και κασέτες από το εξωτερικό ή προμηθεύονταν τα τραγούδια αυτά από διάφορα δισκάδικα που υπήρχαν στην Αθήνα και μέσα από δίκτυα γνωστών και φίλων μπορούσαν να βρουν τα τραγούδια και να τα ακούσουν. Και μάλιστα ήταν ένας τρόπος αυτές οι μουσικές να επικοινωνούν οι άνθρωποι μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν ιδεολογικές απόψεις και κάπως να αισθάνονται ελεύθεροι μέσα στα σπίτια τους ή σε άλλους χώρους, τέλος πάντων μικρότερους. Έτσι το τραγούδι γίνεται και πάλι ένας δρόμος και ένας τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι έρχονται κοντά στην πολιτική. Συζητούν, σκέπτονται, αμφισβητούν, φτιάχνουν ομάδες κτλ. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι η Μποάτ, από ένα σημείο και μετά, η Μποάτ της Πλάκας, επιστρέφουν στα κανονικά τους προγράμματα. Υπάρχει βέβαια η λογοκρισία. Έτσι. Είναι υποχρεωμένοι στην αρχή, όταν ξεκινάει η σεζόν η χειμερινή, να υποβάλουν στη λογοκρισία τα προγράμματά τους. Τα υποβάλλουν, παίρνουν την άδεια, αλλά μέσα στο πρόγραμμα που έχουν υποβάλει στη λογοκρισία για έγκριση μπορούν να παρεμβάλλουν πολιτικά τραγούδια, Θεοδωράκη, Λοΐζο ή Μαρκόπουλο ή Λεοντή κτλ. Επομένως το τραγούδι υπάρχει, κυκλοφορεί, φτιάχνει μικρές εστίες αντίστασης. Επίσης κρατώ αυτή τη στιγμή στα χέρια μου μία έκδοση της ΚΝΕ του Φλεβάρη του 1973, πολύ μικρό βουλιαράκι, το οποίο έχει τίτλο «Αντιστασιακά και επαναστατικά τραγούδια». Και έχει εκδώσει εδώ η ΚΝΕ τα τραγούδια της ΕΠΟΝ, τα τραγούδια της αντίστασης.
0: Κρατώ.
1: Είναι μια πολύ ωραία έκδοση αυτή, γιατί δείχνει ότι μέσα στη δικτατορία αναδιώνει, αναζωογονείται το τραγούδι της αντίστασης, αυτό που λέμε τα αντάρτικα που κυριάρχησαν μετά τη μεταπολίτευση.
0: Ωραία.
1: Και επίσης η ΚΝΕ πάλι κυκλοφορεί, είναι γνωστό αυτό σε όσους ασχολούνται με αυτά τα θέματα, κυκλοφορεί μια κασέτα, τα μέλη της, έτσι από χέρι σε χέρι. Η κασέτα επιγράφεται τα τραγούδια της ΚΝΕ και συνθέτης τους είναι ο Στέφανος Βακάλης. Μέσα σε αυτά υπάρχουν αρκετά γνωστά τραγούδια. Τα δύο πιο γνωστά είναι ο ύμνος της ΚΝΕ, που και σήμερα είναι ακόμη ο ύμνος της ΚΝΕ, και το τραγούδι «Ήρωες», που μετά κυκλοφόρησε πάρα πολύ στη μεταπολίτευση. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι είναι αντάρτικο, αλλά δεν είναι. Είναι από τα τραγούδια του Στέφανου Βακάλη.
0: Ωραία. Επομένως, κρατάω αυτή την παρατήρηση. Ορίστε. Για τα αντάρτικα θα επανέλθουμε αμέσως μετά, γιατί μιλώντας σε λίγο για τη μεταπολίτευση δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα αντάρτικα. Και κρατώ επίσης και αυτή την παρατήρηση. Και εγώ για χρόνια πίστευα ότι οι ήρωες είναι ένα από τα αντάρτικα τραγούδια που τραγουδούσαμε όλα μαζί. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και για την ίδια την ιστορία του τραγουδιού, το πώς αυτό το τραγούδι ενσωματώθηκε στον κόσμο των αντάρτικων. Πριν πάμε όμως σε αυτά, θέλω να έρθω στην επόμενη μέρα του καθεστώτος. Αν με ρώταγε κανείς εμένα ποια είναι η εικόνα που κρατώ, ας πούμε, από αυτή την μετάβαση, νομίζω ότι είναι η σκηνή με την οποία ανοίγουν οι δρόμοι της φωτιάς του, τα τραγούδια της φωτιάς του Κούνδουρου, που είναι ακριβώς η σκηνή που ανοίγει με το δρόμο που ανοίγει και μεγαλώνει και την ίδια στιγμή ακούγεται η μουσική. Θέλω να πω ότι στο δικό μου το μυαλό και στη δική μου την αίσθηση εκείνη των ημερών, είμαι πολύ μικρός, είμαι 9 χρονών, αλλά και στη γενιά μου, αν μου ρώταγε κανείς τι ήταν η μεταπολίτευση, θα έλεγα μουσική. Δηλαδή μια απόλυτη παρουσία της μουσικής σε συνδυασμό με διαδηλώσεις και όλα αυτά. Και είναι, θα έλεγα, η στιγμή του απόλυτου θεάματος του πολιτικού τραγουδιού. Άρα θέλω λίγο αυτό να το κουβεντιάσουμε και κυρίως να μιλήσουμε για κάτι που στη δουλειά σου σωστά νομίζω επανέρχεσαι, δηλαδή για τις δημόσιες επιτελέσεις, για τις συναυλίες. Αλλά παράλληλα θέλω να βάλω και ένα άλλο στοιχείο, που είναι ότι μετά το 1974 η διάσπαση της αριστεράς το 68, αλλά και παράλληλα η δημιουργία αυτού που θα λέγαμε σήμερα εξωκοινοβουλευτική αριστερά, επαναστατική αριστερά, φτιάχνει και εδώ, φτιάχνει για πρώτη φορά διαφοροποίηση το πολιτικό τραγούδι. Θέλω να πω, θυμάμαι το Θάνο Μικρούτσικο στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης ακριβώς ως τον συνθέτη που σχετιζόταν με το ΕΚΕ. Θέλω να πω, μοιάζει το πολιτικό τραγούδι πια όχι μόνο να συνδέεται γενικά με την αριστερά, αλλά με έναν τρόπο να φτιάχνει και ταυτότητα για τις διαφορετικές εντός εισαγωγικών φυλές της. Δεν ξέρω τι λες γι' αυτό.
1: Βέβαια. Φτιάχνει. Στην ουσία το πολιτικό τραγούδι εκείνα τα χρόνια, όχι τόσο την πρώτη στιγμή, αλλά αργότερα, αντανακλά τις πολλαπλές ταυτότητες μέσα στην αριστερά. Έτσι, άλλα πράγματα ακούνε οι άνθρωποι της κοινοβουλευτικής αριστεράς ή προτιμούν να ακούνε. Άλλα πράγματα ακούει το ΚΚΕ, άλλα πράγματα ακούει το ΚΚΕ εσωτερικού. Ας πούμε, τα πρώτα χρόνια που ο Μικρούτσικος ήταν στο ΕΚΕ και είχε μελοποιήσει Wolf Biermann, η ΚΝΕ δεν ήθελε να ξέρει το όνομά του. Που είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον για το πώς τοποθετείται κανείς απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Αλλά να πάμε λίγο στο αρχικό. Πραγματικά η μεταπολίτευση, νομίζω, έχει το χρώμα της μουσικής, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, και σε αυτό τα τραγούδια της φωτιάς, η ταινία του Νίκου Κούνδουρου έκανε πολύ καλή δουλειά, γιατί μας φέρνει πολύ ωραίες σκηνές από αυτές τις πρώτες συναυλίες μεταπολίτευσης. Και έχουν πολύ μεγάλη σημασία αυτές οι συναυλίες για την Κύπρο. Είναι οι συναυλίες του Θεοδωράκη που έγιναν 9 και 10 Οκτωβρίου του 1974 στο στάδιο Καραϊσκάκη. Και είναι λίγο νωρίτερα το Σεπτέμβριο μια άλλη συναυλία με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και άλλους καλλιτέχνες επίσης για την Κύπρο. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι συναυλίες γιατί είναι οι πρώτες τόσο μαζικές εκδηλώσεις μετά την επιβολή του πραξικοπήματος. Δηλαδή οι άνθρωποι είχαν 7 χρόνια να πάνε σε μία τόσο μαζική εκδήλωση. Μπορούσαν να εκφραστούν ελεύθερα, μπορούσαν να τραγουδήσουν, μπορούσαν να χορέψουν, να αγκαλιάσουν ένας τον άλλον. Ήδη οι σκηνές από την ταινία του Νίκου Κούνδουρου είναι αποκαλυπτικές για το κλίμα της εποχής. Και μετά οι συναυλίες γίνονται κάτι σαρωτικό. Δηλαδή, επειδή παρακολούθησα πάρα πολύ συστηματικά τον τύπο της εποχής, έχουμε πολλές συναυλίες κάθε εβδομάδα σε όλη την Ελλάδα. Και πάρα πολλοί καλλιτέχνες με τους οποίους μίλησα, όπως ο Γιώργος Μεράντζας και άλλοι που ακολουθούσαν διάφορα σχήματα της εποχής, μου είπαν ότι δεν υπήρχε γήπεδο, ανοιχτός χώρος και πλατεία στην Ελλάδα που να μην είχαν παίξει. Από το Σουφλί και την Ορεστιάδα μέχρι την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Ένα τεράστιο κύμα. Και ο κόσμος διψούσε να τους ακούσει. Όλα αυτά λοιπόν συνδέονται με το κύμα της πολιτικοποίησης μετά την πτώση της δικτατορίας που ο κόσμος το είχε πάρα πολύ ανάγκη. Και επίσης να πω ότι εκείνη την εποχή υπάρχουν και πάρα πολλές συναυλίες αλληλεγγύης. Αλληλεγγύης για τις χώρες που βρίσκονταν υπό δικτατορικά καθεστώτα στη Λατινική Αμερική και αλληλεγγύης για τους εργατικούς αγώνες που ξεσπούν εκείνη την εποχή για την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας.

0: Ποιο είναι η μεγάλη στιγμή του ρουστασιακού συνδικαλισμού και των απεργιών? Τώρα, το είπες προηγουμένως και θέλω να επανέλθουμε, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, μιλώντας για τα Αντάρτικα. Μιλώντας δηλαδή, και είναι πολύ ενδιαφέρον εδώ, το σκεφτόμουν να, ξέροντας τη δουλειά σου, το πώς μιλώντας για τα Αντάρτικα και για την επιστροφή, ας πούμε, σε αυτά τα τραγούδια, στην πραγματικότητα έρχεσαι να φωτίσεις με ένα άλλο μάτι πια αυτό που σε έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, δηλαδή τον τρόπο που η δεκαετία του 40 μπαίνει στις πολιτικές ταυτότητες των ανθρώπων. Εδώ λοιπόν στη μεταπολίτευση, ειδικά στη δεκαετία του 70, έχουμε αυτή την σαρωτική εμφάνιση των Αντάρτικων, αυτών που ονομάστηκαν Αντάρτικα τραγούδια, προφανώς συνδεδεμένη με τη συνολική στροφή, τα έχεις γράψει κιόλας, της αριστεράς προς την δεκαετία του 40, η Καπετάνη, ο Βελουχιώτης και όλα αυτά. Και με μια ιδιαιτερότητα, δηλαδή ότι και εδώ πάλι θα εμφανιστούν διαφορετικές ταυτότητες μέσα από την παρουσία δύο χώρων διασκέδασης εμβληματικών, δηλαδή το Λιμέρι και το Ταμπούρι, το ένα συνδεδεμένο με το Κομμουνιστικό Κόμμα και το άλλο με το Κοκκό Εσωτερικού, όπου παίζαν Αντάρτικα. Και πραγματικά, αναλογιζόμενος κι εγώ εκείνες τις δεκαετίες από το 75-76 και μετά, αυτή η παρουσία των Αντάρτικων ως μέρος μιας διασκέδασης, η οποία θα ξεκινούσε ενδεχομένως από λαϊκά αλλά θα κατέληγε με βεβαιότητα στα Αντάρτικα, ήταν ο κοινός τόπος.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και ο τρόπος που το θέτεις είναι πολύ ουσιαστικός. Να πούμε ότι με τα Αντάρτικα ξεκινάει πρώτος ο Πάνος Τζαβέλας. Έτσι, ξεκινάει ήδη από την εποχή της δικτατορίας, με το που βγαίνει από τη φυλακή, με το που αποφυλακίζεται το 1972, πηγαίνει σε ένα χώρο, νοικιάζει ένα χώρο, μια μπουάτ, φτιάχνει μια μπουάτ ο ίδιος, ένα σχήμα, και αρχίζει μέσα στο πρόγραμμά του να συμπεριλαμβάνει Αντάρτικα. Ίδιος βέβαια είχε ξεκινήσει από τότε που ήταν έγκλειστος στις φυλακές να συλλέγει τέτοια τραγούδια, να τα καταγράφει, με στόχο ακριβώς και να τα κάνει γνωστά, αλλά και να τα σώσει, να τα διασώσει καταρχήν και μετά να τα κάνει γνωστά στο κοινό όταν θα μπορούσε. Έτσι και έγινε. Είναι ο πρώτος λοιπόν που ασχολείται με αυτό. Αργότερα προστίθεται το Ταμπούρι, που είναι το σχήμα της ΚΝΕ, το οποίο ήδη στείνεται από τις πρώτες μέρες της μεταπολίτευσης. Ήδη από αρχές Αυγούστου το 1974 οι άνθρωποι που το έφτιαξαν έχουν την ιδέα και προσπαθούν να φτιάξουν μια ορχήστρα και να βγάλουν το πρόγραμμα και να τραγουδήσουν Αντάρτικα, και άλλες μικρότερες ομάδες φτιάχνονται στην πλάκα με στόχο να βάλουν τα Αντάρτικα και τα επαναστατικά τραγούδια από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής στο πρόγραμμά τους. Τώρα, αυτό είναι, με όσους μίλησα, μου είπανε το ίδιο, ότι τα πολιτικά τραγούδια πλέον δεν τους αρκούσαν. Αυτά που τραγούδησε ο Θοδωράκης, αυτά που τραγουδούσε ο Λοΐζος, αυτά που βγαίνανε εκείνη την εποχή στη δισκογραφία, τους φαινόταν πάρα πολύ ήπια. Θέλανε να συνδεθούν με ένα παρελθόν της αριστεράς επαναστατικό. Αυτό το παρελθόν, το οποίο ήταν αναγκασμένοι να ξεχάσουν, και μιλώ για το παρελθόν της αντίστασης, το ένοπλο κίνημα και μετά για τον εμφύλιο πόλεμο, που είναι το επαναστατικό, το ριζοσπαστικό παρελθόν της αριστεράς, αυτό που ήταν αναγκασμένοι να μην το συζητούν ή να το αφήσουν στο περιθώριο, τώρα πια, ειδικά μια γενιά, η γενιά του Πολυτεχνείου, η γενιά δηλαδή των ανθρώπων οι οποίοι ριζοσπαστικοποιήθηκαν εκεί στο Πολυτεχνείο και μετά με τη μεταπολίτευση, είναι έτοιμοι να συνδεθούν με αυτό το παρελθόν. Δεν ζητούν μόνο αναγνώριση, δεν ζητούν μόνο εκδημοκρατισμό αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι νέοι της εποχής, ζητούν και ριζοσπαστικοποίηση. Θέλουν τα επαναστατικά όνειρα της δεκαετίας του 40 με κάποιο τρόπο να τα επαναφέρουν. Μέσα από τη μουσική, μέσα από τις εκδόσεις, μέσα από την πολιτική τους δράση και τις συλλογικότητες που φτιάχνουν, να συνδεθούν ξανά με αυτά και να επιδιώξουν κάτι καινούριο στην πολιτική τους έκφραση. Και εκεί νομίζω τα Αντάρτικα είναι ένα σημείο επαφής με τη δεκαετία του 40, πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και αναπτύσσονται τόσο πολύ. Βέβαια, από ένα σημείο και μετά αυτό κοπάζει αρκετά γρήγορα. 3-4 χρόνια κρατά αυτή η μεγάλη, ας πούμε, αυτό το κύμα των Αντάρτικων και μετά κοπάζει και αυτό. Και ταυτόχρονα υπάρχει και στη δισκογραφία. Υπάρχουν και δισκογραφικές δουλειές με Αντάρτικα. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να τις
0: νομίζω να μην, επειδή ο χρόνος τελειώνει. Και βέβαια, θα ήθελα λίγο, είπες ήδη για το κοπάζι, παρόλο πρέπει να πω ότι έχεις δίκιο, κοπάζι, παρόλα αυτά στο ρεπερτόριο των ανθρώπων που γαλουχηθήκαμε με αυτά τα τραγούδια έμειναν όλα αυτά τα τραγούδια. Αλλά θέλω να έρθω, θέλω όμως να έρθω σε αυτό που είπες, το κοπάζι, συνδέοντάς το, βάζοντας μια χειρότερη λέξη, τη λέξη παρακμάζει. Θα έλεγε κανείς, το είπες ήδη στην αρχή, ότι από το 80 και μετά το πολιτικό τραγούδι παρακμάζει. Και ήθελα λίγο να το κουβεντιάσουμε αυτό, δηλαδή λίγο να μου πεις ποιοι είναι οι λόγοι που εσύ θεωρείς ότι αυτό συμβαίνει.
1: Νομίζω ότι πολλοί παράγοντες συντελούν, δεν μπορούμε να βρούμε δηλαδή μια απάντηση, πολλοί παράγοντες συντελούν για να σταματήσει, να περιθωριοποιηθεί κάπως το πολιτικό τραγούδι. Το πρώτο είναι ότι εξαιτίας του πληθωρισμού, της μεγάλης παραγωγής, της μεγάλης ανάπτυξης που έχει στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, γίνεται βάρος για τους νέους συνθέτες, γίνεται ένα καλούπι, το οποίο θέλουν να το σπάσουν, θέλουν να εκφραστούν με άλλο τρόπο. Και έχουμε, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ ευαίσθητοι σε κοινωνικά ζητήματα και γράφουν με κοινωνικό και πολιτικό πρόσημο, αλλά δεν θέλουν να ακολουθήσουν τις φόρμες των παλαιότερων συνθετών και ακολουθούν ένα δικό τους δρόμο. Ο Σαββόπουλος είναι μέσα σε αυτούς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάντοτε μια εγρήγορση να παρατηρεί τις κοινωνικές μεταβολές και τα λοιπά, να ασκεί κοινωνική κριτική, αλλά το κάνει μέσα από ένα δικό του εντελώς διαφορετικό τρόπο. Και βέβαια οι νέοι δημιουργοί εκείνη την εποχή θέλουν να μιλήσουν με άλλη γλώσσα. Ένας άλλος λόγος είναι ότι αλλάζει πλέον η κοινωνία. Και αλλάζει δραματικά, αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο, οι άνθρωποι δεν πολιτικοποιούνται πλέον τόσο πολύ. Το πολιτικό τραγούδι του θυμίζει μια εποχή πολύ έντονης πολιτικοποίησης, την οποία δεν μπορούν να υπηρετήσουν πια, και ειδικά η άνοδος του Πασόκ στην εξουσία το 1981, με έναν τρόπο ο θρίαμβος της πολιτικής, ο θρίαμβος της μεταπολίτευσης, ανοίγει το δρόμο για την αντίστροφη μέτρηση και την απομάκρυνση των ανθρώπων από την πολιτική και τη στροφή από το συλλογικό στο ατομικό και στην ατομική ευδαιμονία. Σε επίπεδο τραγουδιού αυτό αποτυπώνεται με μια μεγάλη στροφή στην παραγωγή. Ας πούμε για παράδειγμα, το καλοκαίρι του 83, έτσι, σφραγίζεται από το πάρτι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και καταλήγει με τη συναυλία του Σαββόπουλου στο ΆΚΑ, που είναι υπερθέαμα, έχουν χρησιμοποιηθεί λέιζερ και παρουσιάζεται ένα πρωτοποριακό υπερθέαμα, το οποίο καταγράφει ρεκόρ προσέλευσης. Την ίδια στιγμή, λίγες μέρες πριν, γίνεται μια συναυλία του Τζαβέλα και του Θοδωράκη, με την οποία κανείς δεν ασχολείται. Έχει βέβαια κάποιο κόσμο, αλλά πλέον περνά στο περιθώριο, είναι σε επίπεδο folklore, δεν είναι σε επίπεδο έκφρασης του πλειοψηφικού ρεύματος, όπως ήταν παλιότερα το πολιτικό τραγούδι.
0: Να πω ότι είναι ωραία η παρατήρηση αυτή και αυτή η σύγκριση, γιατί όντως το βλέποντας κανείς πέρα από το βίωμα και το, είναι πια μια άλλη εποχή, όπως λες, και με τις συναυλίες του Νταλάρα λίγο μετά του Σαββόπουλου, νομίζω λίγο πριν, δεν θυμάμαι, αλλάζουν τελείως οι όροι.
1: Αυτό απηχείται και στη δισκογραφία. Όλοι όλοι οι σημαντικοί δίσκοι του πολιτικού τραγουδιού, αυτό που σήμερα θεωρούμε πολιτικό τραγούδι, Λοΐζος, Μαρκόπουλος, Θεοδωράκης, Λεοντής, Μικρούτσικος, έτσι, όλοι αυτοί οι δίσκοι κυκλοφορούν μέχρι το 1978. από το 1978 και μετά, ακόμα και αυτοί οι καλλιτέχνες, με την εξαίρεση του Θοδωράκη, κάνουν στροφή. Ασχολούνται με άλλα είδη. Mm-hmm. Εκφράζονται με διαφορετικό τρόπο.
0: Έχουμε πολύ λίγο χρόνο ακόμα. Δυστυχώς, η συζήτηση μαζί σου περνάει πολύ γρήγορα. Ήθελα λοιπόν μια τελευταία ερώτηση για σένα. Δηλαδή, mm-hmm. τι είναι αυτό που εσένα σε ώθησε να στραφείς στη μελέτη αυτού του θέματος? Δεν είσαι μουσικολόγος, είσαι ιστορικός. Εννοώ, πώς αυτό το θέμα που τώρα το ζηλεύουμε όλοι το επέλεξες?
1: Οι λόγοι είναι αφενός προσωπικοί, γιατί εγώ μεγάλωσα με τα τραγούδια αυτά. Μες στην οικογένειά μου ήταν ειδικά κάποια εποχή πολύ συχνό να ακούω τους γονείς μου να τα τραγουδάνε. Άρα συνδέονται με το δικό μου οικογενειακό περιβάλλον, αλλά είναι και επιστημονική. Πρώτη φορά το σκέφτηκα την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Ενώ αυτά τα τραγούδια τα είχαμε ξεχάσει, ξαφνικά στην περίοδο της κρίσης άρχισαν και να ακούγονται ξανά. Εννοώ σε χώρους πέρα από τις αριστερές ομάδες που ποτέ δεν έπαυσαν να ακούγονται και πέρα από τις επαιτειακές, ας πούμε, και απεργιακές εκδηλώσεις. Σιγά σιγά άκουγες κόσμο να τα τραγουδάει αυτά τα τραγούδια της δεκαετίας του 60 και του 70. Και όχι μόνο οι παλιότεροι καλλιτέχνες, όπως ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, έτσι, και άλλοι, και ο Μίλτος Πασχαλίδης, αλλά και νεότεροι καλλιτέχνες άρχισαν να αφήνουν χώρο, όπως η Μαρία Παπαγεωργίου, ας πούμε, άρχισαν να αφήνουν χώρο μέσα στο πρόγραμμά τους για ένα-δύο από αυτά τα τραγούδια. Και επίσης την ίδια εποχή, νεανικά συγκροτήματα, κυρίως από το χώρο του hip-hop και της rap, άρχισαν να παράγουν πολιτικά τραγούδια που είχαν να κάνουν και με το παρόν της εποχής, δηλαδή με την κρίση και τις δύσκολες συνθήκες που βιώναμε τότε, αλλά και με το παρελθόν. Social Waste, Κοινή Θνητή, και άλλα συγκροτήματα. Ο Μακαρίτης, ο Παύλος, ο Φίσας, έτσι. Άρχισαν να έχουν ένα πάρα πολύ έντονο πολιτικό πρόσημο. Εκεί λοιπόν άρχισα να αναρωτιέμαι για το πολιτικό τραγούδι και πώς αυτό συνδέεται με την πολιτική. Και βέβαια να πούμε ότι το τραγούδι αντανακλά την πολιτική, είναι κοινός τόπος, έτσι, το γνωρίζουμε όλοι. Εμένα, καθώς προχωρούσα και άρχισα να καταγράφω ορισμένα πράγματα, με ενδιέφερε να δω πώς η μουσική είναι η αφορμή για να στραφούν πάλι άνθρωποι στην πολιτική. Για να φτιάξουν μια ταυτότητα, να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να μοιραστούν κοινές ιδέες, αξίες, αγωνίες, όνειρα, προοπτική και ένα σωρό άλλα πράγματα.
0: Ωραία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή την συζήτηση. Να ευχηθώ σύντομα να το δούμε και στο χαρτί ολοκληρωμένο.
1: Θα το δείτε, ελπίζω.
0: Είμαι σίγουρος. Να ευχαριστήσω τους ακροατές και τις ακροάτριες του Κόκκινου για την ακρόαση και να ευχηθώ καλό υπόλοιπο Κυριακής.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: στο κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
0: Η ώρα είναι 4. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε στο Κόκκινο, 105,5. Η φωνή της εργατικής τάξης. Στο μικρόφωνο είναι ο Κώστας Γενιδούνιας. Στον ήχο και στα τραγούδια που θα παίξουν στην εκπομπή είναι ο Γιάννος Ηλιάδης. Μια εκπομπή που έρχεται να ενημερώσει γύρω από τα συνδικαλιστικά δρόμενα, γύρω από τις εξελίξεις στο χώρο εργασίας, γύρω από τις κινητοποιήσεις συνδικάτων σε μια περίοδο ιδιαίτερα απαιτητική για τα συνδικάτα, ιδιαίτερα ζούμε μια περίοδο όπου τα εισοδήματα που μας συμπιέζονται καθημερινά από το κύμα ακρίβειας που μαστίζει την ελληνική οικονομία. Θα αναφερθούμε και σε αυτό αργότερα, δηλαδή σε κάποια στοιχεία που έβγαλε η Ελστάτ την τελευταία εβδομάδα για τον πληθωρισμό και το πόσο τρέχει αυτός. 5,4% πληθωρισμό τον Απρίλιο του 2026 στην ελληνική οικονομία, την ώρα που ο μέσος ευρωπαϊκός πληθωρισμός το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Ευρώπη κυμαινόταν στο 2,6%, δηλαδή οι Έλληνες εργαζόμενοι καλούνται να ανταπεξέλθουν σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας πραγματικά με το περιορισμένο εισόδημα που διαθέτουν λόγω της γνωστής κατάστασης με τις λογικές συμβάσεις που επικρατεί ακόμα στην αγορά και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού με τον οποίο σχεδόν εργάζεται η μεγάλη πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού της χώρας από την κυβέρνηση, έχουν να αντιμετωπίσουν και το κύμα ακρίβειας που σαρώνει πραγματικά την Ελλάδα χρόνια τώρα, που ακυρώνει μια επικοινωνιακή κυριολεκτικά καταιγίδα από την πλευρά της κυβέρνησης ότι η οικονομία ανθίζει και οι εργαζόμενοι κερδίζουν. Ας φανταστούμε μόνο το πολύ απλό ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ ήταν στο 5,6%, στο 5,4% συγγνώμη, στην Ευρώπη, στην ευρωπαϊκή ζώνη, στην ζώνη του ευρώ τέλος πάντων, εκεί που έχουμε και Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, και προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της ελληνικής πολιτικής γύρω από την οικονομία που δημιουργεί τόσες προϋποθέσεις ανάπτυξης και ευημερίας, ήταν στο 2,6%. Και ο μισθός φυσικά, η Ελλάδα σε σχέση με την αγοραστική δύναμη και το διαθέσιμο εισόδημα βρίσκεται, αν θυμάμαι καλά, Γιάννη, στην πρώτη τελευταία θέση, εδώ με τον Ιχολίτη μας τα λέμε, σε σχέση με την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον. Έχουμε λοιπόν μια πλήρη αντιστοιχία μεταξύ των εξαγγελιών των κυβερνητικών και την πραγματική κατάσταση στους χώρους εργασίας και στο εισόδημα των εργαζομένων. Και αυτό φυσικά προκαλεί συνεχώς τα συνδικάτα τα οποία θέλουν να εργαστούν, να ενισχύσουν το εισόδημα των εργαζομένων, να δημιουργήσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Είναι μια πρόκληση. Τώρα το κατά πόσο θα αποκρίνονται σε κορυφαίο επίπεδο τα συνδικάτα σε αυτή την πρόκληση είναι ένα ερώτημα και κυρίως αφορά τα αποτελέσματα του συνεδρίου, του τελευταίου συνεδρίου της ΓΕΣΕ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και τα καλύτερα για το σύνολο των εργαζομένων, εγώ θα πω. Έγινε το συνέδριο στην Κρήτη, συγκροτήθηκε σε σώμα το τρίτο βάθμιο όργανο εκπροσώπησης όλων των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Η συγκρότηση έγινε πριν περίπου 10 μέρες, γύρω στις, αν θυμάμαι καλά, 11 Μαΐου, 10 Μαΐου ήταν. Πρόεδρος της ΓΕΣΕ για τα επόμενα 3 χρόνια και για τα επόμενα 3 χρόνια, έτσι, αυτή ήταν το θέμα της συνεδρίασης εκείνης της μέρας. Από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕ εκλέχθηκε ο κύριος Γιάννης Παναγόπουλος με τις ψήφους της ΠΑΣΚΕ και δημοκράτες συνεργαζόμενοι, με τις ψήφους της ΔΑΚΕ και ψήφους και άλλων παρατάξεων και τουλάχιστον άλλων δύο παρατάξεων που στήριξαν την υποψηφιότητά του στο χώρο της ΓΕΣΕ. Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕ, ο κύριος Καράς Αντώνης, λέει ο κύριος, είναι και συνάδελφοι, εργαζόμενοι είμαστε, από την παράταξη της ΔΑΚΕ. Στηρίχθηκε αντίστοιχα από την παράταξη της ΠΑΣΚΕ, την παράταξη της ΔΑΚΕ και δύο άλλες παρατάξεις στον χώρο, τουλάχιστον άλλες δύο παρατάξεις στον χώρο της ΓΕΣΕ. Και όλο το Προεδρείο συγκροτήθηκε, οι θέσεις δηλαδή του Προεδρείου συγκροτήθηκαν με συμφωνία των ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ, όλες τις θέσεις καταλήφθηκαν από εκπροσώπους των δύο αυτών παρατάξεων. Υπήρξε υποψηφιότητα βάσει της αντιπροσωπευτικότητας και της αναλογικότητας που αντιστοιχεί στη συμμετοχή της Εκτελεστικής Επιτροπής, στη συμμετοχή της κάθε παράταξης στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΕΣΕ. Υπήρξε υποψηφιότητα λοιπόν από την παράταξη του Εμισάρκη, ΓΕΣΕ. Ο Μιλών ήταν ο υποψήφιος.
Δυστυχώς για μένα δεν είναι προσωπικό το θέμα. Εμένα με τίμηση η παράταξή μου, δίνοντας την υποψηφιότητά μου σαν πρώτης πρόεδρος της ΓΙΣΕ, δεν πέρασε η υποψηφιότητά μου. Με ψήφους, αν θυμάμαι καλά, 27 έναντι 3, κλέχτηκε να προωθεί πρόεδρος της ΓΙΣΕ ο κύριος Πάλης Ευάγγελος, συνάδελφος που προέρχεται από τον χώρο των εργαζόμενων security, στην ασφάλεια, στις φυλάξεις, σε ένα τομέα που δουλεύουν σε ιδιαίτερα επαχθείς συνθήκες χιλιάδες εργαζόμενοι. Αυτό είναι λοιπόν το νέο Προεδρείο της ΓΕΣΕ, μια σύμπραξη επί της ουσίας των δύο παρατάξεων, της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ. Υπήρχε και μια άλλη εξέλιξη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, σε Προεδρείο. Στο τέλος της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, ο κ. Παναγόπουλος, έχοντας εκλεγεί, έφερε στην ημέρηση διάταξη για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΗΝΕ ΓΕΣΕ, προκαλώντας την αντίδραση τριών τουλάχιστον τεσσάρων παρατάξεων που συγκροτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕ, καθώς ήταν κάτι το οποίο ήταν εξαφνικό, δεν περίμενε κανείς από εμάς αυτή την εξέλιξη, κανείς από

οποίες περιγράφουν την κατάσταση στην ελληνική αγορά εργασίας και οικονομίας και στην κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Ένα πραγματικά πολύ χρήσιμο εργαλείο. Έχουμε σκοπό εδώ λοιπόν το επόμενο διάστημα να ασχοληθούμε, να αναδείξουμε τις δυνατότητες και το τι δεν κάνει, ενώ θα μπορούσε, το Ινστιτούτο αυτό, το οποίο είναι ένα από τα πολλά εργαλεία που έχει η ΓΕΣΕ και που κατά πολλούς παραμένει αναξιοποιητά, μεταξύ άλλων και άλλα πολλά, προκειμένου να ενισχυθεί η θέση των εργαζομένων στην διαπραγματευτική τους ισχύ και στην, να το πούμε, στην αγορά εργασίας, δύσκολος όρος, να ενισχυθεί η διαπραγματευτική τους ισχύ ως εργαλείο. Πάμε σε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε για να συζητήσουμε για την απεργία της ΑΔΔ που υπήρχε την εβδομάδα που μας πέρασε.

0: Επιστρέφουμε στο στούντιο, εδώ στο κόκκινο. Κοντά μας ήρθε τώρα μόλις και η Γιώτα Ελευθερόπουλου, πρόεδρος εργαζομένος στην Εθνική Τράπεζα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Θα συζητήσουμε αργότερα, στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Καλησπέρα, Γιώτα.
1: Καλησπέρα.
0: Θα ελπίσουμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση και μια παρουσίαση έρευνας για τις εικονικές εργολαβίες. Για χιλιάδες εργαζόμενους που απασχολούνται με αυτό το καθεστώς, έτσι, και να πληρώνουν.
1: Σε όλους τους κλάδους
0: και να πληρώνουν μέσω της ενοικίασης πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
1: Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και προφανώς προοδευτικά αντικαθιστούν το τακτικό προσωπικό.
0: Αντικαθιστούν με όχι τα ίδια δικαιώματα, δεν υπάρχει
1: καθόλου, ούτε στις αμοιβές, ούτε στις παροχές, ούτε στην εξέλιξη, ούτε στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση.
0: Υπήρξε μια έρευνα λοιπόν από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο.

0: Πανεπιστήμιου. Μίλησαν ο Αλέξης Ιωαννίδης, καθηγητής πολιτικής οικονομίας της εργασίας, η δόκτωρ Ελένη Ρομποτή, η οποία θα είναι και μαζί μας στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Έτσι, η Χαρά Κόκκινη, υποψήφια διδάκτωρ στο τμήμα κοινωνιολογίας. Κρίστιαν Σάντου, εκπρόσωπος του Συνδικάτου Βέρντι της Γερμανίας. Πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση.
1: Ναι, ήταν μια εκδήλωση που κάναμε την προηγούμενη Κυριακή. Ακριβώς το θέμα της εκδήλωσης, η αφορμή της εκδήλωσης μάλλον ήταν αυτή η έρευνα και νομίζω υπόθηκαν πολύ σημαντικά πράγματα και για το τι πραγματικά συμβαίνει, γιατί ο κόσμος νομίζει, καταρχάς ο κόσμος δεν ξέρει ότι συμβαίνει ενοικίαση εργαζομένων.
0: Το ζει, όσοι το ζουν
1: όσοι το ξέρουν, αλλά πολύ απλά δεν το ξέρουν. Αλλά το χειρότερο είναι ότι η ενοικίαση είναι το καλό σενάριο, γιατί η ενοικίαση, η οποία ακούγεται έτσι αποκρουστικά, όντως, φρόντισαν, με την καλή έννοια το λέω, να την φτιάξουν λίγο. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι λοιπόν που τη ρυθμίζουν. Επομένως, οι εργοδότες που δεν τους αρέσουν οι νόμοι και οι κανόνες, μην γελιόμαστε, βρήκανε άλλο μονοπάτι και είναι αυτό που λέμε εικονική εργολαβία. Δηλαδή, στην ουσία δανείζονται προσωπικό από αυτές τις εταιρείες, αλλά το παρουσιάζουν σαν να είναι εργολαβία. Σαν αυτή η εταιρεία να παρέχει κάποιο έργο.
0: Ναι.
1: Το οποίο, σας διαβεβαιώ, δεν υπάρχει. Είναι ένας ψεύτικος τίτλος που δεν λέει τίποτα.
0: Μα το ζούμε και εμείς αυτό στο σύνδρομο. Εσείς έχουμε δηλαδή μια εταιρεία η οποία προσλαμβάνει κόσμο για να δουλεύει στην έκδοση εισιτηρίων στις αποβάθρες, στην παροχή πληροφοριών στις αποβάθρες, στους σταθμούς. Οι συνάδελφοι αυτοί θα έπρεπε να καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες. Εργάζονται σε μια εταιρεία η οποία είναι διάμεσος και προφανώς έχει συνάψει σχέση με την Helen Train. Τους φέρνουμε εκεί και προσπαθούν οι άνθρωποι αυτοί να μονιμοποιηθούν. Έχουμε κάνει παρέμβαση βέβαια τα συνδικάτα, αμείβονται με τους όρους εργασίας τους ίδιους.
1: Ναι,
0: έχουμε κάνει μια παρέμβαση σε αυτό. Αλλά ωστόσο όμως και πάλι δεν σταματά αυτό να είναι ότι είναι εργαζόμενοι σε μια άλλη εταιρεία στην οποία παρέχουν την υπηρεσία τους. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν εκδήλωση που έγινε. Θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής για αυτή την εκδήλωση. Να πούμε τώρα ότι είπαμε για την συγκρότηση του Προεδρείου της ΓΕΣΕ, Πασχεδά και Γιώτα, έτσι,
1: ναι,
0: δηλαδή επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, δυστυχώς.
1: Ναι. Να μην ξεχνάμε ότι ο Πρόεδρος της ΓΕΣΕ είναι συνάδελφος, εισαγωγικά, τραπεζοϋπάλληλος.
0: Είναι στο τραπεζικό τομέα.
1: Εκεί όπου οι ενοικίες εργαζομένων και η εικονική εργολαβία ανθούν και πολλαπλασιάζουν.
0: Τυχαίο. Να πούμε λοιπόν ότι είχαμε μια μεγάλη απεργία την εβδομάδα που μας πέρασε. Ήταν την Τετάρτη 13 Μαΐου από την ΑΔΔΗ. Οι συνάδελφοι στο δημόσιο κατέβηκαν στον δρόμο για να διεκδικήσουν την υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 για κάθε παιδί, επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο, ιδιαίτερα σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση, ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση, κατάργηση εντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου, προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ κάλεσε τους εργαζόμενους και έδωσαν μαζικά, μπορούμε να πούμε, το αγωνιστικό παρόν στην 24ωρη απεργία αυτή, στις 13 Μαΐου, απέναντι σε μια συνολική πολιτική που υποβαθμίζει τη μισθωτή εργασία, διαλύει θεμελιώδη δικαιώματα και υπονομεύει τη λειτουργία του δημοσίου τομέα. Σήμερα είναι πιο ισχυρή από ποτέ η ανάγκη για μια συνολική ανατροπή της πολιτικής που αντιμετωπίζει τους δημόσιους υπαλλήλους ως κόστος και όχι ως βασικό πυλώνα της κοινωνικής συνοχής και της εξυπηρέτησης του πολίτη. Η υπεράσπιση της αξιοπρέπειας των εργαζομένων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υπεράσπιση της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ήταν μια απεργία η οποία δεν πέρασε τα ψηλά. Οι δημόσιοι υπάλληλοι καιρό τώρα δίνουν, οι συνάδελφοί μας καιρό δίνουν τον αγώνα για αξιοπρεπείς μισθούς. Πραγματικά, ιδιαίτερα εμείς γνωρίζοντας και τον χώρο των ΔΕΚΟ, τουλάχιστον εγώ στον οποίο δραστηριοποιούμε, στον χώρο των ΔΕΚΟ που απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους, ιδιαίτερα στις μεταφορές, οι μισθολογικές απολαβές των συναδέλφων εκεί είναι πραγματικά με το ενίο μισθολόγιο οι 12 μισθοί, οι οποίοι όχι δεν φτάνει. Δεν φτάνεις καν στο μισό του μήνα, να πούμε. Έτσι. Δεν φτάνεις καν στο μισό του μήνα. Δεν υπάρχει στο δημόσιο 13ος και 14ος μισθός από το 2012, από τότε από εκείνη την καταστροφική πολιτική επιλογή. Δεν υπάρχουν αυξήσεις ουσιαστικές και νομίζω ότι αντιμετωπίζονται, και υπήρχε φυσικά η αντιμετώπιση των δημοσίων, των συναδέλφων μας, των εργαζόμενων στο δημόσιο, υπήρχε ένα επικοινωνιακό τσουνάμι εναντίον τους στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Στο πρώτο μνημόνιο, εκεί και αν γίνανε απίστευτες επιθέσεις στον κλάδο αυτών των εργαζομένων, ο οποίος κυριολεκτικά αντιμετωπίστηκε ως ο παρίας της ελληνικής οικονομίας, λες και οι εργαζόμενοι είναι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας ήταν τότε, και μέχρι σήμερα οι συνάδελφοι αυτοί είναι στον αγώνα, είναι στον δρόμο, και εμείς από εδώ και στηρίζουμε τα αιτήματά τους και στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις τους, και έχουμε καλέσει και πολλούς από αυτούς να συμμετέχουν σε εκπομπές, να μας λένε τα αιτήματα που έχουν ως κλάδοι και ως εργαζόμενοι, και ελπίζουμε πραγματικά να ο αγώνας αυτός να είναι νικηφόρος, να ενταθεί. Εμείς θα τον παρακολουθούμε και θα είμαστε συνεχώς δίπλα τους, τονίζοντας τα αιτήματά τους. Τώρα είναι η ώρα της οργάνωσης και μάχης των σωματείων ενάντια σε αυτά που μας φέρνουν καθημερινά σε απόγνωση. Τώρα είναι η ώρα του οργανωμένου αγώνα, της μαζικής διεκδίκησης, της αγωνιστικής απάντησης στην κυβερνητική πολιτική που εδράζεται σε ειχνές αυξήσεις, αλλά και στην επιδοματική πολιτική που υποκαθιστά το κοινωνικό κράτος, αναφέρει η ΑΔΔ στην ανακοίνωσή της. Και ποιος μπορεί να διαφωνήσει από εμάς εδώ? Άλλωστε, οι συνάδελφοι δίνουν αυτόν τον αγώνα και ελπίζουμε πραγματικά να καταφέρουν να τον κερδίσουν. Πάμε τώρα λοιπόν σε αυτό που λέγαμε, γιατί έκαναμε στην αρχή της εκπομπής μια αναφορά στο δίθεν το περίφημο αυτό success story της κυβέρνησης γύρω από τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι η χώρα διανύει μια περίοδο ευημερίας και γι' αυτό χρειαζόμαστε την περίφημη σταθερότητα, έτσι δεν είναι, να μην αλλάξει τίποτα, μην κινδυνεύσει αυτή η σταθερότητα. Και άκουσα αυτό και το περίφημο, ακούσαμε όλοι μάλλον τώρα αυτές τις μέρες με αφορμή και το συνέδριο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που είχε, τον Πρωθυπουργό να μιλάει ότι έχουμε και τον πρόεδρο του Eurogroup ως χώρα, και ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα κάνει τις διαπραγματεύσεις της χώρας με τους Ευρωπαίους εταίρους του χρόνου το καλοκαίρι, όταν θα αναλάβει. Καήκαμε, Γιώτα.
1: Καήκαμε.
0: Ναι, ποιος θα είναι αυτός που θα αναλάβει τέλος πάντων αυτές τις διαπραγματεύσεις, ποιος. Όλα αυτά τέλος πάντων πραγματικά καλλιεργούν ένα κλίμα φόβου στον κόσμο, ότι και καλά κάτι θα κάνει, και προσπαθούν να μας παρουσιάσουν εμάς τους εργαζόμενους που ζούμε πραγματικά τις συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής και της ακρίβειας και της απομείωσης του εισοδήματός μας. Τι ζούμε στην καθημερινότητά μας, και είναι πραγματικά απίστευτος ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να μας παρουσιάσουν το άσπρο μαύρο. Ας δούμε λοιπόν, ας χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία τους. Το κάνουμε συχνά εδώ, έτσι. Μπήκαμε λοιπόν στην Ελστάτ το πρωί για να δούμε πού πάει ο πληθωρισμός της χώρας. Γιατί αν κινδυνεύει η σταθερότητα, έτσι, ο πληθωρισμός θα εκτοξευσεί. Έτσι δεν είναι? Συνήθως αυτό συμβαίνει. Έχουμε λοιπόν το διπλάσιο πληθωρισμό ως χώρα σε σχέση με τον μέσο όρο τον ευρωπαϊκό. Και σε σχέση τώρα με τον δείκτη του 2025, έτσι, δεν μιλάμε για το δείκτη του 2019, προσοχή, τότε που η χώρα ήταν στα βράχια και κινδυνεύαμε αν θα ξυπνήσουμε και θα δούμε τον ήλιο το πρωί. Λοιπόν, έχουμε αυξήσεις δικτών κατά. Συγκρίνουμε μήνα με μήνα, έτσι, πάμε δηλαδή να δούμε τι γίνεται σε αυτή την περίφημη σταθερότητα. Αύξηση δικτών κατά 4,4% στην ομάδα διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης των τιμών σε ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, σε κρεατικά, λαχανικά, πουλερικά. 4,4% αυτή η αύξηση. 1,4% αύξηση στα αλκοολούχα ποτά και στον καπνό, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε αλκοολούχα ποτά. 2% αύξηση στην ομάδα ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυση και υπόδηση. Εδώ είμαστε πραγματικά, η σταθερότητα μας έχει ευνοήσει στο κομμάτι της στέγασης. Παιδιά, Γιάννη, Γιώτα, μην αλλάξουμε ρότα η χώρα, γιατί οι εργαζόμενοι κινδυνεύουμε να μην έχουμε σπίτια, θα μας πάρουν τα σπίτια, έτσι. Λοιπόν, 13,8%, καλά το ακούτε, σύμφωνα με την Ελστάτ, 13,8% αύξηση στην ομάδα στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα. 13,8% η αύξηση. Πότε δεν είναι εργαζόμενοι για τα αύξηση? Το λέω λαϊκά όσο πιο πολύ μπορώ, γιατί μπορεί να κινδυνεύσει σταθερότητα, αν το πούμε Πραγματικά, πότε οι εργαζόμενοι αύξησε 14% στους μισθούς
1: τους? Εγώ αυτό που βλέπω και μου κάνει εντύπωση, γιατί λέμε συνέχεια ότι ο μισθός τελειώνει στις 19 του μήνα και όλοι σκεφτόνται και καλά μετά, ας πούμε, τι κάνουν οι άνθρωποι, πώς τρώνε. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι καταρχάς στον ιδιωτικό τομέα, ξέρω, στους ενοικιαζόμενους, είναι πολύ διαδεδομένο πλέον κάποιος να κάνει δεύτερη δουλειά και είναι επίσης διαδεδομένο να κάνει και τρίτη δουλειά το Σαββατοκύριακο. Αλλά αυτό που διαπίστωσα τελευταία, μάλλον εγώ δεν το έχω καταλάβει, είναι ότι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, καθηγητής το πρωί, καθηγητής σε ιδιωτικά, ξέρω, σχολεία το απόγευμα ή deliverer το απόγευμα. Η δεύτερη δουλειά είναι δεδομένη και όχι μόνο στο ένα μέλος της οικογένειας, στο ζευγάρι, που συνήθως άντε ο ένας να ζοριστεί, ο άλλος να κάτσει λίγο πίσω. Και στους δύο.
0: Και στους δύο. Και πραγματικά αυτή η σταθερότητα, έτσι, σταθερά να έχουμε δύο δουλειές.
1: Ναι,
0: και
1: σταθερότητα.
0: Επειδή κουραζόμαστε να έχουμε δύο δουλειές οι εργαζόμενοι σε διαφορετικούς εργοδότες, κυνηγάγαμε τους υπουργούς της κυβέρνησης στον δρόμο και τους λέγαμε θέλουμε μία δουλειά να δουλεύουμε 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη υπουργέ.
1: Εσείς κάνετε πλάκα, αλλά εμένα μου το έχουν πει αυτό κατάμετρα διευθυντές.
0: Δεν είναι πλάκα, καθόλου πλάκα.
1: Πάω και διαμαρτύρομαι και λέω δεν είναι δυνατόν να τους βάζετε να δουλεύουν 12 ώρο. Και η απάντηση είναι τι να κάνουμε, τα θέλουν τα λεφτά γιατί δεν βγαίνουν με το 8 ώρο.
0: Εμείς το λέμε...
1: Εκεί μένω άναυδη πλέον.
0: Εμείς το λέμε ηρωνικά εδώ προφανώς, έτσι. Είναι ηρωνία, αλλά ήταν, όμως αυτή είναι μια κυβερνητική πολιτική, ότι το τονίσανε αυτό. Αλλά για να πάμε να έχουμε ακόμα κι άλλο. Δηλαδή, δεν σταματάει ο αριθμός των αυξήσεων. 1,2% αύξηση στην ομάδα υγεία, λόγω αύξηση αυτή είναι από, ξανατονίζω, από Απρίλιο σε Απρίλιο, έτσι, στον ένα χρόνο. Δηλαδή, συγκρίνουμε 25-26, Ελστάτ. Αγαπητοί ακροατές, Ελστάτ, όπως λέει και εδώ ένας φίλος που μου στείλε μήνυμα, αλίμον αν μένει σε ενίκιο. 14% πάνω τα ενίκια από πέρσι σε φέτος. 1,2 λοιπόν στην υγεία. Λόγω αύξηση των τιμών σε ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης. 10% αύξηση στην ομάδα μεταφορές. Λόγω αύξηση των τιμών σε καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου. 10%. 3% στην ομάδα εκπαίδευση. Λόγω αύξηση των τιμών σε δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 6,1% στην ομάδα ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια, λόγω αύξηση των τιμών στα εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, 6%. Το σουλάκι πώς έχει φτάσει? Εγώ το λέω τώρα και εδώ, πραγματικά είναι φοβερό το να παίρνεις ένα μισθό 800 ευρώ, να είσαι νέος άνθρωπος, να μην μπορείς να έχεις σπίτι, να νοικιάζεις μόνος σου και να μην μπορείς να βγάλεις το μήνα. Και να σου λένε, να σου λένε κατάμουτρα ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτήν την πολιτική σταθερά, αταλάντευτα. Έτσι. Και πού πάει αυτή η χώρα? Λοιπόν, 3,1% αύξηση στις ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 1,5% αύξηση στην προσωπική φροντίδα, κοινωνική προστασία, άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Γιάννη, νομίζω πάμε στο διάλειμμα. Έτσι. Μόνο αυξήσεις λοιπόν στον πληθωρισμό και στις τιμές των αγαθών, όχι όμως αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων. Ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος.
2: Το κόκκινο. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: ματιά μου. Να είναι πρόθυμος να φύγει δίχως να αποκτήσει γη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στην Ελένη Ρομποτή. Μας ακούει, Ελένη, μας ακούς?
2: Πέρασα.
1: Καλησπέρα, έχουμε στο, λοιπόν στην εκπομπή μας.
2: Σε ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω. Σε ακούω, Ελένη, εσύ με ακούς?
2: Ναι, μια χαρά σας ακούω.
1: Καλησπέρα, είμαστε εδώ με τη Γιώτα τη Λαζαροπούλου. Έχουμε είναι μαζί μας η Ελένη Ρομποτή, μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Πολυτεχνείο Κρήτης, διδακτόρισα πολιτικής οικονομίας της εργασίας και εργασιακών σχέσεων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μιλάμε για την έρευνα, Ελένη, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, εδώ μαζί με τη Γιώτα. Τη γνωρίζει τη Γιώτα, φαντάζομαι, τη Γιώτα τη Λαζαροπούλου, αλίμονο. Συνθήκες απασχόλησης και εργασιακών σχέσεων των ενοικιαζόμενων και ψευδοεργολαβικών εργαζόμενων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Θα θέλαμε να μας πεις μερικά πράγματα για αυτή την έρευνα, την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, τα κύρια συμπεράσματα και ποια προβλήματα εντοπίσατε ως ερευνητές σε αυτήν.
2: Μάλιστα. Αρχικά καλησπέρα σας και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να μιλήσουμε για την έρευνά μου και για ένα ζήτημα που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Η συγκεκριμένη έρευνα, όπως επισημάνατε, βασίστηκε στη διδακτορική μου διατριβή, η οποία ολοκληρώθηκε στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Ιωαννίδη Αλέξη. Μέσα από αυτή τη δουλειά μελέτησα δύο εξωτερικά ευέλικτες μορφές απασχόλησης, αφενός τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους μέσω των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης και αφετέρου τους εργολαβικούς εργαζόμενους μέσω επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, δηλαδή των εργολαβικών επιχειρήσεων. Και οι δύο ευέλικτες αυτές μορφές απασχόλησης αφορούν εργαζομένους που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις μιας χρήστρες επιχείρησης, στην προκειμένη περίπτωση των τραπεζών, στο πλαίσιο του λεγόμενου. Στις τράπεζες. Ναι. Στο πλαίσιο του λεγόμενου in-house outsourcing. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους εντός των εγκαταστάσεων των τραπεζών και όχι εντός των εγκαταστάσεων των εργολαβικών επιχειρήσεων. Αυτή η μορφή απασχόλησης παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με την ενοικίαση εργαζομένων. Και γι' αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς λειτουργούν στην πράξη και ποιες συνέπειες έχουν για τους ίδιους τους εργαζομένους. Συγκεκριμένα η έρευνα βασίστηκε σε μια καινοτόμο μεθοδολογία, respondent driven sampling, δηλαδή δειγματοληψία καθοδηγούμενη από ερωτώμενους, και το δείγμα μας ήταν στους 365 εργαζόμενους. Κινηθήκαμε σε τρεις μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, δηλαδή εκεί που υπάρχουν αρκετές τράπεζες και πολλές εργολαβικές επιχειρήσεις που ασκούν το συγκεκριμένο φαινόμενο.
1: Μάλιστα. Ποια ήταν τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής, Ελένη?
2: Τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής. Πρώτον, ότι οι ψευδοεργολαβικοί εργαζόμενοι είναι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι. Θέσαμε διάφορες ερωτήσεις, 11 συγκεκριμένα κριτήρια ως ενδείξεις. Και τελικά αυτά αποδείχθηκαν ως αποδείξεις. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι απάντησαν ότι πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια και αποδείχθηκε ότι είναι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι. Δηλαδή έχουν τα βασικά χαρακτηριστικά των ενοικιαζόμενων εργαζόμενων μέσω των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης. Άρα ένα πρώτο βασικό συμπέρασμα ήταν ότι οι ψευδοεργολαβικοί εργαζόμενοι είναι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι. Δεύτερον, ότι δέχονται μεγάλες μισθολογικές και εργασιακές ανισότητες εν συγκρίση με το μόνιμο προσωπικό των τραπεζών. Οι μισθολογικές ανισότητες ήταν διπλάσιες ή ενδεχομένως και περισσότερες.
1: Δηλαδή μισός μισθός, Ελένη, για να καταλάβουμε, έτσι, για την ίδια δουλειά περίπου, έτσι?
2: Για την ίδια ακριβώς δουλειά. Οι ψευδοεργολαβικοί εργαζόμενοι συνεργάζονται μαζί με τους μόνιμους εργαζόμενους, δουλεύουν στις ίδιες εγκαταστάσεις, στο ίδιο γραφείο, ασκούν την ίδια εργασία, ωστόσο όμως λαμβάνουν διαφορετικό μισθό. Συγκεκριμένα, οι ψευδοεργολαβικοί εργαζόμενοι λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό με βάση την Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Ενώ ένας μόνιμος τραπεζοϋπάλληλος λαμβάνει τον κατώτατο μισθό με βάση την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Άρα, αν κάποιος βρίσκεται στο πρώτο κλιμάκιο με βάση την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας του 2019, χωρίς προϋπηρεσία, λαμβάνει 945 ευρώ και ο μισθός του φτάνει έως τα 1149. Αν υπολογίσουμε μαζί με τα επιδόματα και τις παροχές, ο μισθός του είναι παραπάνω. Εν συγκρίση με έναν ψευδοεργολαβικό εργαζόμενο, ο οποίος λαμβάνει 650 ευρώ μισθό, με βάση τον κατώτατο μισθό. Ένας μέσος όρος βγήκε στα 728 ευρώ. τεράστια διαφορά, διπλάσια. Και ένα τρίτο βασικό συμπέρασμα είναι ότι η εργολαβία, αυτή η μορφή outsourcing, χρησιμοποιείται για να αποφευκθεί η ενοικίαση εργαζομένων μέσω των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης, όπου η συγκεκριμένη μορφή απασχόλησης παρέχει μισθολογική ισότητα μεταξύ των μόνιμων και των ενοικιαζόμενων εργαζόμενων. Γιατί αυτή η μορφή απασχόλησης προστατεύεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2008/104/ΕΚ, όπου παρέχει ισότητα στους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους για όσο καιρό ενοικιαστούν στη χρήστρια επιχείρηση. Οπότε αυτή η μορφή απασχόλησης προστατεύεται.
1: Ούτε εποχικούς λοιπόν παίρνουμε ψευδοεργολαβικούς, ούτε εποχικούς χρειαζόμαστε, ούτε...
2: Οπότε δεν παίρνουν τους ενοικιαζόμενους μέσω των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης, έχουν βρει μια καινούρια πολιτική οι εργοδότες και λαμβάνουν προσωπικό μέσω των εργολαβικών επιχειρήσεων, με το πρόσχημα ότι θα παρέχουν κάποιο έργο. Αλλά στην ουσία δεν παρέχουν έργο, δεν παρέχουν υπηρεσίες, παρέχουν εργαζόμενους.
1: Ακριβώς, και να πούμε ότι... χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό του εργοδότη, έτσι, εργάζονται στα γραφεία, το είπες και εσύ. Είναι ακριβώς, δηλαδή, ακολουθούν τις οδηγίες τους, καλύπτουν τις ανάγκες που δεν είναι προσωρινές, αλλά είναι μόνιμες διαρκές ανάγκες αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, αυτοί οι συνάδελφοι.
2: Μάλιστα, τα 11 κριτήρια που τέθηκαν, που αποδεικνύουν τελικά ότι είναι ψευδοεργολαβικοί εργαζόμενοι και στην πραγματικότητα ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, είναι τα εξής. Συγκεκριμένα, ποιος ασκεί το διευθυντικό και εποπτικό δικαίωμα, το πρώτο κριτήριο. Σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός, όλο το δείγμα μας απάντησε ότι το ασκεί η χρήστρια επιχείρηση. Άρα από εκεί αποδεικνύεται ότι η τράπεζα είναι ο εργοδότης τους. Δεύτερον, αν διαθέτει ο εργολάβος αυτοτελή οργάνωση και υποδομή. Αποδείχθηκε ότι ο εργολάβος δεν διαθέτει αυτοτελή οργάνωση και υποδομή. Τρίτο κριτήριο. Χρησιμοποιείται εξοπλισμός της χρήστριας επιχείρησης. Το 100% του δείγματος απάντησε ότι χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό των τραπεζών. Το τέταρτο κριτήριο, αν η σύμβαση περιγράφει συγκεκριμένο έργο ή γενικά καθήκοντα, ολόκληρο το δίκομα απάντησε ότι η σύμβασή τους περιγράφει γενικά καθήκοντα και όχι κάποιο συγκεκριμένο έργο, και λαμβάνουν εντολές και οδηγίες από τις χρήστρες επιχειρήσεις, δηλαδή από την τράπεζα. Πέμπτο κριτήριο, από ποιον λαμβάνουν οδηγίες οι εργαζόμενοι? Προφανώς από τις τράπεζες. Έκτο, σε ποιον λογοδοτούν για την εργασία τους? Απάντησαν όλοι από τις τράπεζες. Το έβδομο κριτήριο, εάν ανατίθενται επιπλέον καθήκοντα πέρα από τη σύμβαση, όλο το δείγμα απάντησε ότι τους ανατίθενται περισσότερα καθήκοντα. Και ότι η εργολαβική δεν τους αναθέτει τίποτα. Απλά είναι εικονική η σύμβαση και στην ουσία δέχονται εντολές και οδηγίες από τις τράπεζες. Το 8ο κριτήριο, εάν η αμοιβή συνδέεται με το χρόνο εργασίας ή με το αποτέλεσμα, απάντησαν ότι συνδέεται με το χρόνο εργασίας. Αν καλύπτουν το 1ο κριτήριο πάγιες και διαρκείς ανάγκες της χρήστριας επιχείρησης, απάντησε όλο το δείγμα ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στη χρήστρια επιχείρηση, καθώς οι περισσότεροι εργάζονται για χρόνια εκεί. Περισσότερο από 10 χρόνια οι εργαζόμενοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου και γύρω στα 6,5 χρόνια οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Το 10ο κριτήριο, εάν ταυτίζεται το ωράριο με εκείνο του μόνιμου προσωπικού, σχεδόν ολόκληρο το δείγμα απάντησε ότι ταυτίζεται το ωράριό τους μαζί με το μόνιμο προσωπικό. Άρα εργάζονται ακριβώς τις ίδιες ώρες με το μόνιμο προσωπικό και εκτελούν ακριβώς τα ίδια καθήκοντα. Και το 11ο κριτήριο, εάν εντάσσονται οι εργαζόμενοι σε κοινές ομάδες με το μόνιμο προσωπικό, ολόκληρος ο πληθυσμός, ολόκληρο το δείγμα απάντησε ότι εντάσσονται στο ίδιο γραφείο μαζί με το μόνιμο προσωπικό.
1: Έχουμε δηλαδή,
2: από αυτά τα 11 κριτήρια αποδεικνύεται εικονική εργολαβία και πλήρως ότι είναι συγκεκριμένοι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι.
1: Έχουμε δηλαδή μια γκρίζα ζώνη, εγώ έτσι θα την έλεγα, στην αγορά εργασίας, κάπως έτσι, νεφελώδης δηλαδή να το πει, στο οποίο ένας εργοδότης χρησιμοποιεί εικονικές εργολαβίες, παίρνει κόσμο για να καλύπτει πάγιες ανάγκες του,
3: αλλά
1: τους πληρώνει διαφορετικά, έτσι. Και όχι μόνο τους πληρώνει διαφορετικά.
3: Και είναι και πιο ευέλικτοι.
1: Υποαμείβονται, μεγαλύτερη ευελιξία, μεγαλύτερη ανασφάλεια. Έτσι, και όλα αυτά από ένα καθεστώς.
3: Μεγαλύτερη δυσκολία να συνδικαλιστούν, υπόθηκε και στην εκδήλωση.
1: Μεγαλύτερη δυσκολία να συνδικαλιστούν. Καλά, προφανώς. Εντάξει, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν μόνιμη σταθερή δουλειά. Πάνε σε ένα χώρο εργασίας, μπορεί να βρεθούν σε κάποιον άλλον αργότερα. Έτσι.
3: Μπορούν πολύ εύκολα, αλλά δεν υπάρχουν σωματεία. Αν θέλουν να, θα πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν, όπως ξεκίνησαν ο Σύλλογος Δανειζόμενου Προσωπικού, για να φτιαχτεί ένα σωματείο το οποίο η ΟΤΟΕ δεν τον αναγνωρίζει. Δηλαδή, ο κλάδος τον οποίο είσαι δεν το δέχεται και τα πράγματα δυσκολεύουν.
1: Ελένη, να ρωτήσω.
2: Κυρίως οι τράπεζες αυτό το επιλέγουν για τη μείωση του μισθολογικού κόστους, για χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές, για την αποφυγή επιδομάτων και παραχών, για την περιορισμένη συνδικαλιστική δύναμη των εργαζομένων. Άρα γενικότερα ενισχύεται η ευελιξία για τις επιχειρήσεις και διευρύνονται από την άλλη οι μισθολογικές και οι εργασιακές ανισότητες.
1: Και σε μια περίοδο που οι τράπεζες ακούμε για προγράμματα εθελουσίας εξόδου σε μεγάλο μέρος του κλάδου, έτσι. Άλλο, και έχουν και τεράστια κέρδη. Έτσι, δεν έχουν,
3: ένα δισεκατομμύριο κάθε μία είναι απλά.
1: Είναι τα κέρδη τους. Και χρησιμοποιούν αυτούς τις μεθόδους, συμπιέζοντας το εργατικό κόστος σε αυτές τις συνθήκες που μιλάμε στην ελληνική οικονομία. Ελένα, να σε ρωτήσω, επειδή αυτό είναι πραγματικά ένα γκρίζο το οποίο το ζούμε πάρα πολύ και σε πολλές άλλες επιχειρήσεις. Εγώ το είπα και πριν, και εμείς στο σιδηρόδρομο έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, όπου εισάγονται σε εταιρείες με το καθεστώς αυτό συνάδελφοι, δουλεύουν για αυτές, αλλά και καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες και απευθύνονται για τα όποια προβλήματά τους σε στελέχη του σιδηροδρομικού τομέα. Δηλαδή είναι καθαρά εργαζόμενοι στο χώρο το δικό μας, αλλά ανήκουν σε μια άλλη εταιρεία. Να ρωτήσω, τι ισχύει σε άλλες χώρες? Δηλαδή, έχει εντοπιστεί το φαινόμενο αυτό? Υπάρχει κάποια νομοθεσία για να προστατεύει τους εργαζόμενους αυτούς από αυτό το καθεστώς? Γιατί πραγματικά νομίζω ότι ανθεί αυτός ο κλάδος στην οικονομία, έτσι, εδώ της χώρας μας.
2: Το φαινόμενο της εικονικής εργολαβίας δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό. Προφανώς και απασχολεί πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ιδιαίτερα μετά την εξάπλωση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Και ιδιαίτερα από την περίοδο της οικονομικής κρίσης και μετέπειτα. Ωστόσο, όμως, η Γερμανία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα χώρας που προσπάθησε να αντιμετωπίσει πιο αυστηρά το πρόβλημα. Συγκεκριμένα από το 2017, η γερμανική νομοθεσία απαιτεί οι συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων, δηλαδή μεταξύ της κρίσιμης επιχείρησης και της εργολαβικής επιχείρησης, να δηλώνουν ξεκάθαρα αν πρόκειται για πραγματική εργολαβία ή για διάθεση ενοικίας εργαζομένων μέσω των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης. Αν μια επιχείρηση εμφανίζει μια σχέση ως εργολαβία, ενώ στην ουσία πρόκειται για ενοικίαση προσωπικού, η συμφωνία ακυρώνεται. Μάλιστα. Σε άλλες χώρες όπως την Ιταλία και την Ισπανία έχουν επίσης αναπτυχθεί εκτεταμένα οι ευέλικτες μορφές εργασίας και κυρίως η πρακτική της εργολαβίας εντός των εγκαταστάσεων μιας κρίστρες επιχείρησης που αναθέτει το έργο με τη μορφή του in-house outsourcing. Ωστόσο όμως η βιβλιογραφία δείχνει ότι και εκεί υπάρχουν περιπτώσεις όπου η εργολαβία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παράκαμψη μισθολογικών και εργασιακών δικαιωμάτων. Άρα μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα που συνδέεται με τη γενικότερη απορρίθμιση της αγοράς εργασίας και τη δημιουργία ολοένα και πιο επισφαλών μορφών απασχόλησης. Άρα μέχρι αυτή τη στιγμή μόνο η Γερμανία μπορούμε να πούμε ότι προσπαθεί κατά κάποιον τρόπο να προστατεύσει τους εργαζομένους μέσω της συγκεκριμένης νομοθεσίας από το 2017 και μετέπειτα.
3: Αυτό πάντως νομίζω, γιατί ήταν και ο συνάδελφος ο Γερμανός συνδικαλιστής, έγινε στη Γερμανία γιατί τα συνδικάτα αντελήφθησαν ότι αυτό το καθεστώς, αυτή η κατάσταση υπονομεύει τη δική τους και ξεκίνησαν τα σωματεία του τακτικού προσωπικού να διαπραγματεύονται για αυτούς τους εργαζόμενους. Και όχι αυτό που συμβαίνει εδώ, που λένε είσαι από άλλο εργοδότη, δεν σε ξέρω, δεν ασχολούμαι μαζί σου. Τα μεγάλα σωματεία, το Verdi, το IG Metall, διαπραγματεύτηκαν με τους εργοδότες, το βάλαν στο τραπέζι και αυτό το θέμα. Και μόνο έτσι κατάφερα να γίνει ο νόμος που
1: προστατεύει τους εργαζόμενους
3: από την εικονική εργολαβία.
2: Από την εικονική εργολαβία.
1: Ελένη, να ρωτήσω, αν είχαμε στην μελέτη αυτή, μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι είναι με προσόντα, δηλαδή υψηλά, είναι πανεπιστημιακό, είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων. Τι εκπαιδευτικό έχουμε, κάποια στοιχεία για την εκπαιδευτική βαθμίδα όλων αυτών των ανθρώπων?
2: Ναι, μάλιστα. Ένα λεπτάκι.
1: Γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε τώρα για, όπως μας είπες, για εργαζόμενους ψευδοεργολαβικούς, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται, έτσι, δηλαδή που δουλεύουν με τον βασικό μισθό τον κατώτατο μισθό, επαναλαμβάνω, δηλαδή τα 900 ευρώ τώρα, τα μεικτά αυτά που έχουν εισαχθεί με την τελευταία πρόταση.
2: Άρα καθαρά 728.
1: Μπράβο, ναι. Σε τι εκπαιδευτική, ποιος είναι η εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία βρίσκονται αυτοί οι συνάδελφοι?
2: Το 58,7%, δηλαδή σχεδόν 6 στους 10, είναι απόφοιτοι IT. Δηλαδή είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 20% της έρευνας ήταν ότι ήταν απόφοιτη Λυκείου, το 13,6% απόφοιτη ΕΚΟΑΕΔ και το 7,7% κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος.
1: Δηλαδή λένε το 60% των εργαζομένων αυτών, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας γιατί μιλάμε.
2: Ήταν τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι απόφοιτη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και όπως επισήμαναν και οι ίδιοι εργαζόμενοι, πολλές φορές οι ίδιοι ήταν πιο μορφωμένοι από το μόνιμο προσωπικό των τραπεζών.
3: Από τους προϊσταμένους τους.
1: Από τους προϊσταμένους. Δηλαδή το 60% των ανθρώπων αυτών, έχει τελειώσει ΑΕΤΕΗ εδώ στην Ελλάδα, εργάζεται με τον κατώτατο μισθό, οι τράπεζες, ο κλάδος αυτός τέλος πάντων αποκομεί τεράστια ωφέλη, τεράστια ωφέλη, 1 δισεκατομμύριο ευρώ, είπε εδώ η Γιώτα,
3: κέρδους κάθε συστημική, ναι.
1: Και προχωρούν σε αυτές τις, σε αυτές, σε, δημιουργώντας μια γκρίζα ζώνη στην αγορά εργασίας, αντί να πάρουν μόνιμο προσωπικό, να εντάξουν συλλογικές συμβάσεις, αυτές που η κυβέρνηση θα φέρει με τη νέα κοινωνική συμφωνία δήθεν, έτσι, και να το πούμε και ξανά Γιώτα, έτσι, γιατί αξίζει τον κόπο, ότι η ηγεσία της ΓΕΣΕ σήμερα εργάζεται στον τραπεζικό τομέα. Αν δεν τα, εγώ δηλαδή τουλάχιστον τώρα έχω μείνει πραγματικά άναυδος με αυτά που ακούω. Φαντάζομαι αυτοί οι οποίοι εκπροσωπούν το χώρο αυτό δεν γνωρίζουν αυτό εδώ το πρόβλημα. Πόσοι είναι αυτοί περίπου στην Ελλάδα, 300 τόσοι ήταν το δείγμα. Γιώτα, έχουμε εικόνα πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι συνάδελφοί μας στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα.
3: Δεν δίνονται στοιχεία από τις τράπεζες, τα έχουμε ζητήσει.
1: Ούτε στοιχεία
3: δίνονται,
1: δηλαδή.
3: Δεν δίνονται στοιχεία. Απλώς υποθέτουμε ότι πρέπει να είναι 10-15%. Άρα, αν οι τραπεζοϋπάλληλοι είναι 30.000.
1: Μιλάμε δηλαδή για 4.000 ανθρώπους, εργαζόμενους.
3: 5.000 εργαζόμενοι.
1: Νέους στην πλειοψηφία του, φαντάζομαι. Γιατί,
3: σίγουρα ναι. Ναι, πιο χαμηλά στην ηλικία.
1: Οι οποίοι αντί να προσληφθούν με ένα μόνιμο καθεστώς εργασίας, να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις, να κάνουν μια οικογένεια, να μείνουν σε αυτή τη χώρα, ναι, τέλος πάντων.
3: Εκεί πάντως ήταν πολύ σημαντική το point που έκανε ο κύριος καθηγητής, που είπε ότι φαίνεται ότι τελικά αυτό που καθορίζει το ύψος των μισθών δεν είναι η παραγωγικότητα, δεν είναι τα προσόντα, δεν είναι τα πτυχία, που πολλοί νέοι βέβαια μπαίνουμε και εμείς πάντων στο τρικάκι να, και άλλες γλώσσες και άλλα πτυχία και άλλα μεταπτυχιακά.
1: Για 728 ευρώ μετά στο
3: βιβλίο. Είναι ο αγώνας, είναι η ταξική πάλι, ακριβώς όπως το είπε ο κ. Ιωαννίδης, και είναι ένα περίτρανο παράδειγμα αυτό εδώ πέρα που έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή άνθρωποι με πτυχία και μεταπτυχιακά και διδακτορικά, ξένες γλώσσες, δεξιότητες στον υπολογιστή, 850 ευρώ.
2: Εργάζονται για τον κατώτατο του μισθού.
1: Πραγματικά είναι εξοργιστικό όλο αυτό που ακούμε, έτσι. Και όλο αυτό μάλλον πολύ περισσότερο είναι εξοργιστικό για αυτούς που το ζουν, που μπαίνουν σε ένα χώρο εργασίας στον οποίο έχουν και περισσότερα προσόντα τις περισσότερες φορές. Χρησιμοποιούν τον ίδιο εξοπλισμό, εργάζονται με ένα κόσμο δίπλα-δίπλα με άλλους συναδέλφους, έχουν τους ίδιους προϊσταμένους, το ξαναλέμε. Αντιμετωπίζουν την ίδια πίεση στο χώρο εργασίας, ίσως και αυξημένη πολλές φορές, περισσότερο αυξημένη πολλές φορές πίεση. Και παρόλα αυτά, μέσω της γκρίζα ζώνης αυτής, δηλαδή μέσω των μεθόδων αυτών που έχουν εφαρμοστεί, ψηφιστεί και δίνουν το νόμιμο δικαίωμα σε κάποιους να τους εκμεταλλεύονται με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται το κόστος εργασίας σε πολλούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και αυξάνονται τα κέρδη των ιδιοκτητών, των εργοδοτών, να πούμε εμείς. Ναι. Δεν ξέρω, Γιώτα, αν θέλει και Ελένη κάτι άλλο να μας πει.
3: Και ναι. Η ηγεσία, ναι, ναι, της ΓΕΣΕ δεν κλείνει τα αυτιά της, γιατί ξέρεις, στις τράπεζες δεν είναι μόνο αυτό το είδος ευέλικτης εργασίας. Έχουμε και άλλες μορφές, έχουμε μια ποικιλία. Μια χαρακτηριστική μορφή είναι τα μπλοκάκια, που είναι επίσης άνθρωποι με πτυχία, μηχανικοί, δικηγόροι, που κάνουν δουλειά της τράπεζας 8 ώρες την ημέρα και θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς να έχουν κανένα εργασιακό δικαίωμα, άδεια το καλοκαίρι, άδεια μητρότητας για τις μητέρες και ούτω καθεξής. Θα ήθελα να τονίσω πάντως ότι πρέπει, αν είναι ένα μάθημα που πρέπει να πάρουμε όλα αυτά, είναι ότι ο τρόπος για να αλλάξουν είναι πραγματικά ο συλλογικός αγώνας μέσα από το σωματεία. Δεν... Το έδειξε και η έρευνα της κυρίας Κοκκίνου, που δεν είναι σήμερα μαζί μας, ότι ήταν τα αιτήματα των σωματείων που κάποια στιγμή έφεραν κάποιο αποτέλεσμα, όποιο ήταν αυτό. Ατομικά υπάρχει πάρα πολύς φόβος προφανώς για κάποιον εργαζόμενο να διεκδικήσει κάτι ατομικά, αλλά έχει και μικρές ελπίδες.
1: Και μικρές ελπίδες και φόβος και εργασιακή ανασφάλεια. Τι να πω. Ελένη, θα ήθελες κάτι να μας πεις πριν κλείσουμε το αφιέρωμα σε αυτή
2: την... Ναι, μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω και ότι η συντριπτική πλειοψηφία του εργολαβικού πληθυσμού που εργάζεται εντός των εγκαταστάσεων των τραπεζών είναι δυσαρεστημένη, δεν έχει δυνατότητες επαγγελματικής ανέλυξης, δεν μεταβαίνει στο μόνιμο προσωπικό των τραπεζών, παρότι καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Εργάζεται εξ ανάγκης μέσω αυτής της μορφής απασχόλησης, δηλαδή της εργολαβίας ενοικίασης, και υποστηρίζει ότι παρέχεται κυρίως ευελιξία στους εργοδότες και όχι στους εργαζομένους. Θα μπορούσαμε να προτείνουμε να υπάρχει ένα αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή σαφέστερη διάκριση μεταξύ της γνήσιας εργολαβίας και της εγκαλυμμένης ενοικίας εργαζομένων μεταξύ των δύο επιχειρήσεων, να υπάρχει περιορισμός της συνεχούς χρήσης των εργολαβικών εργαζομένων για πάγιες και διαρκείς ανάγκες και ένταξη στο μόνιμο προσωπικό των τραπεζών όταν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
1: Μονιμότητα στην εργασία.
2: Μονιμότητα. Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των ψευδοεργολαβικών και των μόνιμων εργαζομένων, πρόσβαση σε ίδιες δυνατότητες επαγγελματικής ανέλυξης και περιορισμό των φαινομένων της εργασιακής ανισότητας. Επίσης, θα μπορούσαμε να προτείνουμε ενίσχυση της συλλογικής εκπροσώπησης, δικαίωμα συνδικαλιστικής εκπροσώπησης αυτών των εργαζομένων, συμμετοχή στα σωματεία του κλάδου, ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και γενικότερα να υπάρχει έλεγχος. Των ελεγχτικών μηχανισμών. Συστηματική έλεγχη από την επιθεώρηση εργασίας. Κυρίως σε περιπτώσεις εικονικής εργολαβίας και γενικότερα καταγραφή του συγκεκριμένου φαινομένου και παρακολούθηση.
1: Άρα, μιλάμε, λένε, για μια συνολική αναδιοργάνωση στον χώρο της εργασίας, στα εργασιακά, αλλαγή πολιτικής. Αυτό είναι βασικά που χρειάζεται, που απαιτείται για να γίνουν όλα αυτά.
2: Κατάθεση της αγοράς εργασίας, εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων.
1: Ναι, ακριβώς, όλα αυτά.
2: Και εργασιακές ανισότητες.
1: Όλα αυτά απαιτούν μια ριζική αναδιάρθρωση του εργασιακού τοπίου στη χώρα, να το πούμε έτσι. Να αλλάξει όλο αυτό το που υπάρχει σήμερα και δίνει αυτή την ευκαιρία στους εργοδότες να εκμεταλλεύονται τόσο άγρια τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα αυτούς που έχουν και τυπικά προσόντα τα οποία δύσκολα συναντάς στην αγορά εργασίας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιώτα.
3: Επειδή το παρακολουθώ αυτό το ζήτημα και γιατί ήμουν και εγώ σε αυτή την κατηγορία εργαζομένων πριν μερικά χρόνια και με την ίδρυση του σωματείου μας καταφέραμε τελικά να ενταχθούμε στο τακτικό προσωπικό, ήταν ένας νικηφόρος αγώνας, αλλά όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο διαρκώς διωγγώνεται. Να τα πούμε και αυτά, πέρα από μια περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που είχαν μπει κάποια όρια, έστω στο δημόσιο τομέα. Έγινε και ο νόμος της συνευθύνης πριν από αυτό σε νοσοκομεία και σε υπουργεία είχαν καταργηθεί εργολαβίες. Μετά από αυτό δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Υπήρχε κάποτε και ένας νόμος που έλεγε ότι για να πάρεις στο δημόσιο να το δώσεις έτσι σε εργολάβο θα έπρεπε να είναι μικρότερο το κόστος. Και καταργήθηκε και αυτό. Δηλαδή
1: γιατί η χώρα πρέπει να πηγαίνει σταθερά προς το 2030.
3: Ακόμα και αν ο εργολάβος είναι σταθερά. Πιο ακριβώς, μπορείς να πάρεις εργολάβο. Μόνο, δεν πειράζει. Αρκεί, το δημόσιο λεφτά έχει να δίνει.
1: Μην ανησυχούμε την κυβέρνηση, μην ξυπνάμε τη ΓΕΣΕ.
3: Αυτή η μορφή έχει εξαπλωθεί παντού. Στον επιστημισμό, σε σουβλατζίδικα, στη βιομηχανία, στο δημόσιο.
2: Στην καθαριότητα.
3: Και στην καθαριότητα προφανώς. Και φοβάμαι ότι έχει υποτιμηθεί πολύ από τα σωματεία που ίσως τώρα θα πρέπει να αρχίσουν να χτυπάνε καμπανάκια γιατί...
1: Ποια καμπανάκια, γιατί τις καμπάνες του χωριού πρέπει να χτυπάνε αυτό. Γιατί εδώ πέρα...
3: Ελπίζω.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελένη Ρομποτή για τη σημερινή της παρουσία στην εκπομπή μας. Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Πολύ χρήσιμη η έρευνα και η μελέτη. Με την ευχή να αλλάξει το τοπίο, να τα ξαναπούμε κάποια άλλη στιγμή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να πούμε εδώ τους χαιρετισμού μας στην κυρία Κοραλία. Γιαγιά συνταξιούχος 75 χρονών μας λέει, εργάζομαι ακόμα και τις Κυριακές, λόγω πετσοκόμματος της σύνταξης και τσεκάρω τις αντοχές και την ακμάδια μου. Είμαι περήφανη. Έτσι, εμείς να πούμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς και μακάρι να σταματήσετε. Κυρία μου Κοραλία, οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν τους καρπούς του εργασιακού τους βίου και όχι να στα 75 χρόνια να εργάζονται. Στο φίλο μας το Χάρη που στέλνει μήνυμα εδώ για καλούς αγώνες και μας συγχαίρει για την εκπομπή, μας λέει για αυτό που είπες και εσύ, ότι οι εικονικές εργολαβίες έχουν αρχίσει και στο δημόσιο τομέα. Έτσι, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε.
3: Ναι.
1: Έτσι, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε.
3: Τραπεζοκόμησε νοσοκομεία, καλαφύλακες, καθαρίστρες εννοείται.
1: Βαδίζουμε σταθερά προς τη σταθερότητα της παντελούς απορρίθμισης των εργασιακών και μην τυχόν και χτυπήσει 3 ώρα το τηλέφωνο το βράδυ, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και το σηκώσει κανένας άλλος και καταργηθούν όλα αυτά, έτσι. Θα ζήσουμε δράμα ως χώρα. Κλείνοντας την εκπομπή μας, σε 3 λεπτά μου λέει ότι έχουμε ο Γιάννος. Γιάννο εδώ αφορά και νομίζω και τον συνάδελφό, τον Γιάννη τον Αρτόπουλο, τον αδικοχαμένο ηχολήπτη. Την άλλη Κυριακή λοιπόν στις 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη. Στις 7 η ώρα στην Τεχνόπολη το Σωματείο Τεχνικών Απασχολουμένων σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις και το Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου διοργανώνουν συναυλία για να τιμήσουν τη μνήμη του Γιάννη Αρτόπουλου, του συναδέλφου ηχολήπτη που, αν θυμάστε πέρσι, σκοτώθηκε στο δρόμο της δουλειάς στην Εγνατία Οδό μεταβαίνοντας από την Αλεξανδρούπολη στην Οικουμενίτσα, αν θυμάμαι καλά. Το γεγονός της απώλειας του συναδέλφου πέρσι το καλοκαίρι, ενώ εργασίας καθοδόν προς το επόμενο στήσιμο συναυλίας, μέσα σε ένα σφιχτικό πρόγραμμα περιοδίας, απέδειξε με τον δραματικότερο τρόπο την αναγκαιότητα τήρησης στοιχειωθών μέτρων υγείας και ασφάλειας και προκάλεσε πανελλήνια συγκίνηση. Η αγωνία του κόσμου της εργασίας μετατρέπεται σε μια βραδιά αλληλεγγύης και μνήμης. Σκοπός της συναυλίας είναι να στηριχθεί η οικογένεια του Γιάννη Αρτόπουλου και να αναδειχθεί η σημασία της εργασιακής ασφάλειας, της διασφάλισης ανθρώπινων συνθήκων εργασίας και της αναγκαιότητας για αυστηρότερη υποπτία από τις αρχές της πολιτείας. Όλα αυτά δηλαδή που έχουμε πολλές φορές ζητήσει μέσα από αυτή την εκπομπή, μέσα από αυτή τη συχνότητα. Στη συναυλία μετέχουν η Μελίνα Ασλανίδου, η Μυρτό Βασιλείου, η Φωτεινή Δάρα, η Δραμαμίνη, η Μαρία Κυλαϊδόνη, Δημήτρης Μιστακίδης, Γιώτα Νέγκα, Γιώργος Νταλάρας, Απόστολος Ρίζος, το Σφάλμα, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιβ, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο και Σάντα Ζήνια. Ιστήρια υπάρχουν διαθέσιμα στα γραφεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος, Πόθα, Γλαθιστόνος 10, στην Αθήνα, στον έκτο όροφο, διατίθονται καθημερινά. Εμείς θα είμαστε εκεί, Γιώτα, έτσι.
3: Θα είμαστε εκεί, σίγουρα.
1: Θα είμαστε εκεί να στηρίξουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου συναδέλφου μας και να στηρίξουμε και τα σωματεία που κάνουν αυτή τη συναυλία. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα σήμερα. Να σας ευχαριστήσω, Γιώτα, για την παρουσία.
3: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία
1: και για την μελέτη.
3: Είναι πολύ
1: αυτή.
3: Σημαντικό το να υπάρχει μια συχνότητα που να μεταδίδει τέτοια πράγματα.
1: Ευχαριστούμε. Εντάξει, εμείς είμαστε κάθε Κυριακή εδώ από αυτό το μετερίζει. Δίνουμε την προσπάθεια ενημέρωσης γύρω από τα συνδικαλιστικά δρόμενα. Πραγματικά απογοητεύεται κανείς ακούγοντας τα όσα ακούσαμε σήμερα, αλλά όμως και μπορεί να το προκαλούν οργή όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά και με τα συνδικάτα. Να πούμε όμως ότι η ελπίδα δεν χάνεται ποτέ. Ο αγώνας συνεχίζεται για να ανατραπούν όλες αυτές τις πολιτικές. Γι' αυτό λοιπόν οργανωθείτε σε συνδικάτα. Ανατρέψτε, συμμετέχετε στις συνελεύσεις τους και ανατρέψτε αυτές τις πολιτικές.
3: Μεταξύ αυτών, στο Σύλλογο Δανειζόμενου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και στο Σύλλογο Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας.
1: Έτσι, σωστά, το είπε και η Γιώτα. Καλό απόγευμα σε όλους και όλες και καλή Κυριακή.

0: στο κόκκινο.
1: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
2: Δεν ξέρω, η αγάπη?
1: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
3: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θέατρου.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Μετά τις 5, χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και θα είμαι παρέα σας εδώ στο κόκκινο, στους 105,5 μεγάκυκλους στα FM για την Αθήνα, στους 91,4 μεγάκυκλους στα FM για τη Θεσσαλονίκη και στους 107,9 μεγάκυκλους στα FM για την Πάτρα, αναζητώντας και τούτο το κυριακάτικο απόγευμα, το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή η παρέα σας μια ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους, με τις οδύνες τους και με τους θριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από την πολιτική, τη μουσική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιοζωή, στην οποία βόλτα έχω παρέα μου εδώ δίπλα μου, δεξιά μου στην κονσόλα του σταθμού μας, τον ηχολήπτη μας, τον Γιάννο Ηλιάδη. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7 στο δίωρο κυριακάτικο χαμένο Σαββατοκύριακο, που από τότε που άρχισε το φρέσκο, το νέο πρόγραμμα του σταθμού μας αρχές Μαΐου, το κυριακάτικο Σαββατοκύριακο έκανε ένα κλικ και ήρθε μια ώρα νωρίτερα. Ξεκινάμε στις 5 αντί για τις 6, τελειώνουμε στις 7 αντί για τις 8. Θυμίζω ότι ο διαθέσιμος τρόπος επικοινωνίας σε αυτή τη ζώνη του Σαββατοκυριακάτικου προγράμματος είναι η αποστολή γραπτού μηνύματος μέσω της εφαρμογής Viber. Άρα για οποιαδήποτε ερώτηση, παρατήρηση, υπόδειξη, ακόμη και επίπληξη αν κρίνεται ότι κάτι έχει ξεφύγει και χρήζει επιπλήξεως. Για όλα αυτά λοιπόν και για ό,τι άλλο θέλετε να μεταφέρετε προς αυτή την εκπομπή και προς το σταθμό φυσικά, γράφετε το όποιο μήνυμά σας και μέσω Viber το στέλνετε στο 69 85 87 0059. Επαναλαμβάνω τον αριθμό για αποστολή μηνυμάτων μέσω Viber: 69 85 87 0059, με ολόφρεσκο τραγούδι από την φετινή χρονιά προ ολίγων εβδομάδων. Αυτός ήταν ο Μπεκ, ο συμπαθέστατος Μπεκ, που εδώ και 30 χρόνια κάνει μια ήπια καριέρα. Λέω ήπια με την έννοια ότι δεν είναι, παρά τις επιτυχίες του, δεν είναι πολύ fancy τύπος ο Μπεκ, δεν απασχολεί με γκομενικά και με άλλα περίεργα όπως οι ομότεχνοί του πολλές φορές κάνουν. Μένει στις παραγωγές, στις δουλειές που έχει να παρουσιάσει. Έχει μέχρι τώρα σε 30 χρόνια παρουσιάσει, αν τα μετράω καλά, έτσι κάπου μεταξύ 12 και 15 δίσκους. Δεν έχω και μια δισκογραφική εγκυκλοπαίδεια μπροστά μου, αλλά εκεί εκτιμώ ότι είναι η δισκογραφική του παραγωγή. Και εν πάση περιπτώσει πρόσφατα είχε την ολοκληρωμένη καινούργια του δουλειά, από όπου τον ακούσαμε στο Ride Lonesome, το κομμάτι με το οποίο ξεκίνησε το απόψινό χαμένο Σαββατοκύριακο, το Ride Lonesome από τον Beck, ένα κομμάτι στο οποίο υποθέτω, και γιατί όχι δηλαδή, στη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού θα επανέλθουμε αρκετές φορές.

από το προφιετίας άλμπουμ της Hit Me Hard and Soft. Αυτή ήταν η πολυτάλαντη και ήδη χρυσωμένη και ασημωμένη με το παραπάνω η Billie Eilish. Από το 2024 λοιπόν, συνήθως μιλάει κανείς για τα φτερά ενός πτηνού, αλλά η Billie Eilish τους ανέτρεψε τους όρους της φυσικής και της πραγματικότητας και μας τραγούδησε για το πουλί, μάλλον για τα πουλιά ενός φτερού, το ακριβώς ανάποδο, το Birds of a Feather, το κομμάτι της που μόλις ακούσαμε. Και μένω για λίγο στον κόσμο των πτηνών, όχι απαραίτητα για κάτι ευχάριστο, αλλά για αυτό που έχουμε μάθει να αποκαλούμε γρίπη των πτηνών, το bird flu αγγλιστή, το οποίο έχει ταλαιπωρήσει πολύ κόσμο τα τελευταία χρόνια, ειδικά στα ανατολικότερα σημεία του πλανήτη μας, και το οποίο το υπέγραψε και ως άσμα, ως τραγούδι, ο δυναμικός και πολυπράγμων Black, που θυμίζω ότι το όνομά του το γράφει με ένα 6 αντί για το γράμμα B μπροστά. Ο Black λοιπόν και το Bird Flu για τη συνέχεια.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Black, που όπως σας είπα συνηθίζει να γράφει το όνομά του με ένα 6 αντί για το γράμμα B, ένα 6 που δίνει έτσι μια γραφιστική διάσταση στη λέξη Black. Το συνηθίζουν πολύ καλλιτέχνες τα τελευταία χρόνια, από τότε που τα πληκτρολόγια μπήκαν στη ζωή των ανθρώπων, προκύπτουν και διάφορα ζητηματάκια γραφής, ορθογραφίας, άλλοτε ευανάγνωστα και άλλοτε δυσανάγνωστα, ονόματα συγκροτημάτων, καλλιτεχνών, τραγουδιών, δίσκων, μεταβάλλουν την original, την σωστή, την αυθεντική γραφή. Παιχνιδίσματα είναι αυτά. Στο τέλος, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα τραγούδια και ό,τι απομένει από αυτά για να ομορφαίνει τις ζωές μας. Θέλω να σας πω τώρα ότι κυκλοφόρησε εδώ και μέρες και σήμερα μάλιστα διανέμεται και μαζί με την κυριακάτικη έκδοση με τα ένθετα της εφημερίδας Καθημερινή, το άλμπουμ με τα αυτοκόλλητα του Μουντιάλ της Πανίνη, που είναι ένα εξάρτημα των Μουντιάλ, των παγκοσμίων κυπέλων ποδοσφαίρου, από το 1978 και εντεύθεν. Προσωπικά, κοντζά μαντράχαλος με ενήλικα παιδιά και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν έχω ξεκολλήσει ποτέ από αυτή τη συνήθεια. Θα το πω έτσι λίγο περιγραφικά, αλλά έτσι το νιώθω και έτσι μου συμβαίνει στη ζωούλα μου όλα αυτά τα χρόνια. Το Μουντιάλ είναι για μένα ένας κύκλος, και φαντάζομαι και για πολλούς άλλους ανθρώπους, όχι για την πλειοψηφία πάντως, αυτό είναι σίγουρο, είναι ένας κύκλος 9 μηνών. Άρα ανά 4 χρόνια υπάρχει ένα 9 μηνό που είναι κεντραρισμένο πάνω στο Μουντιάλ. Θα μου πεις πώς γίνεται 9 μήνες αφού το Μουντιάλ κρατάει ένα μήνα. Γίνεται άμα είσαι χτυπημένος από αυτή την ευχάριστη αρρώστια του παγκοσμίου κυπέλλου του Μουντιάλ. Γίνεται. Ξεκινάμε το Δεκέμβριο της προηγούμενης χρονιάς, στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, που γίνεται η κλήρωση των αγώνων και των ομίλων και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Μετά, όπως έγινε και φέτος, το Μάρτιο έχουμε τα τελευταία εναπομείναντα παιχνίδια, που τα λεγόμενα play-off, που καθορίζουν τα τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια, πώς να το πω, των ομάδων που θα συμμετάσχουν στην τελική φάση. Μετά, όταν φτάσουμε στον Απρίλιο-Μάιο, καλή ώρα τώρα αυτό που συζητάμε, βγαίνει το άλμπουμ της Πανίνη και αρχίζουμε να μαζεύουμε αυτοκόλλητα. Ενήλικες άνθρωποι, μπαίνουμε στη λογική να τηλεφωνιόμαστε μέσα στην άγρια νύχτα. Έλα ρε εσύ, μήπως έχεις το τάδε της Νορβηγίας και τον τάδε της Κωνσταρίκας και τα λοιπά και τα λοιπά. Δίνονται ραντεβού περίεργα, ανταλλαγές αυτοκολλήτων. Μετά ξεκινάει το Μουντιάλ, κρατάει κάπου ένα μήνα. Φέτος θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου. Και αν θυμάμαι καλά, τελειώνει στις 16 Ιουλίου. Δεν περνώ ακόμα τους εκεί. Είναι ένας μήνας και κάτι ψηλά. Και βέβαια μετά, όταν τελειώσει περί τα μέσα προς τέλη Ιουλίου το αγωνιστικό κομμάτι, ακολουθεί ένας ακόμα μήνας που είναι αυτό που εγώ ονομάζω εδώ και πολλά χρόνια μεταμουντιαλικό blues. Είναι η επάνωδος στην πραγματικότητα, η τακτοποίηση των αρχείων, το ξεσκόνισμα των αναμνήσεων, τα τελευταία χαρτάκια Πανίνη που πρέπει να μπουν στο λεύκωμα, και η συνειδητοποίηση, γιατί παίρνει μέρες, ότι θα περάσουν πάλι 3,5 χρόνια μέχρι να ξαναρχίσει αυτός ο κύκλος το Δεκέμβριο του 2029 εν προκειμένου, για να πάμε για το Μουντιάλ του 30 και ούτω καθεξής. Τώρα, αυτό που θέλω να πω είναι, γιατί άρχισα από το άλμπουμ, από το λεύκωμα της Πανίνη, ότι η Πανίνη άρχισε να βγάζει το μουντιαλικό της λεύκωμα το 78, στο Μουντιάλ της Αργεντινής. Άρα κλείνουμε μισό αιώνα αισίως.
Ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες ότι το επόμενο Μουντιάλ του 2030 θα είναι το τελευταίο που το Λεύκομα με τα αυτοκόλλητα θα το κυκλοφορήσει η Πανίνη. Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η FIFA, αποφάσισε ότι θα αλλάξει συνεργασία επί του θέματος αυτού και θα συνεργάζεται πλέον, θα δώσει τα δικαιώματα από το 2030 και ύστερα στην αμερικανική εταιρεία TOPS με 2P και θα βάλει τέλος σε μια εποχή 60 χρόνων που θα έχουν συμπληρωθεί 60 χρόνια τότε από τότε που πρωτοκυκλοφόρησαν τα άλμπουμ της Panini. Να πω ότι αυτό είναι μεγάλο χτύπημα για την ιταλική εταιρεία που δεν βγάζει φυσικά μόνο τα αυτοκόλλητα του Μουντιάλ αλλά και πολλά αυτοκόλλητα, πολλές σειρές για πολλές δραστηριότητες αθλητικές αλλά και όχι μόνο αθλητικές. Θα είναι ικανό αυτό το χτύπημα εντός εισαγωγικών να την οδηγήσει ακόμα και σε χρεοκοπία, γιατί μιλάμε για πολλές δεκάδες εκατομμύρια τζίρο για τα χαρτάκια του Μουντιάλ. Τώρα η άλλη εταιρεία που αναλαμβάνει έχει προκαλέσει ένα είδος ταραχής στους συλλέκτες και στους φίλους του ποδοσφαίρου και των άλμπουμ της Πανίνη, διότι έχει δώσει τα δείγματά της στις κάρτες που κυκλοφορεί εδώ και χρόνια για διάφορες αμερικανιές, για τα αμερικάνικα σπορ, για το χόκκι επιπάγου, για το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, για το NBA, το κάνει αλλιώτικα, το κάνει όπως είπα με αμερικανιές εντός εισαγωγικών, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, και αυτό καθόλου ευχαριστημένους δεν αφήνει τους συλλέκτες της Πανίνη. Πόσο να πεις τώρα, μισό αιώνα έχουν μάθει αυτή την γεμάτη συνέστημα δραστηριότητα, γιατί όντως είναι γεμάτη συνέστημα, με τα χαρτάκια του Μουντιάλ που τώρα θα αλλάξει τελείως χαρακτήρα και θα πάρει έναν άλλο δρόμο, έναν δρόμο που είναι πιο κοντά στα του 21ου.

Μιλώντας για ψώνια αυτοκόλλητα, πανίνι και τα λοιπά, ψώνια Going Shopping από τους Strokes, από το άλμπουμ τους Reality Waits, το φετινό, το καινούριο άλμπουμ τους με παραγωγό το Rick Rubin. Είναι το 7ο άλμπουμ των Strokes. Τους ακούμε και πάμε παρέα μέχρι τις 5.30. Break για διαφημιστικά και σήματα κτλ. Και επανερχόμεθα.

0: στο κόκκινο.
1: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
2: Θυμάσαι?
1: Όχι. Δεν θέλω.
3: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
2: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
1: Θα το κρατούσες?
3: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Πέρασαν 6 χρόνια από αυτή την συνεργασία υψηλού επίπεδου και πολύ ζεστού ακροάματος ανάμεσα στον Gary Clark Jr. Αν θυμάστε, τον ακούγαμε και χθες από solo εργασία του, μόνο του. Ανάμεσα λοιπόν στον Gary Clark Jr. και στον Αργεντίνο συνθέτη και παραγωγό τον Gustavo Santaolalla, που συνεργάστηκαν το 2020 για τις ανάγκες ενός ντοκιμαντέρ. Τώρα εδώ πηγαίνουμε από τον ένα γίγαντα στον άλλον, από τον ένα σπουδαίο άνθρωπο στον άλλον. Ένα ντοκιμαντέρ είχε γίνει τότε το 20 για τον Μακαρίτη Hunter S. Thompson, τον σπουδαίο δημοσιογράφο και συγγραφέα, μια από τις λίγες περιπτώσεις ανθρώπων του γραπτού λόγου που κατάφερε να στήσει, να στρώσει ένα ολόδικο του στυλ, ένα ολόδικο του τρόπο να δημοσιογραφεί ή και να γράφει τα βιβλία του, τα συγγραφικά του πονήματα, τόσο ολόδικο του τρόπο που εφευρέθηκε και όρος για να περιγράφει τη γραφή του Hunter Thompson, όρος Gonzo Journalism, δημοσιογραφία Gonzo. Για τον Hunter, ο οποίος έδωσε μόνος του τέλος στη ζωή του, όπως και όλη η υπόλοιπη ζωή που έζησε, έτσι και το τέλος του είχε μια μοναδικότητα και στον τρόπο που το επέλεξε. Έχουν γραφτεί πολλά, έχουν γίνει πολλές ταινίες, πολλές παραγωγές, πολλά ντοκιμαντέρ. Θυμίζω σε όσους το όνομα Hunter Thompson δεν λέει πολλά ότι πρόκειται για τον συγγραφέα του διάσημου βιβλίου και κινηματογραφικού έργου Fear and Loathing in Las Vegas, Φόβος και Παράνοια στο Las Vegas. Είναι από τις, πάλι μια μοναδικότητα του Hunter Thompson, από τις περιπτώσεις που ένα έργο είναι πιο γνωστό από τον ίδιο το δημιουργό του. Πιο πολύ παγκοσμίως θα βρεις ανθρώπους που ξέρουν τον τίτλο, τη φράση, το κλισέ Fear and Loathing in Las Vegas, παρά ανθρώπους που ξέρουν το όνομα, το επώνυμο του Hunter S. Thompson, του δημιουργού δηλαδή του εμπροκειμένου έργου. Τώρα, για το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, να σας πω ότι το 2020 γυρίστηκε το ντοκιμαντέρ Freak Power, The Ballot or the Bomb. Είναι ένα ντοκιμαντέρ για μία στιγμή της ζωής του Hunter Thompson, εκεί το 1970, όταν στο Aspen του Colorado, όπου κατοικούσε, αποφάσισε να κατέβει υποψήφιος σερίφης. Σας θυμίζω ότι το αξίωμα του σερίφη στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει πολιτική χρειά. Είσαι πολιτικό πρόσωπο όταν κατέβεις υποψήφιος σερίφης και αυτό φυσικά χρωματίζει την κάθε πόλη ανάλογα με τον σερίφη που εκλέγει και καθορίζει τη ζωή της πόλης και των πολιτών, όσο σε ελάχιστα άλλα σημεία της γης σε σχέση με την τοπική αστυνομική εξουσία. Ο Hunter Thompson, με μια ατζέντα πολύ στα όρια του παράλογου αλλά πολύ έξυπνα στημένη, παραλίγο να καταφέρει να βγει σερίφης. Είχε πάρει τόση δημοσιότητα η υποψηφιότητά του που η κεντρική πολιτική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών επί Προέδρου Νίξον, θυμίζω, ασχολήθηκε κατά κόρον μαζί του. Υπήρχε ένας φόβος, μη και καταφέρει να εκλεγεί σερίφης στο Άσπεν του Κολοράντο. Θυμίζω ότι το Άσπεν είναι ένα μάλλον ακριβό χειμερινό θέρετρο, ένα μέρος όπου οι άνθρωποι που έχουν σπίτια και κατοικούν είναι μάλλον πλούσιοι. Τέλος πάντων, αυτό το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε μετά από 50 ολόκληρα χρόνια, από το 70 που συνέβησαν όλα αυτά, το 2020, για να τιμήσει αυτή την τρελή περιπέτεια του Hunter Thompson, και ένα από τα κομμάτια που ακουγόντουσαν στο soundtrack της ταινίας ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε από το δίδυμο, από τον Gustavo Santaolalla, τον Αργεντίνο συνθέτη,
και από τον Γκάρι Κλάρκ Τζούνιορ, ο οποίος είχε την τιμητική του αυτό το Σαββατοκύριακο, στο χαμένο Σαββατοκύριακο, γιατί τον ακούσαμε όπως είπα και χθες. Ήταν λοιπόν το Valley of Last Resort. Μένω σε δημιουργήματα σπουδαίων μουσικών για ντοκιμαντέρ και ταινίες και έρχομαι στην πρόσφατη κυκλοφορία των εξαίρετων και αγαπητών Waterboys του Mike Scott, το σκοτσέζικο group που έντυσε με ένα ηχογράφημά του την πρόσφατη τηλεοπτική σειρά του Netflix με τίτλο Something Very Bad Is Going To Happen. Αυτό δεν είναι ωραίο να το ακούει κανείς, ούτε σαν τίτλο τηλεοπτικής σειράς, ούτε σαν είδηση, ούτε σαν αναγγελία γενικότερα. Κάτι πολύ άσχημο πρόκειται να συμβεί. Αυτή είναι η σειρά του Netflix που άρχισε να προβάλλεται στις 26 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, δηλαδή κάτι λιγότερο και από δύο μήνες πριν. Είναι μια μίνι σειρά και είναι μια μίνι σειρά τρόμου, θα το έλεγα έτσι. Και ο δημιουργός, η δημιουργός, συγγνώμη, είναι η Χέλεϊ Μπόστον από το Portland του Oregon, συγγραφέας και σκηνοθέτηδα, που έχει δώσει τρία μέχρι στιγμής πολύ ευρέως αποδεκτά ντοκιμαντέρ. Το προκείμενο, το Something Very Bad Is Going To Happen, φιλοξενεί στο soundtrack τους Waterboys, όπως έλεγα νωρίτερα, που τους ακούμε με το κομμάτι που ακούγεται σε αυτή τη σειρά, το We Will Not Be Lovers.

Οι Water Boys, we will not be lovers. Βαριά κουβέντα να τη λες έτσι ψυχρά. Δεν θα τα φτιάξουμε, δεν θα γίνουμε εραστές. Με το χαρακτηριστικό ήχο του βιολιού, το συγκρότημα του Mike Scott. Και επειδή προηγουμένως μιλάγαμε έτσι και για συνεργασίες, όταν σταθήκαμε λίγο στην συνάντηση του Γκουστάβο Σανταολάλα του Αργεντίνου με τον Gary Clark Jr., έρχομαι σε μια πρόσφατη συνεργασία που ανανεώνει ένα δίδυμο που από το 17 και μετά έχει δώσει ούκο λίγα δείγματα της παραγωγικότητας που διέπει την οποιαδήποτε συνάντησή τους. Ο Τρίκη, ο Μέγας Τρίκη, συνάντησε την εκ Πολωνίας προερχόμενη Μάρτα Σλάκοφσκα, το τυχαία τελείως, στα τέλη του 2017. Τα βρήκαν γρήγορα, τα βρήκαν γρήγορα καλλιτεχνικά αλλά και σαν άνθρωποι, και ήδη το 2017 έβαλαν μπροστά την πρώτη τους συνεργασία που ήταν το ντεμπούτο άλμπουμ της Πολωνέζας, της Μάρτα Σλάκοφσκα, που ο Τρίκη έκανε την παραγωγή. Η καημένη κουράστηκε τα μάλα, διότι πηγαινορχόταν με το τρένο από την Κρακοβία στην Πολωνία, που είναι η πατρίδα της, στο Βερολίνο, όπου ήταν εγκατεστημένος ο Τρίκη και την περίμενε για τις ηχογραφήσεις. Το Κρακοβία-Βερολίνο με το τρένο δεν είναι και το πιο ευχάριστο, οπτικά τουλάχιστον, ταξίδι που μπορεί να κάνει κανείς. Σιγά σιγά λοιπόν μπήκε και στην μπάντα του Τρίκη και άρχισε να περιοδεύει μαζί του, άρχισε να κάνει συμμετοχές και στη δισκογραφία του Τρίκη, στα δισκογραφικά πονήματα του Τρίκη. Ο Τρίκη έχει και ζητήματα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Το πιο τραγικό που του συνέβη είναι ότι έχασε την κόρη του, και αυτό φυσικά ούτε περιγράφεται ούτε καν μπορεί κανείς να το φανταστεί. Είναι το απόλυτο βάθος πόνου που μπορεί να αντικρίσει ο άνθρωπος, και ο συμπαθής Κυρτρίκουλας το γεύτηκε αυτό το πικρό ποτήρι. Η Μάρτα Σλάκοφσκα του στάθηκε σε αυτή την περίεργη στιγμή, σε αυτή τη δυσάρεστη τραγική στιγμή. Γράψαν μαζί τραγούδια και μάλιστα του έφερε ένα τραγούδι από την Πολωνία που έχει τον τίτλο «Τσάρνο Τσάρνι», ένα τρυφερό νανούρισμα, και μαζί το επεξεργάστηκαν, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο η Μάρτα Σλάκοφσκα να απαλύνει τον πόνο του φίλου της για την απώλεια της κόρης του. Τέλος πάντων, to cut a long story short, όπως λένε και οι αγγλόφωνοι, έρχεται τώρα, εν έτη 2026, μία ακόμη συνεργασία του Τρίκη και της Μάρτα Σλάκοφσκα. Θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ που μαζί ετοίμασαν στις 17 Ιουλίου, δηλαδή ακριβώς σε 2 μήνες από σήμερα, 17 Μαΐου έχουμε σήμερα, και θα έχει τον τίτλο «Different when it's silent». Είναι αλλιώτικο, είναι αλλιώς όταν είναι σιωπηλά τα πράγματα. Από το άλμπουμ αυτό ήδη κυκλοφόρησε το πρώτο single, το πρώτο τραγούδι, το πρώτο δείγμα από την συνεργασία Τρίκη και Μάρτα Σλάκοφσκα, που έχει τον τίτλο «Εκτός τόπου, out of place».

Μάρτα Ζλάκοφσκα. Αυτή είναι η συνεργασία της με τον Τρίκη, το Out of Place, από το άλμπουμ τους που έρχεται σε δύο μήνες. Πάμε μαζί τους μέχρι το ρολόι να δείξει 6. Κάνουμε break για σήματα και διαφημιστικά και επανερχόμεθα για το δεύτερο ημίχρονο του απόψινου χαμένου Σαββατοκυριακού. Now I'm swimming.

0: στο κόκκινο.
1: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το κόκκινο.
9: Μήπως μπήκε κανείς χαμένο Σαββατοκύριακο

Όπως γνωρίζετε καλά οι τακτικοί ακροατές και οι τακτικές ακροάτριες αυτής της εκπομπής, ξεκινάμε το δεύτερο μέρος, το δεύτερο ημίχρονο του Κυριακάτικου δίωρου χαμένου Σαββατοκύριακου, κάνοντας μια στάση σε κάποιο από τα τραγούδια που έχουν σημαδέψει την ιστορία της μουσικής που αγαπάμε, της μουσικής που μας μεγάλωσε. Και ακούμε το περίου ο λόγος άσμα σε κάποιες διαφορετικές ανά τις δεκαετίες εκτελέσεις που έχουν ηχογραφηθεί και καταγραφεί. Λέμε και 2-3 πράγματα για την ιστορία του. Και το τραγούδι που απόψε μας απασχολεί σε αυτό το σημείο της κυριακάτικης εκπομπής του Κυριακάτικου χαμένου Σαββατοκυριακού έχει το τίτλο «You've got to lose». Ένα πώς να το πω, σοφό απόφθεγμα, υπό την έννοια ότι αυτό που θέλει να πει ο ποιητής είναι ότι πρέπει κάποτε να χάνεις και να αποδέχεσαι την ήττα σου, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να μάθεις να κερδίζεις. Δεν γίνεται να κερδίζεις όλη την ώρα, πρέπει να χάνεις κάποτε για να μπορείς να ξαναστέκεσαι στα πόδια σου και να καταφέρνεις και κάποιες νίκες. Αυτό το κομμάτι έχει μία ιδιορυθμία, υπό την έννοια ότι είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που η πρώτη ηχογράφηση του τραγουδιού δεν εκδόθηκε στην ώρα της. Και έτσι η πρώτη ηχογράφηση του τραγουδιού δεν ήταν η πρώτη κυκλοφορία του τραγουδιού. Θα πω πιο μετά ποια είναι αυτή η περί ίσο λόγος πρώτη ηχογράφηση. Προς το παρόν λέω ότι αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν ο τραγουδιστής Jackie Bernstein μαζί με την ορχήστρα του Ike Turner, του πολυτάλαντου παραγωγού, συνθέτη και κιθαρίστα, και από την άλλη μεριά brutal συζύγου της Tina Turner, την οποία υπέρ των δέων ταλαιπώρησε στη διάρκεια της συμβίωσής τους. Ο Ike Turner λοιπόν έγραψε το κομμάτι το 1958, δεν κυκλοφόρησε το πρωτότυπο, το οποίο θα ακούσουμε πιο κάτω και θα πω και μερικά πράγματα γι' αυτό. Και αφού πέρασαν 3 χρόνια, φτάσαμε στο 1966 και το τραγούδι ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην εκτέλεση που μόλις ακούσαμε πριν από λίγο. Πάμε τώρα να ακούσουμε μια πιο φρέσκια εκδοχή του τραγουδιού.

Από τους Planet Rockers από το 1991, 35 χρόνια πριν από τις μέρες μας, ήταν αυτή η εκδοχή του τραγουδιού που ακούμε σήμερα σε αυτό το σημείο της εκπομπής, του You've Got To Lose. Οι Planet Rockers, ένα group από το Nashville, από την, ας το πω έτσι, ατύπως πρωτεύουσα της country μουσικής εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά με όχι country κατεύθυνση στη μουσική τους, μάλλον προς το rockabilly θα έλεγα ότι τους τοποθετεί κανείς ακούγοντας τον ήχο τους. Οι Planet Rockers λοιπόν από το 1991 στο δικό τους κομμάτι, στο δικό τους ηχογράφημα για το You've Got To Lose. Το κομμάτι που, όπως έλεγα και νωρίτερα, έγραψε ο Ike Turner, το ηχογράφησε πρώτος, αλλά δεν κυκλοφόρησε εγκαίρως η δικιά του πρώτη ηχογράφηση του τραγουδιού. Έμεινε στο ψυγείο για μεταγενέστερη χρήση. Πριν την συναντήσουμε, πριν ακούσουμε το αρχικό ηχογράφημα του Ike Turner, να ακούσουμε το πόνημά του όπως το διαμόρφωσε ηχογραφώντας το ένας πολύ σπουδαίος bluesman, ένας bluesman και κιθαρίστας και τραγουδιστής με πολύ χαρακτηριστικό ύφος και πολύ έτσι χαρακτηριστική δεξιοτεχνία. Εν έτη 1969 θα συναντήσουμε τον Earl Hooker να τραγουδά το δικό του You Got To Lose εκεί στο Σικάγο.

Για κάποιους σκληροπυρηνικούς φαν των blues, παίζει να ήταν ο πιο σπουδαίος κιθαρίστας. Είναι αρκετοί αυτοί που το ισχυρίζονται, όχι πολλοί αλλά αρκετοί. Ο Earl Hooker που μόλις ακούσαμε, ο καημένος έζησε μόνο 40 χρόνια σε αυτόν τον μάταιο κόσμο, από το 30 ως το 1970, και ένα χρόνο πριν μας εγκαταλείψει άφησε αυτή την δαιμονιώδη εκτέλεση του τραγουδιού που μας απασχολεί σήμερα σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής του You've Got To Lose. Ο Earl Hooker που έπαιζε με μία διπλή, ας το πω έτσι, ηλεκτρική κιθάρα, ένα μεγάλο σκάφος, έχει το όργανο και δύο μπράτσα, το κάτω είναι με εξάχορδη κιθάρα και το πάνω είναι με δωδεκάχορδη. Ανεποκατέβαζε τα χέρια του και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να βγάζει αυτόν τον ξεχωριστό ήχο με την κιθάρα του.

δεν τα κατάφερνε πολύ καλά στο τραγούδι, αλλά ποιος νοιάζεται γι' αυτό. Και έτσι στο ηχογράφημα που μόλις ακούσαμε, είχε μαζί του εκεί στο Σικάγο όπου ηχογραφήθηκε το κομμάτι το 69, έναν τραγουδιστή με την φωνή που ακούσατε και με το ψευδώνυμο Big Voice Odom. Μαζί ηχογράφησαν το κομμάτι αυτό του Ike Turner, το You've Got To Lose. Παίζει να ήταν ένα είδος κύκνιου άσματος για τον καημένο τον Earl Hooker, γιατί όπως σας είπα και νωρίτερα, λίγους μήνες αργότερα, μόνο 40 χρονών, μας άφησε χρόνους. Και τώρα μένοντας σε αυτή την παράδοση του ηλεκτρικού δαιμονισμένου blues, περνάμε σε ένα από τους πιο ταλαντούχους και διακεκριμένους λευκούς bluesmen, τον George Thorogood, με την μπάντα του τους Destroyers, που από τον ντεμπούτο του το 1977 θα τον ακούσουμε στη δικιά του βερσιόν για το κομμάτι. Να πω για τον George Thorogood ότι προφανώς είχε κάποιον ξύπνιο μάνατζερ ή και παραγωγό ή ποιος ξέρει τι ακριβώς, ο οποίος είχε την έμπνευση την ώρα που έσκαγε το punk παγκοσμίως, σαν μια παγκόσμια μουσική αίσθηση, να πείσει τον George Thorogood, που είχε το blues σχήμα του, το blues συγκρότημά του, τους Destroyers, να οικειοποιηθεί, ας το πω έτσι, την εμφάνιση, το look των πάνκιδων. Έτσι λοιπόν, με δερμάτινο μπουφάν, με στενό τζιν παντελόνι, με το μαλλί κάπως κουρεμένο στα όρια της πάνκ αισθητικής, σκάει μύτη ο George Thorogood με τους Destroyers, με το παρθενικό τους άλμπουμ το 1970, και αμέσως κάνει αίσθηση, καταφέρνει να κεντρήσει ακροατές και από αυτούς που αγαπάνε τα παραδοσιακά rock και blues ακούσματα, καταφέρνει να κεντρήσει και τους πάνκιδες και δρομολογεί έκτοτε μια καριέρα η οποία πήγε πολύ καλά από τον ντεμπούτο του, ο George Thorogood και οι Destroyers, στο You've Got To Lose.

Η μηχανή είχε άλλη άποψη. Ξέφυγε και πήγε σε τραγούδι που έχω φυλάξει για πιο μετά και ήταν προφανές ότι αυτός δεν ήταν ο κοντά στην μπάνκ αισθητική ήχος του George Thorogood που περιέγραφα νωρίτερα. Νάτος όμως με τους Destroyers από το 1977.

Ο George Thorogood και οι Destroyers από το 1977. Ακούσαμε διάμεσα, έστω και από λάθος, τον Ike Turner με την μπάντα του, τους The Kings of Rhythm, από το 1958, στην πρώτη ηχογράφηση αυτή που έλεγα ότι δεν κυκλοφόρησε εγκαίρως. Κυκλοφόρησε μόλις το 1981, δηλαδή 23 ολόκληρα χρόνια μετά την ηχογράφηση του κομματιού από τον Ike Turner. Προσομοιάζει στις άλλες εκτελέσεις που ακούσαμε και δεν θα ξαναγυρίσω εκεί. Θα κλείσω όμως αυτή την αλληλουχία με την αφορμή που είχα πρόσφατα για να σταθούμε στο κομμάτι αυτό, για να σταθούμε στο You Got To Lose, που η αφορμή δεν είναι τίποτε άλλο από το καινούριο άλμπουμ των Black Keys, του ντουέτου, του δίδυμου που έχει ο Dan Auerbach με τον drummer Patrick Carney. Οι Black Keys έχουν το 14ο άλμπουμ τους έτοιμο στα σκαριά, θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες, και από εκεί ήδη έστειλαν το δικό τους You've Got To Lose. Το ακούμε και κλείνουμε αυτή την αλληλουχία. Κυκλοφόρησε την Πρωτομαγιά, πριν από 15 μέρες δηλαδή.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Στο κόκκινο.
3: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.

από το 1967, του χρόνου δηλαδή κλείνει 60 χρόνια αυτό που μόλις ακούσαμε, ήταν ο Jimi Hendrix με την μπάντα του, τους Jimi Hendrix Experience, από τις μέρες που πέρασε και από τα ηχογραφήματα που άφησε πίσω του όταν ήταν εκεί στο Λονδίνο. Ο Jimi Hendrix με τους Experience λοιπόν στο The Wind Cries Mary, ένα τραγούδι που έγραψε, ένα τραγούδι αγάπης, ένα τραγούδι ζεστασιάς, ένα τραγούδι έρωτα για το κορίτσι του εκείνες τις μέρες που πέρασε στο Λονδίνο, την Cathy Etchingham. Μπορεί να τη λέγαν Cathy, αλλά στο τραγούδι απαθανατίστηκε ως Mary. Θα μείνω για λίγο σε μεγάλες μορφές από το βαθύ παρελθόν. Θα θυμάστε προ καιρού σε μια από αυτές τις από τηλεφώνου συνεντεύξεις που φιλοξενεί το Κυριακάτικο Χαμένο Σαββατοκύριακο, που είχα συνομιλήσει με τον Σπύρο Αλεξόπουλο, τον άνθρωπο δηλαδή που επιμελείται τη σειρά εκδόσεων Classic Rock που βγαίνει στα περίπτερα και που καταγράφει τα έργα και τις ημέρες των σπουδαίων φυσιογνωμιών, των σπουδαίων καλλιτεχνών, των σπουδαίων συγκροτημάτων που καθόρισαν τη μουσική που αγαπάμε και που μας μεγάλωσε. Κυκλοφόρησε προημερών ο τέταρτος τόμος της σειράς, που έχει τον εύλογο και εύγλωτο τίτλο Shine On You Crazy Diamond και που αφορά προφανώς στους Pink Floyd. Να θυμίσω, όπως μας τα είχε πει και ωραία ο Αλεξόπουλος όταν είχαμε συνομιλήσει εδώ τηλεφωνικά, ότι ο πρώτος τόμος της σειράς είχε θέμα τους Rolling Stones, ο δεύτερος τους Beatles, ο τρίτος το Woodstock, ένα μικρό κομμάτι του Woodstock ήταν και ο Jimi Hendrix που μόλις ακούσαμε, και ο τέταρτος του Pink Floyd. Έπεται ο πέμπτος τόμος που έχει για θέμα του τον Bob Dylan. Ο Hendrix που ακούγαμε νωρίτερα είναι ο τόμος νούμερο 9, έχουμε λίγο καιρό ακόμα για να φτάσουμε μέχρι εκεί, και είναι στα σχέδια των εκδοτών να φτάσουν στους 50 τόμους. Ο κατάλογος που έχω μπροστά μου σταματάει στο νούμερο 30 σαν ανακοινωμένα ονόματα. 30 είναι η Jethro Tull. Τώρα είπαμε ο επόμενος, ο τέταρτος που έχω μπροστά μου που κυκλοφόρησε προημερών είναι η Pink Floyd. Ο πέμπτος είναι ο Bob Dylan. Ο έκτος είναι η Zeppelin. Ο έβδομος είναι η Doors. Ο όγδος είναι ο Bowie. Έρχεται ο Hendrix στον τόμο νούμερο 9 και η Deep Purple στον τόμο νούμερο 10. Σταματάω εδώ την απαρίθμηση. Στα περίπτερα αυτό το διάστημα βρίσκεται ο τόμος νούμερο 4 που, όπως είπα και νωρίτερα, έχει θέμα τους Pink Floyd που τους ακούμε ήδη σε αυτή την μυθική εισαγωγή από το άλμπουμ τους Dark Side of the Moon. Αυτό είναι το Time.

Η Pink Floyd από το 1973 στο Time, που μπορείς να το πεις και ότι είναι ένα κομμάτι που έχει νικήσει το χρόνο, κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με τον τίτλο του, με το Time. Θέλω να σας πω ότι όπως έβλεπα τώρα εδώ απέναντί μου σε μία από τις δύο οθόνες τηλεόρασης που έχουμε στο στούντιο, είναι σε εξέλιξη η φετινή 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, που ξεκίνησε από τον Τύμβο του Μαραθώνα το πρωί και θα καταλήξει σε καμιά ώρα, ίσως και λίγο περισσότερο από τώρα, στο Σύνταγμα, τιμώντας για άλλη μια φορά και τη μνήμη του γιατρού, βαλκανιονίκη αθλητή και πολιτικού και τελικά θύματος της σκληροπυρηνικής ακροδεξιάς αντίληψης που ήθελε να κατανικήσει και να φημώσει και να σκοτώσει οποιαδήποτε φωνή δεν πήγαινε με τα νερά της, του Γρηγόρη Λαμπράκη δηλαδή. Η πορεία ειρήνης για φέτος αποτέλεσε την κορύφωση, ας το πω έτσι, των εκδηλώσεων της ΕΔΙΕ εδώ στην Αττική και σε άλλα σημεία της χώρας. Ξεκίνησε λοιπόν το πρωί, αυτή την ώρα βρίσκεται περίπου στην Εθνική Άμυνα και θα καταλήξει στο Σύνταγμα, όπου θα υπάρχει και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με δημοφιλείς καλλιτέχνες. Δεν είναι ωραίο να αφήνεις τους άλλους να περπατάνε προσπαθώντας να κρατήσουν ζωντανά τα μηνύματα αυτής της πορείας και εσύ να πηγαίνεις στο Σύνταγμα μόνο για το live, μόνο για τη συναυλία. Αλλά και έτσι ακόμα, αν θέλετε, μπορείτε να το προλάβετε, έχετε μία ώρα και περισσότερο μπροστά σας για τον τερματισμό της πορείας στην πλατεία Συντάγματος και τη συναυλία που θα ακολουθήσει εκεί με πλείστους όσους καλλιτέχνες. Αυτός είναι ο Paul McCartney, που έχει και αυτός φετινό άλμπουμ, κυκλοφορεί τώρα σε 10-12 μέρες, στις 29 Μαΐου, το The Boys of Dungeon Lane, όπως είναι ο τίτλος του. Smoking Pot, αυτά έκανε εκεί στο Dungeon Lane ο Paul McCartney από πιτσιρίκος. Είναι το Days We Left Behind το κομμάτι που ακούμε.

Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες, στις 29 Μαΐου, κυκλοφορεί το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney, το The Boys of Dungeon Lane, από που τον ακούσαμε σε αυτό το τόσο ζεστό και τρυφερό και όσο αφορά και τη στιχουργία του τραγούδι, που έχει τον τίτλο Days We Left Behind. Σας θυμίζω ότι μιας ή 2 εβδομάδων, δεν το έχω καλά, ακούσαμε από αυτή την εκπομπή ένα ακόμη τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ του McCartney, που είναι το ντουέτο με τον Ringo Starr, το Home to Us. Μετά από πολλά χρόνια ξανασυναντήθηκαν δισκογραφικά οι δύο επιζώντες Beatles, και ναι, ηχογράφησαν αυτό το τραγούδι όπου ο Ringo Starr παίζει τύμπανα και ο McCartney κάνει όλα τα υπόλοιπα κατά το συνήθι τρόπο του. Μια που ανέφερα τον Ringo, τον συμπαθέστατο Ringo, να τον θυμηθούμε κάνοντας μια βουτιά στο βαθύ παρελθόν, σε ένα ηχογράφημα που πιθανώς να είναι και το μεγαλύτερο hit της solo καριέρας του drummer των Beatles, το It Don't Come Easy, που ήδη έρχεται στα ραδιοφωνά σας.

θέλω να πω κάτι πριν κλείσω το απόψινο χαμένο Σαββατοκύριακο, επειδή πολλή κουβέντα έγινε για την συμμετοχή του Ισραήλ στο φεστιβάλ της Eurovision. Θυμίζω ότι οι σοβαρές χώρες αποχώρησαν και δεν έλαβαν μέρος στο φετινό διαγωνισμό, 5 τον αριθμό. Θυμίζω επίσης ότι το τραγούδι του Ισραήλ, όπως γίνεται πάντα όταν συμμετέχει το Ισραήλ στην Eurovision, φέρεται από τις στοιχηματικές εταιρείες να είναι φαβορί, στο τέλος δεν κερδίζει, αλλά πάντα πλασάρεται σε υψηλές θέσεις. Όλα αυτά έχουν την εξήγησή τους, διότι η Ισραηλινής ιδιοκτησίας και Ισραηλινών κεφαλαίων εταιρεία καλλιντικών που ονομάζεται Moroccan Oil και που εδρεύει στη Νέα Υόρκη και που έχει ειδικευτεί σε προϊόντα περιποίησης μαλλιών κυρίως, είναι ο βασικός χρηματοδότης της Eurovision. Αυτή η εταιρεία ιδρύθηκε στο Tel Aviv από δύο αδέρφια και μετά από το 2008 εγκαταστάθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες και από το 2020, 6 χρόνια τώρα δηλαδή, είναι ο βασικός χρηματοδότης, ο βασικός σπόνσορας του Φεστιβάλ Τραγουδιού της Eurovision. Μια συνεργασία που δεν έχει γίνει απόλυτα κατανοητή, αλλά που από όσους έχει γίνει κατανοητή στυλιτεύεται κατ' εξακολούθηση χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα. Το ανέφερα όχι ότι τρέχει τίποτα και ότι με νοιάζει το φεστιβάλ της Eurovision, αλλά επειδή πραγματικά είναι κάτι που αξίζει να επισημαίνεται για να γίνονται κατανοητά και όλα αυτά που συμβαίνουν σε σχέση με την παρουσία του Ισραήλ στο Eurovision. Κλείσαμε, τελειώσαμε για απόψε. Ευχαριστώ για τα μηνύματα που έχετε στείλει. Στέκομαι ιδιαίτερα στο μήνυμα της κυρίας Μαρινάκου, που ήταν μια από τις δύο κυρίες που κέρδισε την περασμένη εβδομάδα την ελεύθερη είσοδο στη χθεσινοβραδινή συναυλία των Tina Riven. Κύριε Μανίκα, λέει, θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να ζήσω μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη συναυλία των Tina Riven. Οι αφρικάνικοι ρυθμοί με τις ηλεκτρικές κιθάρες, οι μακρόσυρτες μελωδίες, τα στοιχεία rock και blues, η σκηνική τους παρουσία γεμάτη ενέργεια και η απρόσμενη συμμετοχή του κόσμου συνέθεσαν μια μαγική βραδιά. Καλό σας απόγευμα, καλό απόγευμα και σε εσάς κυρία Μαρινάκου. Χάρηκα πολύ που περάσατε καλά σε αυτή τη βραδιά. Και επίσης θα σταθώ στο μήνυμα του Κωνσταντίνου Καλογύρου. Μ' αρέσει που συμπληρωνόμαστε, μ' αρέσει που κάποιες φορές οι ακροατές έχουν να μου πούν και πράγματα και να προσθέσουν πληροφορίες σε αυτά που εγώ λέω. Σχετικά με το Birds of a Feather που ακούγαμε νωρίτερα από την Billie Eilish, επισημαίνει ο ακροατής μας ότι είναι μια έκφραση που θέλει να δώσει την πληροφορία ότι κάποιος ταιριάζει πολύ με κάποιον άλλον. Είναι σαν τις ελληνικές παροιμίες που λέμε όμοιος ομοίο αή πελάζει ή κύλησε ο τέτσερις και βρήκε το καπάκι. Κάπως έτσι το επισημαίνει πολύ σωστά ο κύριος Καλογύρου, ο ακροατής μας. Κλείνοντας, ευχαριστώ τους δύο κατά σειράν ηχολήπτες που ήταν δίπλα μου σε αυτό το δίωρο. Πρώτο Γιάννος Ηλιάδης που ξεκίνησε το χαμένο Σαββατοκύριακο και μετά η Σοφία Ξερικού με την οποία το τελειώσαμε. Καλό βράδυ να έχετε και καλή δύναμη για ό,τι μας ξημερώνει από αύριο Δευτέρα. Από το Θοδωρή Μανίκα, χαίρετε κυρίες και κύριοι.

0: το κόκκινο. Η ώρα είναι 7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κόκκινο.

Καλό απόγευμα, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5 Contact και Κώστας Τσακίρης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8, για την επόμενη ώρα δηλαδή. Σας μιλώ από την Αθήνα για το Μεταξουργείο, μας ακούτε και στη Θεσσαλονίκη 91 και 4, στην Πάτρα 107 και 7, διαδικτυακά από την Αυγή, όπου και αν βρίσκεστε. Επικοινωνούμε μέσα από το Viber στο 6985-87-0059, ελάτε σας παρακαλώ πολύ με μηνύματα. Από πού είστε, από πού μας ακούτε και από πού γυρνάτε. Είναι η ώρα που σιγά σιγά έβλεπα όπως ερχόμουν την Λεωφόρο Συγκρού να γεμίζει προς το κέντρο. Καθόλου ίδια εικόνα προς τα νότια. Αυτό δείχνει ότι ο καλός καιρός, ο ήλιος που μας έχει λείψει, ψάχνουμε τον ήλιο με το κιάλι νομίζω, μπορεί να έδωσε την ευκαιρία για να φύγετε ορισμένοι και καλά κάνατε για μια μικρή απόδραση από τα βόρεια στα νότια ή αντιστρόφως. Η εικόνα των δρόμων αυτήν την ώρα και όσο καλοκαιριάζει θα σφίγγει, είναι η στιγμή της επιστροφής. Αυτό και για την Αθήνα, για τη Θεσσαλονίκη, για τα μεγάλα αστικά κέντρα κυρίως. Νομίζω ότι είναι η χειρότερη στιγμή του καλοκαιριού. Ο χρόνος και ο δρόμος της επιστροφής. Καλή παρέα να υπάρχει. Και νομίζω ότι έτσι θα τα αντέξουμε όλα. Καμιά φορά λέμε ωραίο να φύγω, αλλά πώς επιστρέφω. Δηλαδή το μυαλό μας είναι στην επιστροφή πριν καν να ακολουθήσουμε τη φυγή. Αυτό συμβαίνει βέβαια και συναισθηματικά και κοινωνικά και πολιτικά και προσωπικά. Προδικάζουμε καταστάσεις, άλλοτε τις γνωρίζουμε. Έχουμε τη γεύση το τι έχει συμβεί τις προηγούμενες φορές και αυτό μας κάνει πολλές φορές να φοβόμαστε. Να είμαστε αναβλητικοί, να αναστέλουμε δυνάμεις, αντιστάσεις και εντάσεις και ενστάσεις. Και σίγουρα αυτή η περίοδος, πέρα από τις επιστροφές που σχολιάζω και τους δρόμους και την κίνηση, στο πολιτικό θερμόμετρο, η πολιτική αντιπαράθεση και αυτή η έναρξη, η άτυπη έναρξη της προεκλογικής περίοδου, γιατί αυτό καταλαβαίνουμε ότι συμβαίνει με την ανακοίνωση νέων σχηματισμών, κομμάτων και νέα προγράμματα που θα έχουμε και την ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή από αύριο θα δούμε τι θα αποφασίσει η κυρία Καρεστιανού, τι συμβαίνει με το κόμμα Τσίπρα. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν σχολιάζω τίποτα άλλο, τα έχουμε πει και τα έχουμε χιλιοπεί τόσες φορές και η επαναληπτικότητα ορισμένων καταστάσεων νομίζω ότι βαραίνουν ένα χώρο, βαραίνουν μια κατάσταση. Από την άλλη, αυτό που συμβαίνει στις ζωές μας, γιατί το σημαντικό είναι αυτό. Είναι πιο σημαντικό η ποιότητα της ζωής μας, η ποιότητα και η ευκαιρία στο όραμα, στο όνειρο, στην διάφανη, δίκαιη ζωή, δίκαιη καθημερινότητα. Είναι πιο σημαντικό αυτό από το τελικά πώς θα κυβερνήσει ποιος και με ποιον. Σήμερα νομίζω ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται περισσότερο για το πώς θα πάει στο σούπερ μάρκετ, για το πώς θα σπουδάσει, πού θα βρει εργασία, πόσο κοστίζει το ενίκιο του και τελικά όλα αυτά που αποτελούν τη βάση, καμία πολυτέλεια, καμία υπερβολή, καμία επιπλέον κατάσταση, μιλούμε καθαρά για τα βασικά. Πώς αυτά θα μπορέσει να τα καταφέρει και να τα καταστήσει εφικτά. Αυτό συζητάμε, το αυτονόητο. Την αρχή, τη βασική μας αρχή. Νομίζω ότι αυτός είναι ο βασικός προβληματισμός και ο κόσμος είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι με τους συσχετισμούς, τις εσωκομματικές αντιδράσεις, τις νέες και παλαιότερες καταστάσεις, που αυτό απομακρύνει, αποθαρρύνει και τις ιδεολογίες και τα μεγάλα οράματα, αλλά και τη γενικότερη αντίδραση, αντίσταση ή μη πω επανάσταση που ακούγεται κάτι σαν αστείο πια. Ποια επανάσταση? Μη συζητώντας με νέους ανθρώπους, και λέω νέους ενώ νέους, 15, 16, 17 ετών, 18 δηλαδή, στην πρώτη εφηβεία, στην πρώτη σκέψη του τι θα κάνω όταν μεγαλώσω, τι θέλω να γίνω. Ακούω ανθρώπους, συζητούσα και πριν λίγο σε μια ομάδα με ποδήλατα που έχουμε νέους ανθρώπους και μου έλεγαν το μόνο που θέλω είναι να μπορώ να έχω μια δουλειά και να πληρώνω το ενίκιο. Και έλεγα δεν μπορεί να έχεις τόσο χαμηλό βατήρα.
πύχη. Αυτό θα έπρεπε να είναι η αρχή. Ως δεδομένο. Αν μπω στην κουβέντα για τα κόμματα, κομματική κουβέντα με τους νέους, δεν μιλάει κανείς. Δεν τους ενδιαφέρει. Τους φαίνονται όλα αυτά. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω. Λένε διάφορα, είναι πολύ, πολύ άσχημη φρασιολογία για κόμματα και για καταστάσεις. Αλλά τα αποστρέφονται εντόνως. Πρέπει να βρεθεί κάτι άλλο. Κάτι πιο γοητευτικό, κάτι που θα διεγείρει, κάτι που θα παρακινήσει και θα μετακινήσει. Αυτά. Λοιπόν, σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για την εκπομπή για το Contact, γιατί κάλεσε έναν εξαιρετικό συνάδελφο από τον Πειραιά, από το ραδιοσταθμό, από το κανάλι 1, που κάνουν εξαιρετική δουλειά εκεί οι συνάδελφοι. Και ο προϊστάμενος του προγράμματος και πολιτισμού, ο καλός δημοσιογράφος, ο Παναγιώτης ο Φύτρας, είχε μία ιδέα να δημιουργήσει, είχε ένα όραμα, όχι απλώς μία ιδέα, να δημιουργήσει το καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη, της εθνικής μας στάρ, ενός ανθρώπου που 30 χρόνια μετράμε από τη στιγμή που έφυγε, από το φευγείο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, και νομίζω ότι είναι σαν σήμερα, σαν χτες. Είναι από τους ανθρώπους που δεν έχουν φύγει. Και η απώλεια είναι τόσο έντονη που σχεδόν δεν τη συζητάει σίγουρα ο στενός περίγυρος, αλλά και ευρύτερα όλοι μας. Θυμάμαι ότι ήμουν πολύ νεότερος πριν από 30 χρόνια, αλλά σαν σκηνή ακόμη και η κηδεία της Αλίκης είναι πολύ έντονα καταγεγραμμένη στη μνήμη μου. Το καμαρίνι της, το ενδιαφέρον δηλαδή που υπάρχει ακόμη για τα αντικείμενα της Αλίκης, για το τι σκεφτόταν, τι φορούσε, τα φορέματα, τα κοστούμια, όλα αποτελούν μέχρι και σήμερα ό,τι αφορά την Αλίκη Βουγιουκλάκη γίνεται viral. Είναι πρώτο θέμα. Είναι πρώτη είδηση. Το ενδιαφέρον του κόσμου μέχρι και σήμερα και νέου κόσμου που προστίθενται στους fans της Αλίκης Βουγιουκλάκη, εντυπωσιακό νομίζω, είναι φαινόμενο, δεν ξέρω αν υπάρχει ξανά αντίστοιχο στη χώρα, στην Ελλάδα. Και θα το συζητήσουμε με τον Παναγιώτη Φύτρα, που ήταν προσωπικός της φίλος, ένας άνθρωπος που επέλεξε το χώρο της δημοσιογραφίας για να έρθει κοντά στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τα κατάφερε και θέλω να μας τα περιγράψει, να μας τα πει. Σε λίγο θα τον καλέσουμε να πάμε να μας πάμε μια βόλτα μέσα από το θέατρο, από το δημοτικό θέατρο του Πειραιά.

Λοιπόν, θα έρθω και στα μηνύματά σας εξ αρχής, γιατί χθες δεν ήρθα και πολύ και μετά μου λέτε τα στέλνουμε, δεν τα διαβάζεις. Τα διαβάζω μετά την εκπομπή. Ποτέ δεν πηγαίνουν τα μηνύματα έτσι αδίκως σταλμένα. Πάντα τα κοιτάζω. Αγαπητέ Θεόδωρε, καλησπέρα, τι γίνεται, μετάθεση λες, έχεις χάσει επεισόδια. Καλή τύχη, το άνοιξα, κατά τύχη λες το άνοιξα και να είμαστε όλοι καλά. Σε ευχαριστώ που με ακούσα από Ανάβησο, αλλάξαμε λίγο το πρόγραμμα, όχι εμείς δηλαδή, ότι μας πουν κάνουμε κι εμείς. Και από καθημερινό ήρθαμε Σαββατοκύριακο. Όλα τα υπόλοιπα που λες, απάντησε τα ερωτηματικά εσύ, μας γνωρίζεις χρόνια. Λοιπόν, γεια σου Ελένη. Η Ελένη που βάζει τα πολιτικά με αυτό που είπα. Είναι άλλα πράγματα. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Και ο Χρήστος που μου λέει αν είδα Eurovision. Είδα. Χθες μετά την εκπομπή με κάλεσαν σε ένα σπίτι που εγώ δεν συνηθίζω γενικά τέτοια μαζώματα, αλλά χθες έγιναν αρκετά. Και βρέθηκα στη Νέα Σμύρνη σε ένα σπίτι ενός φίλου, δημοσιογράφος φίλος, που ασχολείται πιο πολύ με την Eurovision από μένα. Τα γνωρίζει καλά δηλαδή τους συσχετισμούς, μου τα έλεγε χθες, μας τα μάθαινε. Και είδαμε αρκετό μέρος, δηλαδή είδα με τα τραγούδια, το σοου και όλο αυτό που συμβαίνει, τις πολιτικές προεκτάσεις ή τις μικροπολιτικές προεκτάσεις, και αυτό υπάρχει. Το τραγούδι που κέρδισε, να πω την αλήθεια, εμένα μου άρεσε. Και η Ελλάδα μου άρεσε. Γενικά δεν το παίρνω πολύ βαρέως. Θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια χωρών και Κύπρος μου άρεσε. Δηλαδή τα δικά μας εδώ που έβλεπα και Βαλκάνια, εκτιμώ ότι είχε αξιοπρεπέστατες παρουσίες. Σίγουρα οι βαθμολογίες είναι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό πολιτικής, τακτικής. Δεν το βλέπουμε πρώτη φορά, συμβαίνει και τα γνωστά. Πάντως αυτό το και το τραγούδι που κέρδισε, νομίζω είναι και ο Κοντόπουλος, ο μουσικός μέσα στους δημιουργούς. Ήτανε κάτι που τέριαζε και με την Eurovision, θεωρώ ότι θα ακουστεί. Είναι σύγχρονο, είναι νεανικό και μια χαρά. Και ο Ακύλας όμως αξιοπρεπέστατος. Δεν τον γνώριζα ως καλλιτέχνη. Τον είδα μέσα από την Eurovision. Μετά λίγο τον έψαξα και το ντουέτο που έχουν κάνει με τον Παπαζό. Σε είχα δει σε ένα πάρτι το γνωστό τραγούδι και νομίζω ότι είναι καλλιτέχνες και της queer κοινής. Αλλά πέρα από το queer, που σημαίνει πολλά βέβαια το queer, δεν είναι λεπτομέρεια. Σημαίνει ορατότητα για μια κατάσταση, για μια φυσιολογικότητα ανθρώπων, ας το πω. Για ανθρώπους που κάνουν η κοινωνία πως δεν τους βλέπει και παραμένουν αόρατοι. Είναι σημαντικό ότι οι queer καλλιτέχνες και τέχνη είναι πάνω στη σκηνή, βγήκαν από τα παρασκήνια, σταματάει σε ένα βαθμό όσο μπορεί και μέσα από την ορατότητα που δίνεται σε κάθε μορφή αυτών των περιπτώσεων. Εκτιμώ ότι ο Ακύλας αξιοπρεπέστατα στάθηκε. Και μου αρέσει που ως νέος έτσι καλλιτέχνης, νέοι άνθρωποι καταφέρνουν και έχουν και πολιτική χρειά το να μπορούν να διεκδικούν τη ζωή τους όπως νιώθουν αυτοί άνετα, ελεύθεροι, σε οποιασδήποτε σεξουαλικότητας, φύσης, θέσης. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Η queer λογοτεχνία, η queer μουσική, οι καλλιτέχνες δηλαδή που πρεσβεύουν, μέχρι πρότινος δεν θα φανταζόταν, δεν θα τολμούσαν να δηλώσουν κάτι τέτοιο. Ότι τους βλέπεις με τέτοια ελευθερία αυτό το πράγμα να βγαίνει προς τα έξω, αυτό το πράγμα εννοώ, αυτή η τοποθέτηση. Θεωρώ ότι είναι βήματα προς τη δικαιοσύνη και προς την συνολικότερη ορατότητα. Και οι νέοι άνθρωποι έρχονται σπάζοντας τα δεσμά. Ποιος κάνει παρέα με ποιον και ποιος πρέπει να τραγουδήσει, ποιος δεν πρέπει και τι φοράς και πώς είσαι. Και όλα αυτά που τα προηγούμενα χρόνια αποτέλεσαν πολύ βαριά κακοποιητική συμπεριφορά στα σχολεία, στην εφηβεία. Έχουμε ακούσει περιπτώσεις ακραίων καταστάσεων. Και για τα τρανς άτομα και για τα queer άτομα. Το να φτάνουμε να λέμε σήμερα, κάποιοι να λέτε σήμερα δεν μου αρέσει, πρέπει να συμπεριλάβετε σε αυτή την τοποθέτηση ότι μιλάτε για δικαιώματα ανθρώπων. Και δεν έχει να κάνει με το μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Είναι η δυνατότητα να μπορείς να εκφράσεις αυτό που είσαι. Χωρίς να πρέπει να πάρεις άδεια από κάποιον άλλον που οι κοινωνίες που έχουμε θεωρούν ότι έχουν το δικαίωμα να το επιτρέπουν ή όχι. Κρατώντας

να λάβαρο κανονικότητας ή φυσιολογικότητας. Με αυτό το πρίσμα χαίρομαι για την ορατότητα που βλέπω και χαίρομαι διπλά που οι νέοι άνθρωποι σπάσαν αυτά τα δεσμά και βγαίνουν μπροστά και φωνάζουν ελεύθερα αυτό που αισθάνονται. Αυτά. Τώρα, να σας χαρίσω ένα τραγούδι. Σοφία Ξερικού είναι στον ήχο σήμερα, η καλή συναδέλφισσα, και σε λίγο να πάμε και στον Πειραιά. Παρακαλώ.

0: Γεια σου Κωνσταντίνα, συνονόματι. Μου γράφει η Κωνσταντίνα στο Viber ότι όπως το λες και εμένα μου αρέσει κάτι που ιδάλλως δεν μου άρεσε. Ωραίο. Καταλαβαίνεις πως το είπα, Κωνσταντίνα, με αναφέρεστε στη Eurovision, σε αυτό που ανέφερα, δηλαδή στις προεκτάσεις τις κοινωνικές που μπορεί να έχουν αυτά τα show. Και αυτό πιστεύω, δηλαδή δεν είναι ταυτοτικό ζήτημα αυτό που είπα. Κοιτάζω λίγο τους δρόμους τι συμβαίνει και το κάνω γιατί πραγματικά έχω απορία. Όσοι είστε στα νότια και αν φύγατε, δηλαδή είστε κάποιοι που πήγατε και για μπάνιο, για να δω πόσο θα ζηλέψουμε. Είναι καλή η παραλιακή της Αθήνας, δηλαδή όσοι ανεβαίνετε από τα νότια προς το κέντρο δεν θα έχετε προβλήματα, αν εξαιρέσω λίγο στο ελληνικό, στο ύψος του ελληνικού, που εκεί λίγο σφίγγει μέχρι την Λεωφόρο Αλίμου, Διασταύρος δηλαδή Ποσειδώνος με Αλίμου, βλέπω ότι εκεί έχετε μικρό, έτσι λίγο ένα σταμάτημα συμβαίνει, μετά όμως ξανανοίγει όσοι ανεβαίνετε δηλαδή προς Φλίσβο και Φάληρο, θα έρθείτε καλή είναι και η Σύγκρου, χωρίς προβλήματα και τα Βόρεια. Καλά, εντάξει, τα Βόρεια φαντάζομαι ότι στο ρεύμα προς κέντρο όσοι κατεβαίνετε, λίγο βλέπω στο ύψος του γεννηματάς μόνο. Για λίγο σφίγγει. Κατά τα άλλα είναι καλή η δρόμη. Μπορείτε να φύγετε και να γυρίσετε και να κάνετε ό,τι θέλετε. Φύγατε όντως, δώστε μου την εικόνα. Λέει ο Γιώργος, σε ακούω σχεδόν πάντα και εκτιμώ τις εκπομπές σας. Όμως λέτε για τον Ακύλα διαφωνώ. Αναφέρεστε τώρα σε kitsch καταστάσεις, αν αποτελούν πρότυπα και παραδείγματα για την νεολαία και τις ανησυχίες για την νεολαία που τις ανησυχίες της εύστοχα ανέλησε. Έχω κι άλλο να πω, αλλά σταματάω εδώ. Γιώργο, καταλαβαίνω πώς το λες. Αλλά νομίζω ότι εξαντλούμε την αυστηρότητά μας πολλές φορές στο ποιο είναι το πρότυπο και τι παράδειγμα δίνεται στην νεολαία, στην όποια νεολαία, και νομίζω ότι το μεγαλύτερο καρακιτσαριό, που δεν μ' αρέσει ως λέξη, αλλά το λέω γιατί το χρησιμοποιούν αρκετοί, το κιτς, κιτσαριό, κιτσαρία, καρακιτσαριό, το ακούω αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη κιτς κατάσταση είναι να δούμε τη Βουλή. Η πολιτική αντιπαράθεση εκτιμώ ότι το πρότυπο που δίνει, και μάλιστα παρατηρήστε πως πολλοί πολιτικοί πριν αρχίσουν την ομιλία τους χαιρετούν στα θεωρία τον τάδε σύλλογο ή τον παράλογο σύλλογο ή το σχολείο που βρίσκεται μέσα στο κοινοβούλιο, την ώρα που ξέρουν ότι σε 4-5 λεπτά θα ξεκατηνιαστούν στην χείριστη ποιότητα δημόσιου διαλόγου. Εκτιμώ ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα μέσα στη Βουλή είναι το πιο σκληρό και καρακίτς reality, και μετά δεύτερη, τρίτη, πέμπτη νιωστή σειρά παίρνουν τα shows, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ό,τι μπορεί να έρθει. Σίγουρα η εικόνα της Βουλής μπορεί να είναι και μια εικόνα της κοινωνίας μας, δεν μπήκαν άνθρωποι τυχαία, αλλά αυτό που συμβαίνει, η νοοτροπία που επικρατεί, η τοξικότητα διαλόγου, αντιπαράθεσης, καρέκλας, προσωπικής ατζέντας, χωρίς ιδεολογία, το πόσο εύκολα κάποιος μπορεί να μετακινηθεί από το ένα κόμμα στο άλλο, το τι συμβαίνει αφού μετακινηθεί, που μπορεί να αποκτήσει ένα μένος για το προηγούμενο κόμμα του, τα έχουμε δει και θα τα ξαναδούμε. Εκτιμώ ότι ναι, αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις όποιες νεολαίες. Κανένα τραγούδι δεν νομίζω ότι κατέθρεψε κόσμο. Κανένα βιβλίο ή σύγγραμμα δεν έχει καταστρέψει με την έννοια αυτή το πρότυπο. Ούτε επεκτιμώ ότι μία παρουσία μιας χώρας μπορεί να καταστρέψει ή να φέρει το μεγάλο δίδαγμα. Νομίζω ότι οι νοοτροπίες χτίζονται από αυτούς που κινούν τα νήματα. Πολλές φορές βέβαια νομίζουμε ότι φταίνουν τα νήματα. Όχι, δεν φταίνουν τα νήματα, φταίνουν οι άνθρωποι που τα κινούν. Και νομίζω ότι δίπλα στο kitsch, στο ξεπερασμένο, στο τοξικό, στο άδικο, θα έβαζα την εικόνα την πολιτική μας. Γιώργο, εκτιμώ αυτό που λες. Δεν το λέω με αφορμή, δεν μιλώ για σένα, μην παρεξηγηθώ. Παρέα, στην παρέα μας κατατίθενται απόψεις, καλά κάνετε. Θέλουμε την άποψη, θέλω την άποψή σας. Γι' αυτό δίπλα σε μια διαμάχη τηλεοπτική ή διαδικτυακή που βλέπω από κάτω τον απίστευτο οχετό, ρατσιστικό, ομοφοβικό, παράλογο, ψεκ, τα βλέπω να κανονικοποιούνται μέσα στο διαδίκτυο, που είναι και βασικός τρόπος ενημέρωσης του σήμερα. Ας ξανασκεφτούμε τελικά ποιοι είναι αυτοί που παράγουν την εικόνα η οποία δημιουργεί το πρότυπο. Πάντως λέει, δεν είναι όλα τα κόμματα ίδια στη Βουλή. Μην τα τσουβαλιάζεις όλα τα κόμματα, λέει η Ελένη. Δεν τα τσουβαλιάζω για τον ίδιο λόγο, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι και κανένα κόμμα που δεν έχει στο ενεργητικό του τέτοιες, μπορεί να μην είναι ίδια στο περιεχόμενο των λεγόμενων. Ως πρακτική όμως, εγώ σήμερα εκτιμώ ότι τα περισσότερα κόμματα, ας μην είμαι απόλυτος, έχουν μια κατάσταση, κανονικοποιούν μια κατάσταση είτε με τη σιωπή τους είτε με τη φωνή τους. Δεν κουραστήκατε από τις διασπάσεις. Δεν κουραστήκατε από τις συγκολήσεις. Δεν κουραστήκατε από πολιτικές ομιλίες άνευ ιδεολογίας. Δεν κουραστήκατε από στρογγυλέματα, από εκπτώσεις, από κανονικοποίηση φασισμού. Δεν κουραστήκατε. Εγώ κουράστηκα. Και μιλώ σε μια γενικότητα, γιατί εκτιμώ ότι θέλει η κάθε θέση restart. Υπάρχουν περιπτώσεις που κανονικοποιούν το έγκλημα και περιπτώσεις που κανονικοποιούν τη σιωπή στο έγκλημα. Υπάρχουν περιπτώσεις που η προτεραιότητα είναι τι θα γίνει εσωκομματικά παρά τι θα γίνει αντιπολιτευτικά. Ας μην το συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Θα βγούμε σε διάλειμμα. Ο Γιώργος λέει, τελείως άστοχος ο παραλληλισμός σας με τη Βουλή οδηγεί σε επικίνδυνες ατραπούς. Εκτιμώ την άποψή σου, διαφωνώ εντελώς. Δεν θεωρώ ότι οι περιπτώσεις καλλιτεχνών παράγουν πρότυπα. Εκτιμώ ότι τη βαρύτητα στην πολιτική σκηνή της χώρας και στην όποια χώρα έχει μεγαλύτερη ευθύνη για το τι συμβαίνει στις νεολαίες και στην ποιότητα ζωής. Κανένας καλλιτέχνης δεν ευθύνεται για τη δυνατότητά μας στο όνειρο. Η αισθητική είναι κάτι που παράγει καταρχάς η πολιτική. Αυτή είναι η άποψή μου βέβαια. Καεκτιμώ τις διαφωνίες σας, αλίμονο. Να βγούμε σε διάλειμμα και να επανέλθουμε να πάμε μέχρι τον Πειραιά.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Στο κόκκινο.
4: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
5: Μια τραγικομωδία.
4: Ή και όχι.
5: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
4: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
5: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
4: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
5: Λιδία Στέφου,
4: Βασίλης Τσαλίκης,
5: Μιχάλης Ψαλίδας.
4: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
5: Εισιτήρια στο more.com.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 32. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Contact και Κώστας Τσακίρης. Συζητάμε για τα κοινωνικά και τα πολιτικά. Συμφωνούμε διαφωνώντας, διαφωνούμε συμφωνώντας. Ωραίο σημαίο. Ωραίο τζαρτζάρισμα συμβαίνει. Θα συνεχίσω σε λίγο με τα μηνύματά σας στο Viber. Γιατί πρέπει να πάμε μέχρι τον Πειραιά. Θέλουμε να πάμε μέχρι τον Πειραιά. Γιατί εκεί ο καλός συνάδελφος, ο Παναγιώτης ο Φύτρας, ο δημοσιογράφος, αλλά και προϊστάμενος του πολιτιστικού και του προγράμματος στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά, είχε την φαϊνή ιδέα, το τρομερό όραμα να δημιουργηθεί μόνιμα το καμαρίν της Αλίκης στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Και τον έχω στη γραμμή. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Κώστα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές, καλησπέρα στους συναδέλφους στο κόκκινο και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το ενδιαφέρον.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και την κουβέντα που θα κάνουμε προκαταβολικά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ γιατί είσαι από τους ανθρώπους, τους συναδέλφους που εκτιμώ ιδιαιτέρως, για τη μια μαχητικότητά σου, για την εντιμότητά σου, την πιστότητά σου τόσα χρόνια και κάνετε και καλή δουλειά στο κανάλι 1. Οι συνάδελφοι στέλνουν συναδελφικούς χαιρετισμούς στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
1: Έχουμε περάσει και εμείς πολλά. Ξέρεις, όλα τα ραδιόφωνα, όπως το ξέρεις καλά και εσύ από το κόκκινο, που προσπαθούμε να φυλάξουμε, μην ακούς τη βαρύ εκδοπό,
0: ναι.
1: Πρέπει παιδί μου να μην είμαστε, να φυλάξουμε όχι θερμοπύλες, τέλος πάντων να κάνουμε λίγο τη διαφορά. Ξέρεις ότι περνάμε από διάφορα, αλλά τελικά σημασία έχει η μνήμη και αυτό που αγαπάς. Αυτό είναι που σε κρατάει και σε τρέφει.
0: Βέβαια ξέρεις τι γίνεται συνάδελφε, πολλές φορές το πόσο αγαπάμε αυτό που κάνουμε μας κάνει προφανώς να δίνουμε παραπάνω, αλλά οι άλλες πλευρές, γενικότερα μιλώ, όχι συγκεκριμένα για το ραδιόφωνο που είμαστε, γενικότερα, αυτό να το θεωρούν και να το μετατρέπουν υπέρ τους και να κάνουν πράγματα που θεωρούν δεδομένα. Επειδή τους αρέσει η δουλειά, επειδή έχουν φιλότιμο, εντάξει, δεν πειράζει και να μην πληρωθούν τώρα ή να μην έχουν ένσημα, να το κάνουν δωρεάν. Έχουμε δει πολλά τόσα χρόνια.
1: Πόσο δίκιο έχεις, δηλαδή, το φωτογράφεις πλήρως. Ακριβώς αυτό που λέει. Συμβαίνει πολύ πολύ πολύ πολύ συχνά. Αλλά στο τέλος της προσωπικής μας διαδρομής, Κώστα, δεν μένει αυτή η αγάπη μέσα μας για αυτό που έχουμε επιλέξει, ρε παιδί μου, σε τελική ανάλυση, να είμαστε. Γιατί όταν επιλέγεις να είσαι κάτι, ξέρεις ότι και το κόστος θα είναι αντίστοιχο, έτσι δεν είναι?
0: Ισχύει. Συμφωνώ. Ναι. Θα ήθελα να μην λέμε αυτά. Θα ήθελα να λέμε διαφορετικά για το ραδιόφωνο, για τους χώρους δουλειάς μας. Θα ήθελα τα οράματά μας ως δημοσιογράφοι να είναι διαφορετικά και πολύ παραπάνω από όσα συμβαίνουν, γιατί χωρίς τον προσωπικό μόχθο, αφιέρωση, αλλά πολλές φορές και συμβιβασμούς, δυστυχώς δεν.
1: Όχι, δυστυχώς, γιατί έχουμε και να κάνουμε και με την επιβίωση.
0: Στη δική σου περίπτωση βέβαια όλα αυτά που συζητάμε, της αγάπης, της αφιέρωσης, της ιστορικότητας, νομίζω τα έχεις προσθέσει στη δημιουργία του καμαρινιού της Αλίκης. Και
1: τι
0: θέλω να μου πεις πώς φτάσαμε λίγο πριν τα εγγένεια.
1: Πώς θα κάνω
0: ιστορία.
1: Άστο αυτό. Όχι, θέλει πολύ κόπο, θέλει πολύ, και θέλει πάνω απ' όλα αφοσίωση. Κοίτα. Ήταν για μένα, αν θέλεις, και ένα όνειρο ζωής, κυριολεκτικά όνειρο ζωής, και ένα προσωπικό μου, όχι χρέος, προσωπική ανάγκη, να δημιουργηθεί αυτό στον Πειραιά, γιατί εκεί ξεκίνησε η Αλίκη. Δηλαδή, το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά το 1953 γνώρισε στο κοινό μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του νεότερου στο ελληνικό θέατρο και στον κινηματογράφο. Αλλά μιλάμε τώρα για το θέατρο. Το 1953 η Αλίκη Βουγιουκλάκη, πρωτοεμφανιζόμενη τότε, πατάει για πρώτη φορά το σανίδι στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, σε σκηνοθεσία Σολομού, πλάι στον Νέζερ, στο Μέγα Νέζερ, με κλιμάκιο του Εθνικού Θεάτρου, στο ρόλο της Λουιζόν, στο καταφαντασίαν ασθενή του Μολιέρου. Και δυστυχώς, πέφτει αυλαία για την Αλίκη, 5 μήνες πριν ταξιδέψει στα Αστέρια, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ την Αλίκη, δεν θέλω να τη λέω.
0: Ναι.
1: 5 μήνες πριν έπαιζε στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις τι συζητάμε τώρα.
0: Ένας κύκλος,
1: την καριέρα της και την έκλεισε. Ήταν μια σχέση μοιραία, μια σχέση καρμική με το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Επιπλέον, Κώστα, πρέπει να σου πω κάτι που για μένα έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη αξία. και καλλιτεχνική, αλλά καταδεικνύει και το χαρακτήρα, αυτό που ήταν η Αλίκη. Σε καιρούς που στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά έπεφταν οι στοβάδες, γκρεμίζονταν οι σκηνές, ήταν απόλυτα απαξιωμένο.
0: Ναι.
1: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη κατέβαζε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά τη Ρούλα Πατεράκη, τον Σπύρο Ευαγγελάτο, τον Διαγόρα Χρονόπουλο και ανέβαζε εκεί τις παραστάσεις της. Και σπουδαίες παραστάσεις, έτσι. Σου μιλάω για την εκτός από τη Μελωδία, σου μιλάω για τη Φουλωμένα Μαρτουράνου.
0: Βέβαια.
1: Παραστάσεις ιστορικές. Η Αλίκη επέμενε και ανέβαζε εκεί παραστάσεις. Και αυτό γιατί την είχα ρωτήσει.
0: Τι σου έλεγε για το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, γιατί αυτό που περιγράφεις ότι και όχι τη καλή εποχή. Στιγμές που η Αλίκη επέμενε και υποστήριζε,
1: εποχή.
0: Ακριβώς.
1: Τη σκοτεινή εποχή.
0: Τι
1: ήταν
0: σου έλεγε
1: η Αλίκη. Μου έλεγε το εξής, ότι δεν μπορώ να ξεχάσω ότι εκεί γεννήθηκα σαν θεατρίνα.
0: Την πρώτη
1: ότι
0: στιγμή.
1: Εκεί, ναι, ότι τα μάτια των πειραιωτών θεατών με είδαν. Εκεί έγινε η αντανάκλασή μου για πρώτη φορά. Και θα σου πω, το πήγαινε και λίγο πιο συναισθηματικά και είναι πολύ κατανοητό. Μου λέει, μην ξεχνάς ότι ο πατέρας του παιδιού μου είναι πειραιώτης. Άρα
0: να,
1: είμαι
0: και
1: εγώ πειραιώτησα με έναν
0: ισχύει.
1: Τρόπο. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, Κώστα. Ο πολλής κόσμος, και είναι δικαιολογημένο αυτό, θεωρούσε την Αλίκη ως μια πολύ πολύ δυνατή γυναίκα. Που ήταν. Έτσι ήταν πολύ δυνατή γυναίκα. Και ένα πλάσμα ανθεκτικό, ένα πλάσμα που ήταν, πώς να σου πω, γενναίο. Ένα
0: ναι.
1: Πλάσμα που έβγαινε μπροστά. Πίσω όμως από όλο αυτό, πίσω από όλο αυτό που βλέπαμε όλοι και θαυμάζαμε όλοι και φθονούσαμε αρκετοί, θα σου έλεγα, βρισκόταν ένα πλάσμα που είχε τις ανασφαλιές της, είχε έντονες ευαισθησίες, είχε ρογμές πολλές, πάρα πολλές ρογμές είχε, τις οποίες φρόντιζε να καλύπτει και να μην τις... αν θέλεις να μην τις επικοινωνεί τόσο. Γιατί ήξερε τι ήθελε να βλέπει ο κόσμος από εκείνη.
0: Γιατί τελικά, αυτό που σκέφτομαι σήμερα είναι ότι η Αλίκη έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Αλλά υπήρχε και μια μερίδα που τη φθονούσε και μέχρι σήμερα υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων και στο χώρο μας, αλλά και πιο απλών θεατών που δεν ασχολούνται επαγγελματικά με όλο αυτό. Υπάρχει ένας φθόνος που κρατάει. Γιατί?
1: Γιατί νομίζω ότι γενικότερα η χώρα μας πάσχει από τον μέσο όρο. Δηλαδή τι εννοώ?
0: Ναι.
1: Όταν ξεφύγεις από το μέσο όρο, κατευθείαν φτύνεσαι στον τοίχο. Αυτό νομίζω δεν συμβαίνει μόνο στο θέατρο, συμβαίνει
0: σε κάθε
1: γενικότερα.
0: Περίπτωση, ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση. Τώρα φαντάστου μια γυναίκα που για την εποχή της, έτσι, άλλαξε τα πάντα το ελληνικό θέατρο. Ήταν ένα φως που όμοιό του δεν θα ξαναδεί η ελληνική σκηνή, θα μου επιτρέψουν οι νεότεροι,
0: ναι.
1: Αλλά δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Ναι, όλο αυτό το σαρωτικό που έφερε η Αλίκη στη σκηνή, φαντάσου ότι όταν πρώτο βγήκε, έτσι σου μιλώ για το 1953 τώρα, ο Καραγάτσης, όχι αστεία, έγραψε ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη είναι η ελπίδα της ελληνικής σκηνής. Το ίδιο έγραψε ο Άλκης Θρύλος. Σου μιλάω για κριτικούς που άφησαν ιστορία, όχι αστεία.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργουσόπουλος στη συνέχεια, όταν η Αλίκη ανέβασε τη Σιρλή Βαλεντάιν, αυτό το σπουδαίο μονόλογο στο θέατρο Αλίκη, που όσοι τον έχουν δει θα με θυμηθούν και θυμούνται την παράσταση, έτσι κι αλλιώς, την είχε χαρακτηρίσει ως ένα ιερό τέρας που όμοιό του ίσως να μην ξαναγνωρίσει η ελληνική σκηνή. Και είχαν δίκιο. Ξέρεις κάτι, Κώστα, πρέπει όλα να τα παίρνουμε και με βάση την εποχή τους. Αν δεις τώρα την Αλίκη από απόσταση, την απόσταση του χρόνου, σκέψου πόσα πράγματα έκανε πρώτη.
0: Δεν που ξέρω, πρέπει να
1: φαίνονταν ξένα στην εποχή της. Δηλαδή, σκέψου ότι αυτή η γυναίκα έφερε το musical στην Ελλάδα. Και όχι κανένα musical της πλάκας, έτσι, με φτηνά σκηνικά, με... Το 80 έδωσε οντισιόν μπροστά στο Βέμπερ. Ξέρεις τι θα πει να δίνεις οντισιόν μπροστά στο Βέμπερ, χωρίς να είσαι επαγγελματίας.
0: Οι κριτικές που έχουν γραφτεί παγκόσμια, μου έρχεται στο μυαλό η Εβίτα, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Για την Εβίτα λέω.
0: Έτσι, ναι.
1: Για την Εβίτα. και να της δίνει όχι μόνο τα δικαιώματα για την Εβίτα, γιατί αυτά είναι ιστορικά ντοκουμέντα, δεν τα λέω έτσι. Δεν της έδωσε τα δικαιώματα μόνο για την Εβίτα, της έδωσε τα δικαιώματα για να ανεβάσει από το 80 και μετά όποιο musical του Βέμπερ ήθελε. Καταλαβαίνεις, θα πει αυτό.
0: Λευκό, εσύ μπορείς να κάνεις ό,τι
1: μπράβο.
0: Θες. Να σε ρωτήσω.
1: Σκέψου το αυτό, πρόσεξε, σκέψου το αυτό για την εποχή του. Πόσο φθόνο ξεσήκωσε.
0: Πόσο φθόνο θα προκάλουσε.
1: Μου έλεγε η Αλίκη.
0: Θέλω να μου πεις, να μας πεις, τις πιο προσωπικές τις στιγμές, με ποια έννοια. Τι συζητούσατε, τι την προβλημάτιζε. Θέλουμε για κάποιο λόγο 30 χρόνια από το φεβιό και είναι τόσο φρέσκο, αυτό περιέγραφα, ακόμη και το ενδιαφέρον του κόσμου. Πολλές φορές πιάνω και εμένα τον εαυτό μου δημοσιογραφικά να θέλω να μάθω τα πάντα.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Όχι
1: το
0: από μια διάθεση κλειδαρότρυπα, αλίμονο, αλλά από μια διάθεση να κατανοήσω έναν άνθρωπο πώς διαχειρίστηκε και την μεγάλη αγάπη, αλλά και τις αιμονές.
1: Λοιπόν, θα σου πω τι μου είχε πει εμένα. Έτσι, πάντα μιλώντας με τη δική μου την εμπειρία, είχα την τιμή να έχουμε μέσα στον χρόνο αποκτήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με την Αλίκη, και αυτό είναι ένα παράσημο ζωής για μένα, που θα το κουβαλώ και μέχρι το δικό μου τέλος, αν θέλεις. Αυτό λοιπόν που την απασχολούσε την Αλίκη ήταν το εξής. Δεν σου κρύβω ότι αισθανόταν λίγο εγκλωβισμένη, να σου το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν ακούγεται κλισέ, αλλά αισθανόταν εγκλωβισμένη. Τι εννοώ. Ήτανε πέρα από ηθοποιός πια. Δηλαδή η Αλίκη εν ζωή ήταν σαν παραμύθι που το έλεγαν τα παιδιά, που το έλεγαν οι μανάδες τα παιδιά. Πηγαίνοντας λοιπόν στο θέατρο, η Αλίκη, για να παρακολουθήσουν την Αλίκη, η Αλίκη πάνω στη σκηνή ερχόταν αντιμέτωπη κάθε βράδυ επί 40 συναπτά έτη, δεν ξέρω, 30-40 συναπτά έτη, με το μύθο της τον ίδιο. Δηλαδή μου είχε εξομολογηθεί κάτι το οποίο το καταλαβαίνω και το είχα ζήσει. Σε πολλές παραστάσεις από την Valentine, που ήταν ένας, σε επαναλαμβάνω, πολύ δύσκολος μονόλογος, ήταν αστείο. Τα παιδιά από κάτω, τα παιδιά που πήγαιναν να την παρακολουθήσουν με τις μαμάδες, τους παππούδες, όλη αυτή η παράδοση, τις απίφθηναν το λόγο, Κώστα.
0: Τις απίφθηναν το λόγο.
1: Θα ήταν κάτι δικό τους.
0: Ναι, ναι, ναι. Απίστευτο.
1: Αυτό λοιπόν το πράγμα, δεν θα σου κρύπτω ότι κάποιες φορές την εξόργησε.
0: Εντάξει.
1: Να το πω έτσι.
0: Την έβαζε.
1: Την εξόργησε όμως με την έννοια. Ρε παιδί μου, δεν την άφηνε ελεύθερη να ξεδιπλώσει όλο αυτό, αν θέλεις, τον πλούτο της θεατρίνας που είχε μέσα της.
0: Τι σου λείπει, από την Αλίκη.
1: Τα πάντα, η ίδια η Αλίκη. Τι μου λείπουν από την Αλίκη. Μου λείπει πάρα πολύ το χιούμορ της. Σου μιλάω για χιούμορ, να αυτοσαρκάζεται, η Βουλιουκλάκη αυτοσαρκαζότανε με έναν τρόπο που σε έφερνε σε απόλυτη αμηχανία. Δηλαδή αυτοσάρκαζε τον εαυτό της, αυτοσάρκαζε τον εαυτό της, ναι.
0: Δείγμα ευθείας.
1: Σάρκαζε τον εαυτό της, αυτό εννοώ, ακριβώς, στις έχρωμες ταινίες. Τον σάρκαζε,
0: ναι, ναι.
1: Με τα γκρο πλάντα, αυτά που λέμε όλοι.
0: Αλλά όταν το κάνει η ίδια, νομίζω, ναι, αποκτά άλλη διάσταση.
1: Μπράβο. Επίσης, μου λείπει πάρα πολύ, πρέπει να σου πω κάτι, είχε μια διακριτικότητα στα όρια της ποιητικότητας. Δηλαδή, ήξερες ότι είναι εκεί, δεν σου επέβαλε όμως ποτέ την παρουσία της. Δηλαδή, σε διάβαζε με τα μάτια και αν την είχες ανάγκη, θα σου έλεγε με το δικό της τρόπο ότι εγώ είμαι εδώ, η Αλίκη είναι εδώ.
0: Εκεί. Πήγαινε και καθόσασταν στη Συχώρο,
1: ναι,
0: και...
1: Καθόμαστε στη Συχώρο, άλλες φορές σε ταβερνάκια, πρέπει να σου πω ότι...
0: Σε λόγο πήγαινες.
1: Δεν είχα πάει, δυστυχώς μου είχε προτείνει, θα σου πω γιατί. Μην ξεχνάς ότι εγώ όταν τη γνώρισα το 1987, είχα μόλις κλείσει τα 19.
0: Ήσουν
1: και
0: πολύ
1: έγινα
0: νέος,
1: δημοσιογράφο, βέβαια. Ήμουνα παιδάκι και ήμουνα, πώς να σου πω, ένας από τους λόγους που ακολούθησα το επάγγελμα του δημοσιογράφου ήταν η Αλίκη.
0: Για να τη γνωρίσω.
1: Ναι. Αυτό της το είχα πει και έγραψε για πάντα μέσα της. Για πάντα όμως.
0: Βέβαια, είναι αυτό που λες τώρα, έγινα δημοσιογράφος για να σε γνωρίσω. Έχεις πει ότι άφηνες τις ερωτήσεις στο ταμείο του θεάτρου.
1: Το έχεις διαβάσει.
0: Μαζί με τα τριαντάφυλλα.
1: Χαίρομαι που το έχεις διαβάσει και σε ευχαριστώ που ασχολήθηκες έτσι. Και θέλεις να σου πω τι μου είπες στη Συχώρου την πρώτη φορά που βρεθήκαμε. μου λέει, της λέω, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ στον πληθυντικό, εγώ που καταλαβαίνεις τότε και αυτά. Μου λέει, θα σου πω κάτι, θα σου δώσω, μου λέει, μια συμβουλή. Να μην χάσεις ποτέ αυτό το πείσμα που έχεις. Και της λέω, καλά, πώς το αντιληφθήκατε αυτό το πείσμα? Μα μου λέει, σου έκανα τσεκ. Για να δω πόσο το θέλει. Ακούς Κώστα τώρα, καταλαβαίνεις τι σου λέει.
0: Μα το να πάρεις μια συνέντευξη από την Αλίκη τότε ήταν πολύ δύσκολο, γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι ήθελαν μια συνέντευξη. Προφανώς, ποιος δεν θα ήθελε?
1: Και πρόσεξε, ο Φρίξος ο Ηλιάδης, έτσι, δεν ζει πια ο Φρίξος ο Ηλιάδης, έτσι, ο σκηνοθέτης και δημοσιογράφος. Όταν του είχα πει, κύριε Ηλιάδη, μπορείτε να μεσολαβήσετε, μου λέει, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη που μου πες, μου λέει, καλό παιδό, κατάλαβες. Κάτσε, μπράβο, κάτσε μου λέει στο βράσου. Γιατί η βουγιουκλάκη δεν θα την πλησιάσει, ποτέ δεν πλησιάζεται.
0: Και όμως το κατάφερες, μπράβο.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Δηλαδή, και όχι απλά υπήρχε μια συνέντευξη, καταφέρατε να δημιουργήσετε μια πολύ ωραία φιλία. Πάμε σε παρακαλώ, γιατί δεν θα, αν πιάσουμε την κουβέντα, θέλω
1: εγώ,
0: πέντε εκπομπές.
1: Ναι, τώρα θα σου μιλάω ώρες.
0: Θα ξανάρθεις, θέλω στο στούντιο την επόμενη φορά.
1: Με χαρά,
0: θέλω να
1: θέλει.
0: Μου πεις 17 Ιουνίου τι θα συμβεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είναι τα εγγένεια του Καμαρινιού.
1: Είναι τα εγγένεια του Καμαρινιού. Θέλω εδώ, γιατί οφείλω να το κάνω, να ευχαριστήσω την Έφη Πίκουλα Βουγιουκλάκη, τη γυναίκα του Τάκη του Βουγιουκλάκη, του αείμνηστου αδελφού της Αλίκης, η οποία, έχοντας εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, και επαναλαμβάνω, την ευχαριστώ, θα μας δωρήσει το εμβληματικό κοστούμι της Αλίκης στην Εύθυμη Χείρα. Το είχε δώσει η ίδια η Αλίκη στον αδελφό της για αυτό το σκοπό. Για να γίνει κάποτε μουσείο, καταλαβαίνεις πως έρχονται και κουμπώνουν όλα, βρε Κώστα. Κουμπώνουν συγκινητικά, καταλαβαίνεις.
0: Βέβαια.
1: Την περούκα της από το Βίκτορ Βικτόρια, το άρωμα του Γκερλέν που φόραγε η Αλίκη, της το είχε κάνει ο ίδιος ο Γκερλέν με το όνομά της.
0: Έχεις το άρωμα αυτό?
1: Ναι, θα υπάρχει εκεί. Θα υπάρχει και εκεί αυτό. Θα υπάρχει εκτεθειμένο να το βλέπουν τα είδη που έλεγα εγώ, τα είδη της μαγείας της, δηλαδή τις πούδρες της, τις κρέμες της,
0: μακιγιάζ,
1: όλα αυτά. Ναι, θα είναι εκεί. Δηλαδή ήταν τα υλικά που σχημάτιζαν την Αλίκη, που έφτιαχναν την Αλίκη Βουγιουκλάκη,
0: ναι,
1: για να είμαι πιο ακριβής. Λοιπόν, θα είναι... Να πω εδώ ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη Μόραλη, γιατί χωρίς το Μόραλη, το δήμαρχο του Πειραιά, δεν θα γινόταν αυτό.
0: Εντάξει,
1: γιατί
0: προφανώς,
1: καταλαβαίνεις,
0: ότι ο δήμαρχος υποστήριξε, βέβαια.
1: Απόλυτα. Αυτό, τον πρόεδρο του σταθμού μου, τον Σύφη Βουράκη, που ήταν από την πρώτη στιγμή αρρωγός σε όλο αυτό, και το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά που θα το φιλοξενήσει, που θα είναι εκεί. Επίσης, πρέπει να σου πω, έχουμε χρόνο να σου πω ποιοι θα είναι?
0: Έχουμε,
1: θα
0: ναι, έχουμε. Πες μου.
1: Θα είναι ο... Δεν θα σου πω τώρα με τη σειρά, καταλαβαίνεις, και να με συγχωρέσεις.
0: Καλά, Άννα Φόνσο, Αλέξανδρος Ρίγας, Δημήτρης Γκατζόπουλος, ο Δημήτρης ο Σαμόλης, ο Γιώργος ο Παπαπαύλου, η Ντέζη Λεμπέση, φίλοι.
1: Ακριβώς.
0: Εσύ παρουσιάζεις.
1: Θα παρουσιάσω εγώ, να πω ότι θα προβάλλουμε και σπάνια θεατρικά αποσπάσματα από την καριέρα της Αλίκης, που είναι ντοκουμέντο αυτό. Θα τη δούμε, δηλαδή, θα τη δούμε εβήτα, επί σκηνής, θα τη δούμε.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, γιατί μου είχε εμπιστευτεί ένας ο ύμνηστος φίλος της, ο Βασίλης ο Κυριαζής, δεν ζει πια δυστυχώς, κάποια βίντεο για αυτό το σκοπό. Αυτά όλα λοιπόν θα προβάλλουμε αποσπάσματα. Από τη Φιλουμένα, ορίσα να σου τα πω, από τη Σίλε Βαλεντάιν, από την τελευταία της εμφάνισης, τη Μελωδία της Ευτυχίας, και ενδιάμεσα θα ακούγονται και συνεντεύξεις, αποσπάσματα από συνεντεύξεις, από τη συνέντευξή της, την τελευταία της ραδιοφωνική συνέντευξη, που είχα το θλιβερό προνόμιο να την παραχωρήσει σε μένα. 5 μήνες πριν φύγει από τη ζωή.
0: Τελευταία συνέντευξη σε σένα είναι.
1: Ναι, ναι. Και είναι ντοκουμέντο, γιατί λέει πράγματα, μιλάει για το θάνατό της. Μιλάει για το
0: γνώριζε τότε την ασθενειά της? Όχι.
1: Λοιπόν, αυτό τώρα με έχει απασχολήσει πάρα πολύ.
0: Γιατί
1: δεν μπορώ να σου πω, γιατί είχα συζητήσει κάτι μαζί της και θα μου επιτρέψεις.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Αυτό που θα σου πω όμως, που μπορώ να σου πω, είναι αυτό που μου είχε πει ο αδελφός της. Και το είχαμε συζητήσει αφού έφυγε η Αλίκη. Ο Τάκης θεωρούσε ότι κάτι είχε υποψιαστεί.
0: Ναι.
1: Απλά δεν ήθελε να το δει κατάματα. Η αλήθεια σχαινόταν τους γιατρούς, πρέπει να σου πω. Τους σχαινόταν. Δηλαδή είχε απέχθεια στους γιατρούς. Αν πεις ποιος δεν έχει.
0: Αλίμονο, ποιος χαίρεται.
1: Αυτό όμως της έκανε λίγο κακό, αν θέλεις. Δηλαδή θα μπορούσε να είχε προλάβει.
0: Να προλάβει καταστάσεις.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Κώστα, μου επιτρέπεις να πω κάτι τελευταίο.
0: Ναι.
1: Έχω κάνει μια προσπάθεια, αν θέλεις, να επαναπροσδιορίσουμε την Αλίκη Βουγιουκλάκη όχι ως στάρ πια μόνο, αλλά ως ηθοποιό και ως αυτά που έφερε ακόμα και συνδικαλιστικά στο θέατρο, στους συναδέλφους της. Γι' αυτό και έχω ανάμεσα στην Άμετη Φόνσου, στον Αλεξάνδρο Τωρίκα, στον Παναγιώτη, τον Τιμογιαννάκη, που θα μου κάνει την τιμή να κουβεντιάσουν. Είναι και νεότεροι ηθοποιοί. Είναι νεότεροι ηθοποιοί που έχουν εμπνευστεί από την Αλίκη. Γιατί νομίζω δεν έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε το αποτύπωμα της Αλίκης τώρα στις νεότερες γενιές.
0: Έτσι
1: έχει
0: είναι.
1: Ενδιαφέρον.
0: Μα προφανώς έχει ενδιαφέρον και εκτιμώ ότι αν η Αλίκη σήμερα ζούσε, δεν θα δεχόταν το bullying που δέχτηκε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό το μένος που λέμε δεν θα γινόταν αποδεκτό. Σε μια γυναίκα πολλές φορές είτε επί σκηνής είτε σε προσωπικές στιγμές έχει δεχτεί και φρασιολογία και συμπεριφορές που σήμερα είναι απολύτως κακοποιητικές και καταδικαστές.
1: Να θυμηθούμε το κατάπτυστο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
0: Απαράδεκτες καταστάσεις. Υπάρχει γέλιο στην αναφορά τη χρονολογική, στην ηλικία.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι, ναι.
0: Υπάρχει ένας εξώστης που γελά με αυτό. Ό,τι πιο κακοποιητικό το έβλεπα προσφάτως. Και εκτιμώ ότι είναι πολύ κακό. Πολύ
1: και
0: κακό αυτό που συνέβη
1: ότι...
0: στην Αλίκη. Δηλαδή απαράδεκτες συμπεριφορές είχε δεχτεί.
1: Και πρόσεξε, σε μια γυναίκα που άνοιξε το φεστιβάλ. Εκείνη το άνοιξε το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Δηλαδή η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν η πρώτη Ελληνίδα ηθοποιός που βραβεύτηκε για τη Μαντελένα. Από τα χέρια της Παξινού. Είναι
0: Μάλιστα.
1: ιστορικά στοιχεία, αυτά δεν γίνεται. Δηλαδή δεν μπορείτε να τα πείτε.
0: Θα έρθει μια μέρα από το στούντιο, θέλω να το συζητήσουμε αρκετά, γιατί σε εκτιμώ βαθύτατα και 17
1: και
0: Ιουνίου. 17 θα έρθω και εγώ και ο κόσμος 17 Ιουνίου στο.
1: Είναι η δωρεάν είσοδος, να πούμε.
0: Ελεύθερη
1: έτσι, δεν έχει κανένα κερδοσκοπικό. Όχι, το λέω γιατί πολλά μπορεί να υποθούν, για να προλάβω. Δεν έχει κανένα οικονομικό, κανείς δεν έχει οικονομικό όφελος. Το καμαρίνι της Αλίκης θα είναι ανοιχτό στο κοινό έτσι. Θα πηγαίνει στο δίκτυο, θα το βλέπει.
0: Δεν θα έχει ποτέ είσοδο, θα παραμείνει μόνιμα στο Δημοτικό Θέατρο. Σημαντικό που το λες.
1: Στο πλάι του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, να το πούμε και αυτό.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ και σε περιμένω.
0: Θα τα πούμε από κοντά. Που μεγάλη
1: ευχαριστώ
0: χαρά.
1: Πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Ο Παναγιώτης ο Φύτας, ο καλός συνάδελφος από τον Πειραιά. Να ακούσουμε ένα όσο μιλούμε, όσο προλάβουμε, αγαπητή Σόφη, γιατί έχω να πω και διάφορα. Λίγο, ναι. Βρήκαμε ένα τραγούδι που ταιριάζει. Πειραιάς και Αλίκη.

Είναι από τα τραγούδια που νομίζω ότι όλοι τα σκεφτόμαστε και ερχόμαστε στο, έρχονται στο μυαλό μας πολλές εικόνες. Τα έχουμε τραγουδίσει, τα έχουμε ακούσει πόσες φορές. Και έχουν τη γλύκα, την νοσταλγία, τον αθορμητισμό και του τότε, αλλά και την έλλειψη από το σήμερα. Γεια σας στον Πειραιά. Με πολύ μεγάλη εκτίμηση σας χαιρετώ και θα έρθω σύντομα. Έχω να έρθω μέρες, καιρό δηλαδή, όχι απλά μέρες. Και μου λείπετε. Ο Πειραιάς είναι από τις αγαπημένες μου περιοχές της περιοχής μας. Της Αττικής γενικότερα. Λοιπόν, Πέγγι, Κωνσταντίνε, επιτέλους σε βρήκα. Την ώρα εννοώ. Καλό υπόλοιπο. Πολύ ωραία συζήτηση που έχετε. Σε ευχαριστώ, Πέγγι, και που μας βρήκες και πάλι. Ελένη, φαγώθηκες. Πραγματικά, φαγώθηκες με τα μηνύματα. Για όλα αντιδράτρε, παιδί μου. Γιατί έτσι τόσο πολύ? Πάρ' το λίγο αλλιώς. Κρίμα είναι. Γεια σου, Δημήτρη, με τις ωραίες σου φωτογραφίες. Και ο Γιώργος αναφέρεται σε αυτό που είπα για τα κόμματα. Υπάρχουν κόμματα που και μέσα στη Βουλή έχουν αυξήσει τους τόνους και μπήκαν στην τοξική περιοχή, αλλά και έξω από τη Βουλή. Υπάρχουν αντιπαραθέσεις σε τηλεοπτικά πάνελ που γίνονται τοξικά και αιχμηρά και λαϊκίστικα, αλλά και διαδικασίες εσωκομματικές και όλα. Δεν υπάρχει, βρε παιδιά, ο αλάνθαστος. Πώς θα διορθωθούμε αν δεν δούμε την αλήθεια? Και επίσης η πολύ μεγάλη φαγωμάρα δημιουργεί αποστροφή. Πώς να το κάνουμε αυτό? Μην με βάζετε να πω συγκεκριμένα για κόμματα. Μιλώ με γενικότερα για να μην θίξω πρόσωπα και καταστάσεις. Δεν γενικεύω όμως σε ένα βαθμό που εξισώνω. Υπάρχουν διαφορές, προφανώς. Αλλά όταν τα αρνητικά είναι κοινά, αυτές δυστυχώς οι διαφορές λιένονται. Αυτό θέλω να πω. Αυτά. Λοιπόν, σας αφήνω στα χέρια της Μαρίνας Λαχανά. Καλή συνάδελφος έχει έρθει να υποστηρίξει την επόμενη ώρα. Χαίρομαι που σε βλέπω έστω στην αλλαγή, Μαρίνα. Και εμείς ραντεβού και πάλι από εβδομάδα στις 7. Παραμείνετε στο κόκκινο. Κώστας Τσακίρης, γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Η ώρα είναι 8.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα και από εμάς. Εδώ είμαστε στο κόκκινο 105 και 5, εδώ στην παρέα σας. Έτσι με το πρώτο τραγούδι θέλαμε να πάρετε έτσι μια ιδέα για το τι θα ακολουθήσει, για το τι περίπου θα ακούσουμε, για να μείνετε μαζί μας. Έχουμε εδώ καλεσμένη ένα χρυσό κορίτσι, το λέω γιατί έχει... Μπορεί να μου πει κάποιος και άλλοι έχουν κοπιάσει και άλλοι έχουν... Αλλά είναι ένα σύνολο αυτού του κόπου που έκανε η Τέτη, τις γνώσεις που έλαβε και που αναγκάστηκε να φύγει από τις συνθήκες που ξέρουμε όλοι, αναγκάστηκε να φύγει εκτός Ελλάδας, όπου εκεί που βρέθηκε, που θα τα πούμε, δεν είναι μυστικό, ζει και εργάζεται με τη μουσική που αγαπάει, με το τραγούδι που αγαπάει, με τα μαθήματα που αγαπάει και έρχεται επί και πού στην Ελλάδα και μας τιμάει. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε την Τέτη Κασιόνη. Καλώς ήλθες, Τέτη.
1: Καλώς σας βρήκα. Είμαι απίστευτα χαρούμενη που είμαι ξανά κοντά σας.
0: Και εμείς.
1: Πάντα είναι πολύ μεγάλη χαρά να έρχομαι σε αυτές τις υπέροχες εκπομπές, αλλά και να σας βλέπω. Πολύ μεγάλη χαρά μου.
0: Και εμείς. Και... συνδυάζεις και όλα αυτά που είπαμε πριν και θα τα αναλύσουμε κιόλας, γιατί μας ακούνε και νεότερη μουσική και νομίζω ότι πάντα χρειάζεται αυτή η πληροφορία, αυτές οι πληροφορίες. Λοιπόν, επισήμως καλησπέρα ξανά και ξανά. Στο ένα μικρόφωνο η Τέτη Κασιόνη, στο άλλο η Μαρίνα Λαχανά και στον ήχο η Σοφία Ξερικού. Λοιπόν, μπαίνουμε κατευθείαν στις πληροφορίες. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι μια παραγωγή που κυκλοφόρησε τελευταία από ό,τι είδα.
1: Ναι, ναι. Κυκλοφόρησε ο σίγκλ από το μικρό ήρωα του Άγγελου Σφακιανάκη. Τους στίχους έχει γράψει ο Νίκος Παπαγιαννάκης και εγώ έχω γράψει τη μουσική. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε πριν από 4 χρόνια και ανήκει στη συλλογή του Μικρού Πολυτεχνείου και στην ομάδα στιχοποίησης του Κώστα του Φασουλά.
0: Συνεχίζει να υπάρχει αυτή η ομάδα?
1: Φυσικά, συνεχίζει.
0: Πάντως ήταν πολύ ωραίο τότε, πολύ σημαντικό που μελοποιήθηκαν κάποιοι στίχοι και υπάρχει αυτό το υλικό να το ακούμε και ως προϊόν μιας εργασίας που έγινε κατά τη διάρκεια ενός έτους. Πόσο ήταν?
1: Κατά τη διάρκεια ενός έτους. Παρακολουθήσαμε τα σεμινάρια μας με τον Νίκο το Δούκα, ήμασταν 2 συνθέτες και ο κύριος Φασουλάς μας έδινε υλικό με τη δική του έμπνευση και το δικό του ένστικτο, υλικό προς μελοποίηση. Οπότε αυτά...
0: Πώς ήταν η ομάδα τότε για τη σχολική χρονιά εκείνη?
1: Ήταν 12 στιχουργοί.
0: 12 στιχουργοί.
1: 12 στιχουργοί, ήταν εβδομαδιαίο το εργαστήριο. Και μετά από κάθε εργαστήριο, ο κύριος Φασουλάς μας έδινε το υλικό που πίστευε ότι ήταν καλύτερο να μελοποιηθεί από τον καθένα μας.
0: Τότε ήσουν στην Ελλάδα ακόμη?
1: Όχι, έμενα στην Ολλανδία.
0: Και σου έστελνε διαδικτυακά, σε ενημέρωνε διαδικτυακά.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Οπότε κυκλοφόρησε ένας δίσκος, αλλά έμειναν κάποια τραγούδια αδέσποτα, όπως λέμε. Αυτά τα δύο είχαν μείνει εκτός της δουλειάς εκείνης γιατί δεν χώρεσαν. Γιατί έπρεπε ο κάθε στιχουργός να έχει από ένα τραγούδι. Αλλά ήρθε η ώρα τους να βγουν στο φως και αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε είναι το «Πεθύμησα τις Κυριακές» του Νίκου Παπαγιαννάκη.
0: Γι' αυτό βάλαμε πρώτο τραγούδι αυτό, ναι. «Πεθύμησα τις Κυριακές», μια και η συνάντησή μας είναι έτσι Κυριακή, ναι. Ένα όμορφο απόγευμα απόβραδο. Αλλά ήθελα να πούμε και το εξής, ότι θα ακούσουμε και το δεύτερο σίγγλ, ναι, το οποίο... Και αυτό προέρχεται από την ίδια εργασία. Εμένα τουλάχιστον με συγκινεί πάρα πολύ που 12 άνθρωποι βρεθήκανε να μελετάνε τρόπους στιχουργικής με τον Κώστα Φασουλά, ο οποίος γράφει πάρα πολύ εκπληκτικούς στίχους και ο οποίος είναι και έμπειρος και για το τραγούδι και για το στίχο μόνο του, αλλά και για τον συνδυασμό στίχο-τραγουδιού. Οπότε ήταν μια χρονιά πολύ καλή, θέλω να το πω έτσι, αλλά συνεχίζει, μου λες, να κάνει μαθήματα, έτσι, ο Φασουλάς.
1: Ναι, από όσο ξέρω συνεχίζει το συγκεκριμένο εργαστήριο και με τους ίδιους μαθητές, αλλά και με καινούριους. Αυτοί οι άνθρωποι, εγώ αυτό το οποίο παρατήρησα, είναι ότι πονάνε το ελληνικό τραγούδι, με όλη τη σημασία της λέξης, παρόλο που δεν είναι επαγγελματίες στο χώρο. Έχουν άλλα επαγγέλματα, τελείως αντισυμβατικά με το χορό της τέχνης, αλλά είναι πιστοί στο να γράφουν, να εμπνέονται και να προσπαθούν να βγάζουν δουλειές. Και στους ξέρουν ελάχιστοι στο χώρο. Με συγκινούν πάρα πολύ όλοι τους και τους νιώθουμε πλέον μέσα στη μουσική μας οικογένεια.
0: Εξάλλου, ένα τραγούδι δεν μπορεί να μένει στο σιρτάρι, έτσι δεν είναι?
1: Όχι. Όχι, δεν νιώθω ότι υπάρχει ότι ασφυκτιά μέσα στο σιρτάρι. Πρέπει να ανοίξει τα φτερά του. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει βιασύνη γι' αυτό. Την ώρα που θα ανοίξει τα φτερά του, όμως πρέπει να φύγει μακριά από το σιρτάρι.
0: Και να φτάσει όπου φτάσει.
1: Και να φτάσει ακριβώς. Ναι.
0: Αντιστρόφως τώρα με σένα, που ούτε εσύ χορούσες εδώ τελικά, αφού ολοκλήρωσες τις σπουδές σου στο Πανεπιστήμιο, έκπαθε, τελείωσες.
1: Τελείωσα το Αριστοτέλειο.
0: Α, το Αριστοτέλειο, μάλιστα.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή έκανες και τις σπουδές εκτός της Αθήνας που ζούσες, θέλω να πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε έκανες και μια πρώτη δοκιμή και μετά σκέφτηκες να συνεχίσεις και να βρεις μια άκρη, ένα δρόμο εκτός Ελλάδας. Τώρα το λέω αυτό και γιατί γίνεται μια προσπάθεια να έρθουν πίσω οι άνθρωποι που βρήκαν το δρόμο τους έξω. Γίνεται μια προσπάθεια με χαμηλά κίνητρα από ό,τι βλέπω. Να επιστρέψουν. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, αλλά νομίζω ότι αφορά και άλλα επαγγέλματα, όχι μόνο τους.
1: Το έχω δει. Το έχω δει και μάλιστα και στις χώρες που κινούμαι και εγώ πολύ. Πολλές φορές ακούω ότι έρχονται από εταιρείες και ψάχνουν να μας ξαναβρούν για να μας κάνουν.
0: Να σας φέρουν με μισθούς Ελλάδας. Ναι.
1: Δεν ξέρω ακριβώς τους μισθούς, γιατί εμένα είναι πολύ διαφορετική η φύση του επαγγέλματος, αλλά από φίλους μου ξέρω ότι υπάρχει μια προσπάθεια να γυρίσουμε πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Όσοι λείπουμε κάποια χρόνια, αυτή η γενιά δηλαδή. Αλλά οι περισσότεροι είναι αρκετά δύσπιστοι σχετικά με αυτό. Όλοι όμως έχουμε τη ματιά μας στη χώρα μας και στο πίσω. Όλοι θα θέλαμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι
0: καλύτερα να έχετε τη ματιά μόνο, γιατί δεν έχει προχωρήσει όσο θα θέλατε και όσο θα θέλαμε.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό το να δουλεύει κάποιος και να αμείβεται έτσι όπως θα μπορούσε για να ζήσει, για να επιβιώσει.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, οπότε εσύ βρήκες, όπως και άλλοι μουσικοί Έλληνες, βρήκατε το δρόμο σας εκτός Ελλάδας.
1: Τον αναζητήσαμε εκτός Ελλάδας και για λόγους έμπνευσης. Θέλαμε να ταξιδέψουμε στον κόσμο, να κάνουμε συναυλίες εκτός συνόρων, να πάρουμε το ρίσκο. Στην αρχή ήταν κάτι πολύ τρελό όλο αυτό και κάτι το οποίο δεν ήμουν σίγουρη αν το θέλω πραγματικά. Αλλά επειδή είμαι πολύ με το ταξίδι
0: και
1: την αναζήτηση, ήθελα να το βρω αυτό το ταξίδι. Ήθελα να το ψάξω και να το βρω. Και έτσι έφυγα από την Ελλάδα.
0: Και αρχικά πήγες στην Ολλανδία?
1: Αρχικά πήγα στην Ολλανδία, όπου έμεινα για 7 χρόνια. Και μέσα στην πανδημία βρέθηκα στην Ολλανδία. Και έπειτα πήγα στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Για κάποιους λόγους επαγγελματικούς, ο δρόμος με πήγε εκεί.
0: Λοιπόν, είναι ένα πολύ όμορφο μουσικό ταξίδι και από όσο ξέρω και εγώ και άλλα πράγματα που συμβαίνουν στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, γιατί πάντα συμβαίνουν συναυλίες, μαθήματα, πολλή μουσική, πολλή μελέτη κτλ. Πάμε να ακούσουμε και το δεύτερο από τα δύο μοναχικά τραγούδια που, ας το πούμε, προηγήθηκαν της εργασίας αυτής με το στιχουργικό εργαστήρι, το Τσιγκανοχώρι. Το Τσιγκανοχώρι σε στίχους, τι νος είναι?
1: Της Κωνσταντίνας Κορμανού Παπαδοπούλου, επίσης από το Μικροπολιτεχνείο Κωνσταντίνα.
0: Λοιπόν, ας ακούσουμε το Τσιγκανοχώρι και ξαναγυρίζουμε στην κουβέντα μας.

0: Τα αγαπάς αυτό το τραγούδι. Ναι. Ναι. Κοίταξε, έχει περίεργο τίτλο. Δηλαδή, περίεργος, απρόβλεπτος, και έχει, ενώ είναι τσιγκανοχώρη, και μπορεί και να μοιάζει και με το ότι οι Έλληνες φεύγουν και φεύγανε πάντα για να βρούνε καλύτερη τύχη, καλύτερη δουλειά, καλύτερη ζωή.
1: Ναι, πολλές ερμηνείες. Για το τσιγκανοχώρι. Για το τσιγκανοχώρι είναι ένα παραμύθι, το οποίο μελοποιήθηκε από μένα και τους στίχους έχει γράψει η Κωνσταντινά Παπαδοπούλη. Είναι ένα παραμύθι, το οποίο ναι, μπορεί να έχει πολλές ερμηνείες. Εγώ το είδα πολύ εσωτερικά. Αυτό το η πριγκιπότερη από όλες, ότι σε στιγμές που μπορεί οι άνθρωποι και εμείς οι γυναίκες να πέφτουμε, πρέπει να νιώθουμε οι πριγκιπότεροι μέσα μας. Το είδα κάπως έτσι.
0: Είναι πολύ όμορφο. Είναι πολύ όμορφο. Και μπορεί και να το νιώσες κιόλας. Σε αυτές τις δυσκολίες έχεις πάρει και κάποιες ανάσες, έτσι δεν είναι? Έχεις πάρει σίγουρα και κάποιες φορές την χαρά της, την ικανοποίηση της απόφασής σου.
1: Πάρα πολλές φορές. Το ίδιο το ταξίδι είναι μια απόφαση που σου δίνει πολύ μεγάλη χαρά.
0: Που σημαίνει ότι και δεν έχεις μετανιώσει.
1: Όχι, δεν έχω μετανιώσει κανένα, ούτε στιγμή.
0: Λοιπόν, θα πούμε όμως και για το λόγο, γιατί τώρα εδώ συμβαίνει το εξής περίεργο. Ενώ συνήθως μιλάμε με τους καλεσμένους για κάποια συναυλία που θα γίνει, εδώ τώρα μαζί σου Τέτη θα μιλήσουμε για τρεις βραδιές μοναδικές που έγιναν.
1: Έγιναν και πέρασαν.
0: Έγιναν και πέρασαν στην Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία. Αλλά ποια ήταν η ιδέα τώρα, γιατί την ιδέα την έχεις ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια, να μεταφράσεις στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου.
1: Λοιπόν, η ιδέα αυτή ήταν της Λίνας Νικολακοπούλου. Η Λίνα μας είχε αυτή την εξαιρετική ιδέα. Πριν από την πανδημία μου είχε προτείνει να της μεταφράσω κάποια τραγούδια της και μάλιστα να επιλέξω ποια θα τέριαζαν περισσότερο με τη ροή της γαλλικής γλώσσας και με τη μουσικότητα που έχει, και να πραγματοποιήσουμε κάποιες συναυλίες. Αυτό λοιπόν

0: λόγω της πανδημίας έμεινε κάπως πίσω για 2-3 χρόνια, αλλά πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στη Χάγη και στο Λουξεμβούργο το Μάιο του 2004 και φέτος πάλι ως τριλογία, όπως λέμε, πραγματοποιήθηκε στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. Την μουσική επιμέλεια την είχε ο μαέστρος μας ο Θήμιος ο Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν και στα πνευστά.
1: Την επιμέλεια... Ο οποίος έρχεται και έξω, ταξιδεύει.
0: Έρχεται,
1: για χάρη σας,
0: μας
1: ναι.
0: Βρίσκει πολύ συχνά. Mm-hmm. Είναι πάντα δίπλα μας ο Θήμιος, πάντα δίπλα μας.
1: Δεν έχετε βρει Βέλγο Θήμιο ή Ολλανδό Θήμιο.
0: Όχι,
1: έτσι?
0: Ούτε θέλουμε να βρούμε. Θέλουμε να έρχεται ο Θήμιος.
1: Ναι, είναι ένας πολύ ιδιαίτερος μουσικός.
0: Πολύ, πολύ ιδιαίτερος μουσικός.
1: Και ορχιστρωτής και συνθέτης.
0: Ναι. Αλλά... Και είναι πάντα ανοιχτός να μας δώσει τις συμβουλές του, να γινόμαστε καλύτεροι ως μουσικοί, τον ακούμε ευλαβικά όλοι, και πριν από τη συναυλία αλλά και μετά, γιατί πάντα... Ό,τι και να μας πει, ακόμη και μια ματιά ή ένα βλέμμα του, για μας είναι μια μάθηση. Κάτι καινούριο. Πάντα μαθαίνουμε από το Θήμιο. Και από τη Λίνα φυσικά. Το ίδιο ισχύει. Η Λίνα, μεγάλη μας Λίνα Νικολακοπούλου, είχε την ιδέα λοιπόν και την επιμέλεια του προγράμματος.
1: Και στο εξωτερικό και εδώ, έτσι.
0: Και στο εξωτερικό και εδώ, ναι.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα... Τα δρομολόγια, γιατί με αυτά τα δρομολόγια ταξιδεύουμε και μαζί σου Τέτη. Η Τέτη Κασιόν είναι μαζί μας. Με την Τέτη ταξιδεύουμε νοερός στα μέρη που παίζει εκείνη, γιατί το ενημερωνόμαστε μέσα από τα social ότι κάνεις διάφορες συναυλίες σε κάποιες εκκλησίες και στο εξωτερικό. Βλέπουμε φωτογραφίες και έτσι φανταζόμαστε πώς θα είναι. Και κάπως έτσι ήρθατε και εδώ να μας βάλετε σε αυτές τις ατμόσφαιρες με τις δικές σας ευαισθησίες και πάντα με τη ματιά στο ελληνικό τραγούδι. Βεβαίως έχετε και άλλο ρεπερτόριο, αλλά υπάρχει και αυτό.
0: Ο πυρήνας είναι το ελληνικό τραγούδι και η μεγάλη μας αγάπη είναι το ελληνικό τραγούδι.
1: Λοιπόν, ας πούμε ότι τα δρομολόγια είναι ένα τραγούδι που έχει γραφτεί ανάμεσα σε διάφορες τέτοιες στιγμές ή κάπως έτσι, εγώ το φαντάζομαι, γιατί σε χαρακτηρίζουν τα δρομολόγια, πας και έρχεσαι,
0: ναι,
1: αϊκίνητη,
0: αλήθεια, ναι.
1: Και θα επιστρέψουμε ξανά σε αυτές τις πολύ όμορφες βραδιές που έγιναν εδώ στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, να μας πεις περισσότερα.

Είσαι εδώ και δεν είσαι, μες στο θάνατο είσαι. Είσαι εδώ και δεν είσαι, τη φωτιά πως μιμήσαι. Είσαι εδώ και δεν είσαι, μες στο όνειρο είσαι. Είσαι εδώ

Στα ρούχα σου μπαίνω μια τρελή αταξία. Τα φοράω και βγαίνω για να βρίσκω αξία. Δρομολόγια φτιάχνω, ξεχρεώνω ελπίδες. Μια σφαίρα σου ψάχνω να σκοτώ.

Είσαι εδώ και δεν είσαι, μες στο θάνατο είσαι. Είσαι εδώ και δεν είσαι, τη φωτιά πως μιμήσαι. Είσαι εδώ και δεν είσαι, μες στο όνειρο είσαι. Είσαι εδώ και δεν είσαι. Είσαι εδώ και δεν είσαι, μες στο θάνατο είσαι. Είσαι εδώ και δεν είσαι, τη φωτιά πως μιμήσαι. Είσαι εδώ και δεν είσαι, μες στο όνειρο είσαι. Είσαι εδώ

0: Να πούμε και κάποια έτσι, χαρακτηριστικά του Ηλία Παπακωνσταντίνου, με τον οποίο έχει συνεργαστεί. Είναι από τις περιπτώσεις ποίησης, στίχος που γίνεται τραγούδι και ακριβώς. Που μελοποίησες εσύ, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, μελοποίησα τον Ηλία. Είχα αυτή τη μεγάλη ευτυχισμένη στιγμή να τον μελοποιήσω κατά την περίοδο του COVID. Συνέβη αυτό. Τον είχα γνωρίσει τον Ηλία πολλά χρόνια πριν στην Αθήνα, σε μια συναυλία.
0: Αλλά ήσουν και μικρότερη.
1: Ήμουν πολύ μικρότερη, αλλά ο Ηλίας ενστικτοδός ήθελε να μου δώσει στίχους του να μελοποιήσω. Και μάλιστα τότε δεν μελοποιούσα τόσο συχνά. Αλλά ήθελε πολύ. Και όντως μελοποίησα ένα μέρος του έργου του και το κάναμε μια πολύ όμορφη δουλειά. Την επιμέλεια την είχε πάλι ο Θήμιος ο Παπαδόπουλος. Το Ποκάστανο Κέρωτα. Κυκλοφόρησε πριν από 2 χρόνια.
0: Το είχες παρουσιάσει στην Αθήνα, αυτό θυμάμαι.
1: Βέβαια. Το είχαμε παρουσιάσει στην Αθήνα πριν από 2 χρόνια ακριβώς.
0: Είδες τελικά πόσο δημιουργική βγήκε εν μέρη η περίοδος του COVID όσοι ζήσαμε?
1: Βγήκε πολύ δημιουργική. Ναι. Για μας μουσικούς ήταν μονόδρομος, γιατί μας έλειπαν οι συναυλίες πολύ και έπρεπε να βρούμε τρόπο να αναπνεύσουμε. Γιατί η μουσική είναι ο τρόπος που μας αναζωογονεί.
0: Γινόντουσαν όμως κάποιες συναυλίες τουλάχιστον στην Ολλανδία? Στη Σουηδία είχα ακούσει ότι γίνονταν. Δηλαδή δεν ήταν όπως εδώ που τα κόψανε όλα.
1: Στην Ολλανδία τα είχαν κόψει όλα. Εκείνη την περίοδο δεν είχαμε συναυλίες. Κάναμε κάποιες συναυλίες στο σπίτι με τον σύντροφό μου, τον Γιώργο τον Αθανασίου, που είναι και αυτός μουσικός. Και θυμάμαι ότι τις αναρτούσαμε. Δηλαδή ο Πάνος ο Μπούσαλης συγκεκριμένα είχε κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Λίνο Κόκοτα. Και είχαμε συμμετάσχει σε αυτό το αφιέρωμα διαδικτυακά όμως. Εμείς από την Ολλανδία.
0: Ναι. Μα διαδικτυακά δεν υπήρχε και ο κίνδυνος. Και εξαιτίας αυτού της απειλής του κινδύνου, ας πούμε, κάθε χώρα πήρε κάποια μέτρα. Ναι. Αλλά θυμάμαι που είχαμε μιλήσει με ανθρώπους που, και μάλιστα νέους ανθρώπους που ζούσαν, που δουλεύανε και Έλληνες στην Σουηδία και αργήσανε να σταματήσουν. Στην αναστροφή αυτή σε μια συναυλία, ας πούμε. Αργήσανε.
1: Ναι. Όχι, στην Ολλανδία ήμασταν από τις περιπτώσεις που σταμάτησαν νωρίς οι συναυλίες. Οπότε διαδικτυακά παρουσιάζαμε τη δουλειά μας, διοργανώναμε κάποιες συναντήσεις όσο μπορούσαμε. Και μετά όταν ξαναβγήκαμε στο φως, θυμάμαι ότι οι περισσότεροι καλλιτέχνες αντιμετωπίσαμε ένα μικρό στρες στην αρχή.
0: Φυσικά. Φυσικά, ναι. Μετά από τόσο μεγάλο διάστημα εγκλεισμού. Αλλά για κάποιους ήταν δημιουργικό και το κομμάτι μέσα στο σπίτι, το μέρος, οι μέρες αυτές. Δηλαδή κάπως αυτός ο εξαναγκασμός για να τον αντέξετε γύρισε σε δημιουργικότητα.
1: Σίγουρα, για μένα λειτουργήσε έτσι.
0: Και όλο το ακούω και πιο συχνά που έρχονται εδώ διάφοροι μουσικοί καλεσμένοι μας και λένε αυτό είναι από την περίοδο του εγκλεισμού. Εκείνο ναι. Το έγραψα στην περίοδο.
1: Συνέβη και σε μένα. Εκείνη την περίοδο ήταν όλο το έργο του Ηλία Παπακωνσταντίνου και κάποια άλλα τραγούδια.
0: Λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε σε αυτό το περιβάλλον με τα τραγούδια που αγαπάει και που έχει γράψει η Τέτη Κασιόνη. Θα έρθουμε σε πολύ λίγο και θα ακούσουμε και τη θάλασσα στα γαλλικά, έτσι όπως τη μετέφρασες.
2: Στο κόκκινο.
3: Στις 22:47, την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους. Ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα. Στο θέατρο 104.
4: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Και κάπως έτσι παρουσιάσατε τη θάλασσα με γαλλικό στίχο, από μετάφραση δική σου, της Λίνας Νικολακοπούλου η στίχη, και πώς ταξιδεύει το τραγούδι, και συνδυαστήκατε ως φωνές με την Αργυρό Καπαρού.
1: Είχαμε αυτή την μεγάλη τύχη να συναντηθούμε με την Αργυρό πριν από μερικά χρόνια και γίναμε και φίλες τελικά και συνεργάτες, αλλά αυτό που λέμε ορισμός της καλής συνεργασίας.
0: Και είναι πολύ ωραίο που το λες. Καπαρού.
1: Είναι γιατί... μια μεγάλη φωνή, ναι. Πολύ μεγάλη, σπουδαία τραγουδίστρια και σπουδαίος άνθρωπος.
0: Συμφωνούμε απολύτως και να... φεύγουμε και λίγο, ξέρεις, από τις συνεργασίες που δεν αφήνουν ικανοποίηση, χαρά, προχώρημα. Εσείς συνεργάζεστε και ξαναβρισκόσαστε και ξαναβρισκόσαστε. Δεν έχετε θέλω να πω, αυτή την ταμπέλα του συνεργαστήκατε για λίγο και θα δείτε. Είσαστε συνεργάτες σε βάθος, αυτό κατάλαβα,
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ακριβώς. Κάνουμε συνέχεια όνειρα και πλάνα για διαφορετικά πράγματα.
0: Και βέβαια είχε έρθει και στο εξωτερικό η Αργυρό, έτσι, όταν
1: βέβαια
0: παρουσιάσατε.
1: Ήταν
0: ξανά
1: η Αργυρό, ήταν φυσικά η Λίνα Νικολακοπούλου μαζί μας από την πρώτη στιγμή, ο Θύμιος ο Παπαδόπουλος, ο Σταύρος ο Παργινός στο τσέλο και στο μαντολίνο, ο Γιώργος Αθανασίου στην κιθάρα και δύο εξαιρετικοί ηθοποιοί, ο Ηλίας Κοντές και η Άννα Ψαρά.
0: Πάρα πολύ όμορφα.
1: Η ίδια ομάδα ακριβώς ήμασταν και εδώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και σκεφτόμουν πόσο μοναχικό δρόμο είχε κάνει η Αγγελική Ιωνάτου, το έχουμε ξαναπεί και μαζί,
1: ναι.
0: Και γενικότερα όσοι αντιμετωπίζουν τη μελοποιημένη ποίηση και την ταξιδεύουν έτσι με αυτόν τον τρόπο, γιατί πολλές φορές τραγουδάτε στα ελληνικά, όπως και η Αγγελική Ιωνάτου, όπως
1: φυσικά
0: και η Καταρίνα Φωτεινάκη, τραγουδάτε στα ελληνικά.
1: Φυσικά.
0: Και υπάρχει πολύς κόσμος γαλλόφωνος που παρακολουθεί με ανοιχτό το στόμα, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα και γαλλόφωνος και φλαμανδόφωνος και στο Βέλγιο αλλά και στην Ολλανδία που κινούμαστε εμείς πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο που δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα μας, την αγαπάνε. Έχουν κάποιες εμπειρίες από τη χώρα μας σίγουρα, οι περισσότεροι.
0: Και έχουν και μια προσέγγιση με τους ποιητές, με την ποιήση.
1: Σίγουρα, έχουν διαβάσει τους ποιητές που τραγουδάμε. Γνωρίζουν και πολύ μεγάλους στιχουργούς μας. Δηλαδή τη Λίνα Νικολακοπούλου μας έκανε πολύ θετική εντύπωση ότι τη γνώριζαν πάρα πολλοί Ολλανδοί. Όταν κάναμε τη συναυλία ήρθαν πάρα πολλοί Ολλανδοί οι οποίοι έκαναν διακοπές στην Ελλάδα και άκουγαν τα τραγούδια της.
0: Αλλά και... τα μετέφρασαν με τον τρόπο τους ή ξέρω
1: ναι,
0: εγώ μέσω ίντερνετ.
1: Σίγουρα δεν
0: εσύ
1: μπορούν...
0: τους το προσέφερες αλλιώς.
1: Ναι, δεν μπορούν να ξέρουν ακριβώς τι λένε οι στίχοι, αλλά προσπαθούν να αφουγκραστούν τη μουσική και στις συναυλίες μας και εμείς προσπαθούμε να μεταφράζουμε κάποιους στίχους. Είτε στα αγγλικά, είτε στα γαλλικά. Όχι ολόκληρο το τραγούδι, πολλές φορές τους δίνουμε όμως και τυπωμένους τους στίχους. Δηλαδή πριν φύγουν έχουν τους στίχους μαζί τους. Για να μπορέσουν αφού άκουσαν τη μουσική, μετά με την ηρεμία στο σπίτι τους να διαβάσουν τι έλεγαν αυτοί οι στίχοι.
0: Μπράβο σας.
1: Το κάνουμε πάντα αυτό.
0: Μπράβο σας.
1: Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα τόσο πολύ για αυτούς να μην καταλαβαίνουν.
0: Είχες προλάβει να γνωρίσεις τη Μίλβα ή να πας σε κάποια συναυλία?
1: Δεν είχα
0: κάπως
1: προλάβει, αλλά είχα λιώσει τον δίσκο με το Θάνο Μικρούτσικο και όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια. Τη θάλασσα, το Άννα Μιγκλές στα ιταλικά.
0: Πού να το φανταζόσουν, έτσι.
1: Το Ελένη.
0: Γινότανε...
1: Πού να το φανταζόμουν. Ναι. Πού να... εγώ είμαι σίγουρη ότι ο Θάνος, τον οποίο πραγματικά λατρεύω, αυτόν τον καλλιτέχνη, αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα, είμαι σίγουρη ότι θα είναι πολύ χαρούμενος.
0: Ήτανε τόσο δοτικός που το πιστεύω και
1: το νιώθουμε και αυτόν πάντα δίπλα μας.
0: Και μέσω του Θύμιου θα νιώθετε την παρουσία
1: σίγουρα,
0: του Θάνου Μικρούτσικου. Ήταν από τους πολύ βασικούς συνεργάτες του.
1: Βέβαια.
0: Από τους 2-3 βασικούς, να μην πω βασικότερος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα πάλι ένα τραγούδι που είσαστε οι δυο σας με την Αργυρό. Έτσι. Και σήμερα, έτσι όπως ερχόμουν, να σκεφτόμουν ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε μαζί τους, αλλά είπα να είναι δική σου η εκπομπή, με την έννοια ότι εσύ θα φύγεις, θα επιστρέψεις στις Βρυξέλλες, ενώ κάποια άλλη στιγμή θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και να έρθει εδώ η Λίνα Νικολακοπούλου και να σου τηλεφωνήσουμε όπου βρίσκεσαι για ένα χαιρετισμό.
1: Είναι μεγάλη μου χαρά.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την αγαπημένη.

0: Εδώ είμαστε στο κόκκινο 105 και 5 με την Τέτη Κασιόνη, η οποία ναι μεν έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα, αλλά οι μουσικοί ορίζοντές της την έβαλαν σε ένα αεροπλάνο και την έχουν μεταφέρει στην Ολλανδία και στο Βέλγιο, και από τότε έρχεται ως επισκέπτρια εδώ. Είναι αυτό που λέμε, άλλο το επάγγελμά σου, άλλο το χόμπι σου, αλλά εσύ κάνεις το επάγγελμά σου χόμπι και το χόμπι επάγγελμα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Τα συνδύασες τελικά.
1: Προσπάθησα να τα συνδυάσω.
0: Να πούμε όμως και το εξής, έτσι πως το σκέφτομαι εγώ και έτσι πως το καταλαβαίνω, ότι έχει μεγάλη σημασία που είσαστε μαζί με τον Γιώργο Αθανασίου.
1: Σίγουρα, ένα συνοδοιπόρος που σε κατανοεί και έχεις...
0: Και μοιράζεστε,
1: ακριβώς. Ακριβώς, μοιράζεσαι παρόμοια, δεν θα πω τα ίδια όνειρα, γιατί δεν είναι ακριβώς τα ίδια, αλλά
0: ναι,
1: κοντινά όνειρα, είναι πολύ πιο εύκολο να είναι δίπλα σου.
0: Συνεννοείστε σε
1: και
0: άλλο.
1: Και ο ένας να αντέχει τον άλλον, τις ανησυχίες του. Το ταξίδι επίσης, αυτό το πρώτο ταξίδι μόνο μου δεν θα το έκανα, υπήρχε αυτή η σύμπραξη.
0: Ο Γιώργος έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του.
1: Βεβαίως, ο Γιώργος είναι κλασικός κιθαρίστας. Εξαιρετικός σολίστας κλασικής κιθάρας, έχει σπουδάσει κλασική κιθάρα με τον σπουδαίο Κώστα Γρηγορέα και έχει κάνει και μάστερ στην κλασική κιθάρα στην Ιταλία σε ένα κονσερβατόριο με πολύ σπουδαίους σολίστες.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι λάτρης του οργάνου και της μουσικής.
0: Και εσύ έχεις κάποια μαθήματα που κάνεις εσύ, που διδάσκεσαι, εκτός από αυτά που διδάσκεις?
1: Ανά περιόδου, σε σχέση με τη μουσική, προσπαθώ να βρίσκω πράγματα να διδάσκω. Με πιστεύω δεν πρέπει αυτό να σταματάει ποτέ. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ το, αυτό που λέμε ethnic τραγούδι, να μελετάω μουσικές από διάφορες χώρες. Οπότε για μια περίοδο ήμουνα σε μια τουρκική χοροδία στο Ρότερνταμ και παρακολουθούσα μαθήματα γιατί ήθελα να μάθω αυτούς τους δρόμους της Τουρκίας που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τώρα